0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ο Νικόλος Μαυροκορδάτος συνεχίζει να ασχολείται με το ποια πρέπει να είναι η ζωή του άρχοντα, αλλά και ποια πρέπει να είναι η στάση των υπηκών του απέναντί του. Πράγματι, εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους το τιμόνι και κάθονται ψηλά στην πρίμνη και καθοδηγούν τους άλλους, εκείνοι θα λογοδοτήσουν για το λαό που τους έχει εμπιστευτεί ο Θεός και θα τιμωρηθούν σκληρά αν δεν τον οδηγήσουν σε καλύτερη και εναρετότερη ζωή. Ας αγαπήσει λοιπόν με κάθε επιμέλεια ο ηγεμόν τα ενάρετα ήθη και ας ξεριζώσει τελείως τα εσχρά από τον εαυτό του και θα το μιμηθούν ασφαλώς και οι υπήκοοι του, διότι ό,τι είδους βέργες εσχημάτιζε ο Ιακώβ στο ποτάμι, τέτοια αρνιά γεννούσαν τα πρόβατα που τις έβλεπαν. Παρόμοιο με αυτό είναι και εκείνο που αναφέρει η παλιά εκείνη ιστορία, σύμφωνα με την οποία κάποια γυναίκα ωραιοτάτη και λευκοτάτη γέννησε κάποτε ένα κατάμαυρο αράπι. Στην προσπάθειά της η γυναίκα να καταλάβει την αιτία αυτού του φαινομένου, ανέφερε τη συμφορά της στον μεγάλο Αλβέρτο. Εκείνος, προσπαθώντας να εξηγήσει το γεγονός, βρήκε στο θάλαμο της γυναικός τη φωτογραφία ενός αιθίωπος, τον οποίο η γυναίκα, συνευρισκομένη κάποτε με τον άντρα της, τον εφαντάστη επάνω της κατά την τελευταία ακμή της ηδονής. Μετά από την ανακάλυψη αυτή, ο Αλβέρτος της είπε: «Ας μη σε ταράσει το γεγονός, αρχόντισσα, διότι βρήκα τον πατέρα του παιδιού σου». Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στους υπηκόους, διότι και οι υπήκοοι συλλαμβάνουν και γεννούν τέτοια έργα σαν εκείνα που βλέπουν να κάνει ο άρχοντάς τους.

Σε όσα χωρία της Αγίας Γραφής αναφέρεται η έκλειψη του ηλίου, κατά ανάγκη ακολουθεί και η έκλειψη της Σελήνης και των Αστέρων. Οι γαραστέρες του ουρανού και ο ορίζον και πας ο κόσμος του ουρανού, το φως ουδόσωση. Και σκοτιστήσεται του ηλίου ανατέλλοντος και η σελήνη ουδώσει το φως αυτής. Και ο ήλιος και η σελήνη συσκοτήσουσι, τα άστρα δίσουσι το φέγγος αυτών. Και στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρεται πάλιν «Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα». Απατάται πολύ ο ανήθικος άρχοντας, ο οποίος πιστεύει ότι θα μπορέσει να κρύψει την ανήθικη ζωή του και επομένως δεν θα βλάψει τους υπηκόους του με το κακό του παράδειγμα, διότι η φήμη διέρχεται όλους τους αποκρύφους κρυψώνες των ηγεμόνων και ανοιχνεύει όλα τα μυστικά και απόκρυφά τους. Ούτε η μοναξιά, ούτε το σκοτάδι δεν μπορούν να κρύψουν από το λαό τα έργα του ηγεμόνους, διότι το φως της ηγεμονίας τα κάνει όλα διαφανή και πασίγνωστα. Γι' αυτό και οι αρχαίοι ποιητές μυθολόγησαν η αλήθεια να είναι κόρη του καιρού και της μνήμης, διότι κι αν καμιά φορά κατορθώσει και κρυφθεί, μετά από λίγο θα βγει στο φως.

Διάβασα τα χρονικά του Τακίτου και θα βρίσκω σκηνισμένες όλες τις κρυφές γωνιές της Ρωμαϊκής Βασιλικής Αυλής και πες μου, σε τι ωφέλησε τον Τιβέριο εκείνη η υποκριτική αρετή? Σε τι ωφέλησαν οι μοναξιές τις οποίες αναζητούσε για να ικανοποιήσει τις τερατώδεις και αχόρταγες ειδονές? Όπως όμορφα τα γράφει ο Σαλούστιος τον Κέσαρα, οι απλοί ποιητέ οι οποίοι ζουν κρυμμένοι μέσα στο σκοτάδι και το πλήθος των χιδαίων έχουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων και αν ποτέ νικημένοι από τον θυμό κάνουν κάτι παράλογο, λίγοι το μαθαίνουν και η φήμη τους είναι όμοια με την τύχη τους. Ενώ τα έργα εκείνων που κατέλαβαν την πιο περίοπτη κρατική εξουσία τα μαθαίνουν όλοι με πολύ περιέργεια. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του μεγάλου αξιώματος είναι να μην ανέχεται τίποτε κρυφό και συγκεκαλυμμένο με τη σιωπή. Ένας ιδιώτης μπορεί εύκολα να κρύψει την κακία του. Τα έργα όμως και τα λόγια των αρχόντων είναι γνωστά σε όλους, σαν να έχουν εκτεθεί σε κάποιο ψηλότερο μέρος για να τα βλέπουν όλοι. Γι' αυτό οι άρχοντες πρέπει να φροντίζουν με μεγάλη επιμέλεια να μην οδηγούν προς τον όλεθρο τους υπηκόους τους με το κακό τους παράδειγμα, ούτε να σέρνουν προς το θάνατο εκείνους που οφείλουν να τους φέρουν προς τη ζωή. Και αυτό μπορούν εύκολα να το πετύχουν αν η ζωή τους είναι σαν ένας καθαρότατος καθρέφτης μέσα στο μεγάλο αυτό θέατρο του κόσμου και αν έχουν ως σύντροφο τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την επιείκεια και τις άλλες αρετές. Πράγματι, το βασιλικό παλάτι πρέπει να είναι ναός του Θεού, οφθαλμός της φρονήσεως, στάθμη της δικαιοσύνης, θρόνος της ανδρείας, υπόδειγμα της σοφροσύνης, παράδειγμα της τιμής, φως της αγάπης, πηγή των χαρίτων, χορός των μουσών, γυμνάσιο των ρητόρων και των ποιητών, ιερό των φιλοσόφων και των θεολόγων, σύγκλητος των φρονίμων, βραβείο των μορφωμένων, τραπέζι των πτωχών, ελπίδα των καλών, καταφύγιο των αθώων και ασφαλέστατο οχύρωμα όλων των ελεηνών.

Ας έχει ο ηγεμόν συγκάτοικο τη δικαιοσύνη και το βασίλειό του θα ανθεί διαμέσου του χρόνου. Ας έχει πάντα ο βασιλεύς δίπλα του τη δικαιοσύνη, την βασίλισσα όλων των αρετών. Αυτή θα περιθάλπει, θα οδηγεί και θα λαμπρύνει το βασίλειό του όπως ο λαμπρότατος ήλιος. Διότι αυτός ο ηγεμόν είναι ο ήλιος ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα άστρα του ουρανού. Ενώ η δικαιοσύνη υπερβάλλει και ξεπερνά όλες τις άλλες ηθικές αρετές με την αξία και του υποκειμένου και του αντικειμένου και των αποτελεσμάτων. Υπερβάλλει όλες τις άλλες με την αξία του υποκειμένου επειδή ασχολείται με την πιο ευγενική δύναμη της ψυχής, την θέληση, η οποία θέλει και προστάζει να δοθεί στον καθένα ό,τι του ανήκει. Είναι ακόμη λαμπροτάτη η δικαιοσύνη και από πλευράς αντικειμένου, διότι η αρετή της δικαιοσύνης ασχολείται με δύσκολο έργο και είναι δυσκολότερο ο άνθρωπος να είναι δίκαιος ως προς το ξένο αγαθό με το οποίο δεν τον συνδέει τίποτε, παρά ως προς το δικό του με το οποίο εκφύσεως συνδέεται. Υπερέχει επίσης αν λάβουμε υπόψη μας τα λαμπρά της αποτελέσματα, διότι αυτή γεννά και διατηρεί την ειρήνη και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Δεν υπερβάλλω αν την ονομάσω λαμπρότερη από τον ήλιο, διότι ο ήλιος λάμπει μόνο την ημέρα, ενώ αυτή και τη νύχτα. Ο ήλιος φωτίζει μόνο τους σωματικούς οφθαλμούς, ενώ αυτή και τους οφθαλμούς της ψυχής. Ο ήλιος, με τη συνεχή παρουσία του κατά το διάστημα της ημέρας, βλάπτει πολύ και με την απουσία του τη νύχτα ωφελεί αρκετά, ενώ η απουσία της δικαιοσύνης πάντα βλάπτει και η παρουσία της πάντα ωφελεί. Ωραία τα έγραψε εκείνος ο οποίος χαρακτήρισε τη δικαιοσύνη του ηγεμόνος ως ψυχή της βασιλείας, διότι όπως όταν αποχωρεί η ψυχή αμέσως διαλύεται το σώμα, έτσι και όταν εκδιωχθεί η δικαιοσύνη το βασίλειο τρέχει προς την καταστροφή. Έχοντας λοιπόν ο ηγεμόν πάντα ενώπιον των οφθαλμών του το κοινό συμφέρον, ας θυμάται διαρκώς ότι τοποθετήθηκε στην ανωτάτη κυβερνητική εξουσία όχι για να είναι ανώτερος των άλλων, αλλά για να τους ωφελεί. Διότι ο βασιλιάς πρέπει να ζει για το βασίλειο και όχι το βασίλειο για το βασιλιά, όπως δεν υπάρχει ολότες για τα μέρη, αλλά κάθε μέρος, και αυτό ακόμη το κεφάλι, έγιναν για τον σχηματισμό του συνόλου. Γι' αυτό έλεγε ο Πλίνιος: «Ο καλός άρχοντας είναι τελευταίος όλων». Αυτό βέβαια φαίνεται παράδοξο. Δεν κατέχει η κεφαλή την πρώτη θέση σε σχέση με τα άλλα μέρη του σώματος? Πώς λοιπόν θεωρείται έσχατος όλων ο ηγεμόν και μάλιστα ο καλός, ο οποίος θεωρείται κεφαλή της αριστοκρατίας? Πολύ σωστά είπε: «Ο ηγεμόν είναι τελευταίος όλων σε σχέση με το σύνολο». Όχι τελευταίος συγκρινόμενος προς τον καθένα χωριστά, διότι και ο ίδιος είναι μέρος της αριστοκρατίας. Συγκρινόμενος προς τα υπόλοιπα μέρη, ένα προς ένα, είναι ο πρώτος και καλύτερος. Συγκρινόμενος όμως προς το σύνολο, δηλαδή προς ολόκληρο το σώμα της αριστοκρατίας, είναι μικρότερος, όπως και κάθε άλλο μέρος, και τελευταίος ως προς όλα τα άλλα μαζί. Ο ηγεμόν έγινε για τη σύνδεση του συνόλου, γι' αυτό εκείνοι οι βασιλείς που τα θέλουν όλα δικά τους είναι τύρανοι και όχι βασιλείς. Έτσι, πολύ ωραία και γλαφυρά γράφει ο Βερνάρδος στον Ευγένιο: «Είναι άθλοι οι ηγεμόνες εκείνοι που δεν επιδιώκουν την προκοπή των υπηκών τους παρά μόνον το προσωπικό τους συμφέρον».

0: Και ο Θωμάς ο Ακινάτης λέει: «Δεν αρμόζει στον ηγεμόνα να χρησιμοποιεί αντί του νόμου τη θέλησή του. Και είναι ανάρμοστο να ενεργεί όπως του αρέσει και όχι όπως ορίζει η λογική. Και ως προς αυτό διαφέρει η βασιλεία από την τυραννία. Η μεν βασιλεία επιδιώκει το κοινό καλό, ενώ η τυραννία μόνο το προσωπικό συμφέρον. Ο νόμος όμως, ο οποίος αποβλέπει στο προσωπικό συμφέρον, δεν είναι νόμος, αλλά ασέβεια. Και όταν ο νόμος δεν ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, τότε τίθεται σε αχρηστία, διότι ο νόμος είναι έργο συλλογικής εξουσίας, η οποία διορίζεται για το κοινό καλό. Γι' αυτό δικαίως επενείται ο Κέσσαρ Αύγουστος, ο οποίος αφού εστόλισε τη Ρώμη με πολλά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, είπε στους δικούς του: «Παρέλαβα τη Ρώμη πληθόκτιστη και την αφήνω μαρμαρόκτιστη». Σε ένα τέτοιον άριστο ηγεμόνα ταιριάζει πολύ η παροιμία «του αξίζει ο Οβελίσκος». Ο Οβελίσκος ήταν στήλος μικρότερος από την πυραμίδα, αφιερωμένος στον ήλιο. Και οι Αιγύπτιοι δεν συνήθιζαν να στείνουν Οβελίσκο για κανέναν άλλον παρά μόνο για εκείνον του οποίου η ζωή, σαν λαμπρός ήλιος, μπορούσε να ωφελήσει τους ανθρώπους. Βεβαίως, το πηδάλιο της αληθινής βασιλείας το κρατάει εκείνος ο οποίος δεν κακοποιεί κανέναν, τους ευεργετεί όλους και είναι πάντα αφιερωμένος στο κοινό καλό, έχοντας ως πρότυπο τον ύψιστο ηγεμόνα, ο οποίος σε δημιούργησε από το μηδέν τα κτίσματά του, όχι για να απολαύσει κάτι καλό από αυτά, αλλά για να τα καταστήσει κοινωνούς της αγαθότητός του. Επομένως, ο Θεός δεν έφτιαξε τα δημιουργήματα αυτά για να τον εξυπηρετούν, αλλά εξαιτίας της θείας του αγαθότητος, της οποίας κοινωνούς και μετόχους τα κατέστησε. Ο Θεός, όπως λέει ο Φλωριανός, δεν έχει ανάγκη κανενός αγαθού, ούτε αποβλέπει στο δικό του συμφέρον όπως τα άλλα δημιουργήματα, αλλά ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και μόνο. Συνήθως επιθυμεί κανείς αυτό που δεν έχει. Ο Θεός όμως εργάζεται από αγάπη προς το αγαθό και έχει ως στόχο τη μετάδοσή του στα δημιουργήματά του. Να λοιπόν το έργο του ηγεμόνος, το καλό της κοινότητος, διότι όπως λένε οι φιλόσοφοι, η δικαιοσύνη είναι ξένο αγαθό. Γι' αυτό ο βασιλεύς Ανδριανός, η εικόνα του πραγματικού ηγεμόνος, συνήθιζε να λέει συνεχώς μεταξύ των άλλων συσύγκλητο: «Έτσι θέλω να κυβερνήσω το βασίλειο σαν πράγμα του λαού και όχι δικό μου. Λόγια πραγματικά χρυσά».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ένας από τους σημαντικότερους Αγίους, του οποίου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ο Άγιος Λουκάς, επίσκοπος Σιμφεροπόλεως Κριμαίας. Άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και πνευματικά χαρίσματα, με εκπληκτική επιστημονική κατάρτιση, που διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός, με αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και αγάπη. Στις 27 Απριλίου 1877 γεννήθηκε στο Κέρτς της Χερσονήσου Κριμαίας ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Πολύ νωρίς μετακόμισαν στο Κίεβο. Αν και ρωμαιοκαθολικός ο πατέρας του Φέλιξ και η μητέρα του Μαρία Ορθόδοξη, χωρίς όμως συνειδητή χριστιανική ζωή, εκείνος από μικρός σύχναζε στη Λαύρα του Κιέβου. Επισκεπτόταν για ώρες τα Άγια Λείψανα και εκεί πήρε τα σπέρματα της Θείας Χάριτος και τα αύξανε μέσα στην καρδιά του.

Ο Βαλεντίν αποφασίζει να σπουδάσει ιατρική. Παίρνει το πτυχίο του το 1903 και παρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας. Το 1904, με το ξέσπασμα του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, βρίσκεται στην Άπο Ανατολή, όπου εργάζεται ως χειρουργός με μεγάλη επιτυχία. Εκεί παντρεύεται την Άννα Βασιλίγευνα Λάνσκαγια και ο Θεός τους χαρίζει 4 παιδιά. Μετά το τέλος του πολέμου εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Η φήμη του εξαπλώνεται γρήγορα. Μελετά και συντάσσει επιστημονικά άρθρα. Στις εγχειρήσεις διαπρέπει, μη διστάζοντας να ομολογεί την πίστη του στο Θεό και την αγάπη του προς την Παναγία Μητέρα του, με τις πρεσβείες της οποίας πορεύεται σε κάθε του επέμβαση. Η περιπέτεια της άδικης αποσυκοφαντίας σύλληψής του, για πρώτη φορά το 1917, τελειώνει οδυνηρά με το θάνατο της

Είστε διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Τασκέντης Ινοκέντιο και μια εβδομάδα αργότερα πρεσβύτερος. Το καλοκαίρι του 1923 κλήρος και λαός της Τασκένδης τον εκλέγει επίσκοπο με το όνομα Λουκάς. Από τότε συνδύαζε ποιμαντικά και ιερατικά καθήκοντα. Χειρουργούσε καθημερινά και παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, φορώντας πάντα το ράσο και το σταυρό του.

Πολύ γρήγορα συλλαμβάνεται, κατηγορείται για προδοσία και φυλακίζεται. Στη φυλακή είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει το σύγγραμμά του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», το οποίο όμως δεν εκδόθηκε για πολλά χρόνια, παρόλη τη σημασία του για την ιατρική επιστήμη, επειδή ο συγγραφέας επέμενε, σε αντίθεση με το αθεϊστικό καθεστώς, να γραφεί στο εξώφυλλό του το αρχιερατικό του αξίωμα.

σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα από ένα πλήθος κόσμου που στάθηκε στις γραμμές του τρένου για να εμποδίσει την αναχώρησή του, τον οδηγούν στο δρόμο της εξορίας. Φυλακίζεται κάτω από άθλιες συνθήκες στη Μόσχα. Η υγεία του κλονίζεται. Παρουσιάζει καρδιακή ανεπάρκεια.

Εξορίζεται στη συνέχεια στη Σιβηρία, όπου πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση μεταμόσχευσης και στη συνέχεια μεταφέρεται 2.000 χιλιόμετρα μακρύτερα στο παγωμένο του Ρουχάνσκ. Η καρδιά του όμως φλέγεται από αγάπη και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους έχουν ανάγκη παρά τις αντίξωες συνθήκες, προκαλώντας έτσι το σεβασμό ακόμη και των πιο αρνητικών και αδιάφορων. Η στάση του ερεθίζει το άθεο καθεστώς που του ετοιμάζει νέα εξορία στο χωριό Πλάχιν, πέρα από τον Αρκτικό κύκλο. Εκεί υπέφερε τα πάνδυνα. Με το τέλος της εξορίας του επιστρέφει στη Τασκένδη. Γρήγορα όμως βρίσκεται πάλι υπόλογος και πιέζεται να παραιτηθεί από το ιερό του αξίωμα. Ένας ολόκληρος χρόνος φυλακή και τον οδηγούν πάλι στη Βόρεια Ρωσία, όπου χάνει την όρασή του από το αριστερό του μάτι. Με τις συνεχιζόμενες φιλανθρωπικές του ενέργειες καταδικάζεται σε τέταρτη εξορία σε ηλικία 60 ετών. Στις 21 Ιουνίου 1941 τα χιτλερικά στρατεύματα μπαίνουν στη Ρωσία και εκείνος προσφέρεται εθελοντικά να εργαστεί για τη θεραπεία των τραυματιών. Αναγνωρίζοντας την αξία του ως γιατρού, τον διορίζουν αρχίατρο στο στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου εργάζεται μέσα σε ικτρές συνθήκες και χωρίς κανένα πολιτικό δικαίωμα. Στα 70 του χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας. Εκεί το έργο του είναι δύσκολο. Φροντίζει το πλήθος των φτωχών της περιοχής, εξασκεί δωρεάν το έργο του γιατρού, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανοίξουν οι εκκλησίες, ενώ δεν παραλείπει το αγαπημένο του κηρυκτικό έργο. 750 κηρύγματα, 4.500 σελίδες, 12 τόμοι, εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Αρχές του 1956 τυφλώνεται οριστικά. Έκδηλε η αγάπη του κόσμου απέναντί του. Τα Χριστούγεννα του 1960, σε ηλικία 84 ετών, λειτουργεί για τελευταία φορά.

Κυριακή 11 Ιουνίου 1961. Η μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες στη Ρωσία, ο αρχιεπίσκοπος γιατρός Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι αναχωρεί για την αιώνια πατρίδα. Ο δρόμος για το κημητήριο στρωμένος με 30

άφυλα πλημμύρισε από κόσμο που έψαλε το «Άγιος ο Θεός». Παράλληλα, ένας μήνος περιστεριών έκανε κύκλους πάνω από το λείψανό του μέχρι το νεκροταφείο. Το Νοέμβριο του 1995 ανακηρύχθηκε Άγιος από την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν στις 17 Μαρτίου του 1996 έγινε με κάθε επισημότητα η ανακομιδή των λειψάνων του, μια άρρητη εφοδία πλημμύρισε την ατμόσφαιρα και πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Στις 24 με 25 Μαΐου 1996 ήρθε και η επίσημη ανακήρυξή του από το Πατριαρχείο της Ρωσίας. Πιστοί που επικαλούνται το όνομά του και προσεύχονται σε αυτόν βρίσκουν και στις μέρες μας θεραπεία. Για 50 ολόκληρα χρόνια χάρισε ελπίδα και πνευματική δύναμη σε έναν ταλαιπωρημένο λαό που στερήθηκε την ελευθερία του και την πίστη του. Τα τελευταία του λόγια, μια παρακαταθήκη προς όλους μας. Παιδιά μου, πολύ σας παρακαλώ, ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου.

Ο Βαλεντίν ήταν μέτριος μαθητής στο σχολείο. Δεν του άρεσε καθόλου να διαβάζει φυσική και χημεία και τα άλλα σχετικά, ενώ στην άλγεβρα και στη γεωμετρία είχε τους χειρότερους βαθμούς σε όλο το γυμνάσιο. Το μόνο που συμπαθούσε κάπως ήταν τα φιλολογικά μαθήματα, η φιλοσοφία και η ιστορία. Παρά τη δυσκολία του όμως στα μαθήματα, το παιδί αυτό έκρυβε πολλά ταλέντα και χαρίσματα. Ένα από αυτά ήταν η ζωγραφική. Πραγματικά, διέθετε ένα σπάνιο ταλέντο στο να ζωγραφίζει πρόσωπα και μορφές ανθρώπων. Όπου βρισκόταν, στους δρόμους, στις πλατείες, στις αγορές, στα τραμ, παρατηρούσε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των προσώπων, των μορφών, των κινήσεων και επιστρέφοντας στο σπίτι, τα αποτύπωνε με πολύ επιτυχημένη σκίτσα. Ιδιαιτέρως του άρεσε να επισκέπτεται το μεγάλο και ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας, που βρισκόταν στην πόλη που μεγάλωνε, το Κίεβο, και να ζωγραφίζει τις μορφές των πιστών που προσεύχονταν ή άλλες χαρακτηριστικές σκηνές που έβλεπε εκεί. Η αγάπη του για τη ζωγραφική τον ώθησε να εγγραφεί στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου και να σπουδάζει εκεί παράλληλα με τη φίτησή του στο γυμνάσιο. Όταν πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Είχε όλα τα προσόντα για να εισαχθεί στη σχολή και όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μια λαμπρή σταδιοδρομία ως καλλιτέχνης. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν. Την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων άρχισαν να τον βασανίζουν οι σκέψεις αν αυτός ήταν πράγματι ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει. Δεν άφησε όμως τον εαυτό του να ταλαντεύεται για πολύ. «Δεν έχω δικαίωμα να ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει», σκέφτηκε. «Οφείλω να ασχοληθώ με κάτι που είναι προς όφελος αυτών που πονούν και υποφέρουν». Έτσι πήρε την γενναία απόφαση να εγκαταλείψει τη ζωγραφική και να ακολουθήσει την ιατρική σχολή. Το ερώτημα βέβαια ήταν αν θα μπορούσε να τα καταφέρει με τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, τα οποία απεχθανόταν. Φαίνεται όμως ότι η δύναμη της θελήσεώς του και η σφοδρή επιθυμία του να υπηρετήσει τον συνάνθρωπο τον έκανε να ξεπεράσει κάθε δυσκολία και εμπόδιο. Ο ίδιος το ομολογεί. «Αντιστάθηκα σε αυτή μου την αντιπάθεια. Όταν μελετούσα τη φυσική και τη χημεία και τις άλλες παρόμοιες επιστήμες, είχα την αίσθηση πως δια της βίας υποχρέωνα το μυαλό μου να αφομοιώσει πράγματα που του ήταν εντελώς ξένα. Κι όμως έπαιρνα μόνον άριστα».

Πράγματι, ο Βαλεντίν με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού συνεχώς προόδευε. Η ικανότητά του να ζωγραφίζει μετατράπηκε σε μοναδική δεξιοτεχνία στο μάθημα της ανατομίας, στο οποίο ήταν αξεπέραστος. Με τέλεια ακρίβεια απέδιδε ακόμα και τις λεπτομέρειες τις σχετικές με τις διάφορες λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι τελείωσε την ιατρική με άριστα και έγινε ένας πολύ επιτυχημένος ανατόμος και χειρουργός, ενώ αργότερα αναδείχθηκε και πανεπιστημιακός καθηγητής.

Σημαντικό εφόδιο στη ζωή του Βαλεντίν ήταν η βαθιά πίστη του στο Θεό, την οποία καλλιεργούσε από μικρό παιδί, παρά το γεγονός ότι η οικογένειά του δεν είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με την Εκκλησία. Εκείνο που επέδρασε καθοριστικά στην καλλιέργεια της πνευματικής του ζωής ήταν οι συχνές επισκέψεις του στην Ιερά Μονή της Λαύρας του Κιέβου. Μέσα στην υποβλητική και κατανυκτική ατμόσφαιρα του μοναστηριού έμαθε να προσεύχεται, ενώ αγαπούσε πολύ και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Μελετούσε καθημερινά και με επιμέλεια το θεολόγο και μάλιστα υπογράμμιζε με κόκκινο μελάνι τα σημεία που τον εντυπωσίαζαν. Την ίδια Αγία Γραφή που διάβαζε τότε την κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Κάποτε διάβασε ένα χωρίο που μίλησε ιδιαίτερα στην καρδιά του. Το χωρίο έλεγε: «Όταν ο Κύριος είδε τα πλήθη του λαού, αισθάνθηκε συμπάθεια και πόνο για αυτούς, διότι ήταν αποκαμωμένοι πνευματικά και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα». Λέγει τότε στους μαθητές του: «Τα μεν όρημα για θερισμό στάχια είναι πολλά, οι εργάτες όμως που θα τα θερίσουν είναι λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέσατε τον Θεό, που είναι ο Κύριος και ιδιοκτήτης του προσθερισμό καρπού, για να αποστείλει εργάτες στο θερισμό του». Πόσο τον συγκίνησε αυτός ο λόγος του Κυρίου. Ο ίδιος μας περιγράφει τα αισθήματά του: «Ανασκύρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά. Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες?» Αργότερα κατάλαβα ότι αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου ήταν το πρώτο κάλεσμα του Κυρίου να αφιερωθώ στη διακονία του.

Και το κάλεσμα του Θεού η μεγάλη ώρα δεν άργησε να έλθει. Χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα επίσκοπος, αφού προηγουμένως είχε καρεί μοναχός και πήρε το όνομα Λουκάς. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνέχισε τη διακονία του στο συνάνθρωπο με τη διπλή ιδιότητα του κληρικού και του ιατρού. Ωστόσο η μαρτυρία πίστεως μέσα σε ένα καθεστώς όπου έπνεε βίαιος και καταστροφικός ο άνεμος της αθεΐας σήμαινε μια σειρά δοκιμασιών για τον ίδιο. Φυλακές, εξορίες, ταλαιπωρίες, ασθένειες.

Ο Άγιος Λουκάς ήταν λαμπρός επιστήμονας, γιατρός, χειρουργός καταξιωμένος, με εξαιρετικές σπουδές και επιδόσεις στην ιατρική επιστήμη. Αμέτρητοι εκείνοι που θεραπεύθηκαν από τις επιτυχημένες διαγνώσεις του και τα πανάξια χέρια του. Ήταν λαμπρός επιστήμονας και αναδείχθηκε μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο Ιατρός στη Σιμφερούπολη της Κριμαίας. Πολύπλευρη προσωπικότητά του, πολυτάλαντη. Δόξα της Εκκλησίας στο περασμά του από τη γη. Βοήθεια του Θεού στο χυμαζόμενο λαό της Ρωσίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο Ιατρός, ο ομολογητής και απολογητής χριστιανός ιατρός που εορτάζεται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έζησε στα χρόνια της αθείας στη Ρωσία. Σκληρή τότε η διωγμή κατά των χριστιανών, αφάνταστα τα μαρτύρια, ηρωνίες, ξεφτελισμοί, περιορισμοί, εξορίες, καταναγκαστικά έργα. Τότε μαρτύρησαν πολλοί αδελφοί μας Ρώσοι χριστιανοί. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ως λαϊκός αρχικά, ως ιερωμένος στη συνέχεια, έζησε και έδρασε με θαυμαστή συνέπεια στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, χωρίς καθόλου να υποστείλει τη σημαία της χριστιανικής πίστεως, όσο κι αν αυτό του στήχησε στη ζωή του. Ήταν αδιανόητο, σημειώνει ο βιογράφος του, το πού συνδύασε μέσα του δύο προσωπικότητες, αυτήν του γιατρού, πρακτικού χειρουργού, ενός αγωνιστή ενάντια στην αρρώστια και το θάνατο, και απ' την άλλη, του λειτουργού του Θεού, της πίστεως, που τηρούσε όλες τις επιταγές της Εκκλησίας. Μερικά στοιχεία από τη ζωή του είναι και εκπληκτικά και καθοδηγητικά. Γράφει ένας από τους βιογράφους του: «Η αγάπη του για τον ασθενή, το μεγάλο του ενδιαφέρον για τον πάσχοντα άνθρωπο, πήγαζε από τη βαθιά πίστη του στο Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση, πάντα έκανε το σημείο του Σταυρού. Στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας. Προσευχόταν με θέρμη μπροστά στην εικόνα για λίγα λεπτά. Έπειτα, με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο, έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι, με την επίκληση της βοήθειας του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Μόνο μετά από αυτά έλεγε με επισημότητα το νηστέρι. Έτσι, οι χειρουργικές επεμβάσεις του είχαν καταπληκτική επιτυχία. Ο ίδιος όμως έμενε ταπεινός, λέγοντας αυτούς που τον ευγνωμονούσαν: «Ο Θεός σας θεράπευσε με τα χέρια μου».

Η λέλαπα του αθεϊσμού και του διωγμού μετά το 1917 είχε αρχίσει σιγά σιγά να εξαπλώνεται στη Ρωσία. Στις αρχές του 1920, μία από τις επιτροπές ελέγχου έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Ο γιατρός Βαλεντίν αντέδρασε έντονα, χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις. Αποχώρησε από το νοσοκομείο δηλώνοντας πως θα επιστρέψει μόνο όταν η εικόνα της Θεοτόκου μπει πάλι στη θέση της. Η επιμονή του και η ακράδαντη πίστη του στο Θεό έφεραν γρήγορα αποτελέσματα.

Από τότε που δέχθηκε την κλίση του Θεού και ντύθηκε το ιερατικό σχήμα, ποτέ δεν έβγαλε από πάνω του το ράσο του. Πολλές φορές προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει να κυκλοφορεί με το ράσο και το σταυρό και να αφήσει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν υποχωρούσε με τίποτε. Λειτουργούσε, κήρυτε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο με το ράσο του. Και όταν κάποτε ένας αξιωματούχος της ασφάλειας, όπου τον είχε καλέσει για ανάκριση, απέτησε από τον επίσκοπο να βγάλει το ράσο του και το εγκόλπιό του, η απάντηση του επισκόπου τον άφησε άναυδο. «Το ράσο θα το βγάλετε από πάνω μου μόνο μαζί με το δέρμα μου».

Το 1947 ο υπεύθυνος των θρησκευτικών υποθέσεων Κρυμαίας, Εσντάνοφ, άρχισε να τον τορπιλίζει και να του φέρνει προσκόμματα. Κάποτε σε ένα συνέδριο ρώτησε τον Αρχιεπίσκοπο: «Πώς εσείς ο τόσο μεγάλος χειρουργός πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο κανείς ποτέ δεν είδε?» Ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αγάπη?» «Ναι». «Πιστεύετε ότι υπάρχει ο νους?» «Ναι». «Είδατε ποτέ το νου?» «Όχι». «Και εγώ δεν είδα ποτέ το Θεό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει». Σε ένα άλλο συνέδριο στη Γιάλτα, όταν του τέθηκε παρόμοιο ερώτημα, είπε στους γιατρούς: «Πολλές φορές, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ακούτε αυτά τα λόγια: η καρδιά μου έχει πολύ αγάπη, ή και η καρδιά μου έχει πολύ μίσος. Όμως ανοίγετε την καρδιά και δεν βρίσκετε τίποτα από αυτά παρά μόνο μυς και αίμα. Ή ανοίγετε το κρανίο και δεν βλέπετε σε αυτό ούτε νου ούτε ανοησία. Έτσι κι εγώ δεν είδα το Θεό, όμως πιστεύω σε Αυτόν. Με την πίστη στο Θεό η ζωή μας αποκτάει νόημα, σκοπό, στήριγμα. Η ψυχή είναι γεμάτη από έναν ανεκτίμητο θησαυρό».

Αυτά τα ελάχιστα στοιχεία από τη θαυμαστή και αγωνιστική ζωή του ομολογητού και απολογητού, μεγάλου σύγχρονου Αγίου, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Λουκά του Ιατρού, έχουν τη δύναμη να φωτίσουν το νου και τα βήματα κάθε χριστιανού που και σήμερα αγωνίζεται να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε που φιλοξενεί το ζεστό του το χώρο της ιατρικής ενημέρωσης, όπου όλοι μας συγκεντρωνόμαστε για να μάθουμε πράγματα που κανείς δεν θα μας τα πει, κανείς δεν θα τα υπογραμμίσει, κανείς δεν θα μας ανοίξει τα μάτια, γιατί αφορούν την υγεία μας, για να βοηθούμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Πραγματικά, σήμερα ειδικά ο φιλοξενούμενός μας είναι ένας άνθρωπος παγκόσμιος, όπως και το κανάλι μας. Επίκουρος καθηγητής στα πιο έγκριτα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης στην παιδιατρική αλλεργιολογία, όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον απολαμβάνουμε και σαν διευθυντή του αλλεργιολογικού τμήματος του 424. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνου Γεώργη.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισαγωγή, αλλά κυρίως για την τιμητική πρόσκληση.
0: Δικιά μας τιμή, γιατί περιμένουμε από τα χείλη σας, όπως και όλοι οι τηλεθεατές και ακροατές μας από άκρο σε άκρο τον κόσμο, από την Αμερική που ευδοκιμείται, μέχρι την Ασία, από την Ευρώπη και την Αφρική και ειδικά στη χώρα μας, σε όλα τα μήκη και πλάτη, μέσω του δορυφορικού καναλιού και της πλατφόρμας της Κοσμοτέ, κρέμονται εκατομμύρια χριστιανοί ορθόδοξοι, Έλληνες του εξωτερικού και φυσικά της δικής μας χώρας, με πολλή ανυπομονησία να σας ακούσουν σε θέματα που πάντα πιάνει η εκπομπή μας επίκαιρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτός είναι και ο λόγος που συζητήσαμε και επιλέξαμε να συζητήσουμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, τι πιο επίκαιρο να ακούσει κανείς και τον ρόλο που παίζει στην αλλεργιολογία. Καταστάσεις, γεγονότα που τα βιώνουμε στο πετσί μας και έχουν αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης, τον τρόπο σκέψης, την κλινική πράξη, για να μην πούμε ότι ίσως και την θεραπευτική μας προσέγγιση στους αλλεργικούς ασθενείς.
0: Εξαιρετικά, επειδή πάντα το αλφάβητο ξεκινάει από το α για να φτάσει στο ω, θα θέλαμε πραγματικά να τοποθετηθούμε εσείς με την εμπειρία και τη γνώση σας και εμείς περιμένοντας να γνωρίσουμε πότε πρέπει να πάμε στον αλλεργιολόγο, και αυτό θα γίνει με όχημα τη δική σας περιγραφή της ειδικότητας από το όνομά της μέχρι το περιεχόμενό της.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά, το α, αλλεργία, το άλλο έργο, μια διαφορετική αντιμετώπιση του περιβάλλοντος από τον οργανισμό. Με έναν υπερβολικό τρόπο, και γι' αυτό και η αλλεργία ονομάζεται αλλιώς μια αντίδραση υπερευαισθησίας. Κάτι με το οποίο ο οργανισμός έπρεπε να μάθει να συμβιώνει, να συνυπάρχει. Είτε αυτό λέγεται αέρας, είτε λέγεται τροφή, είτε λέγεται νερό, είτε λέγεται ζέστη, είτε λέγεται κρύο. Για κάποιο λόγο αντιδρά. Αυτή λοιπόν η διαφορετική ανοσολογική απόκριση ορίζει αυτό που λέγεται αλλεργικό νόσημα. Έχουμε αρκετά, πλήττονται όλα τα όργανα και όλα τα συστήματα και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε έγκαιρα, γιατί υπό προϋποθέσεις είναι εν δυνάμει επικίνδυνα για τη ζωή μας. Και αυτή είναι και η δυσκολία της αλλεργιολογίας. Ενώ φαντάζει απλό κάποιος να έχει μια αλλεργική ρινίτιδα, φαντάζει απλό κάποιος να έχει βγάλει κάποια σπυράκια που να έχει φαγούρα, ξέρουμε πόσο πολύ επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και ξέρουμε πια ότι είναι συστηματικά νοσήματα. Δηλαδή, ναι μεν εγώ μπορεί να έχω ένα πρόβλημα στη μύτη μου το οποίο να με ενοχλεί, αλλά ο επηρεασμός στην ποιότητα ζωής μου είναι τόσο σημαντικός που επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή μου. Οδηγεί μέχρι και σε ψυχιατρικά νοσήματα, όχι μόνο μια στενοχώρια ή μια δυσφορία. Δύσκολα πράγματα, και πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τα θεραπεύσουμε, να ανιχνεύσουμε αν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, και προφανώς να παραπέμψουμε στους καθήν αρμόδιους, δηλαδή στους ψυχολόγους μας και στους ψυχιάτρους μας.
0: Με τον αγλαφυρό τρόπο που μιλάτε, έτσι και η Δεσποινίδα Θανασία θα μας αναλύσει τον λόγο που ήρθε σε επαφή με την ειδικότητα της αλλεργιολογίας.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα των δέντρων γεμίζουν την αυλή του Αγίου Γεωργίου. Τη διασκεδάζαμε προσεκτικά για να μην γλιστρήσουμε, ενώ η ουρανία δεν σταμάτησε να φτερνίζεται. Μαμά δεν θέλει να έρθει στη θεία λειτουργία και δακρύζει. Όχι, γλυκιά μου, αφού ξέσπασε κοντά είναι με την εκκλησία. Απλά έχει αλλεργία. Τι είναι αυτό, ρώτησα με απορία. Όταν αλλάζει η εποχή, φτερνίζεται χωρίς τέλος. Πονάει το κεφάλι της, ζαλίζεται και τρέχουν δάκρυα και μυξούλες. Αλήθεια είναι, της απάντησα. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην τάξη και αρνείται τους περιπάτους. Ολόσωστα. Επίσης, βγάζει σπηριά και την πιάνει φαγούρα, όπως με ενημέρωσε η μητέρα της. Μάλιστα, μια φορά χρειάστηκε να επισκεφτεί και τα επίγοντα μετά από τσιμπήμα μέλισσας. Μαρτύριο, αλλά ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Ο αλλεργιολόγος με τα κατάλληλα τεστ, τη σωστή διατροφή, την άσκηση και την κατάλληλη θεραπεία θα την κάνει καλά.
0: Το άλφα το ολοκληρώσαμε, η εισαγωγή την εκθέσατε. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο, να πάμε στο β'. Όλοι αυτοί που μας ακούν και μας βλέπουν θέλουν πραγματικά να μάθουν για να μην χάνουν χρόνο. Να μην χάνουν χρόνο όχι μόνο από την εργασία τους, να μην χάνουν χρόνο όσον αφορά την πάθησή τους που ενδεχομένως να υπάρχει και άπτεται της δικής σας ειδικότητας, απευθυνόμενοι σε γενικούς γιατρούς, οικογενειακούς, προσωπικούς ή ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε, και παθολόγους ή άλλων ειδικοτήτων, όπως είπατε για τα σπυράκια να πάω στον δερματολόγο, για το βήχα να πάω στον πνευμονολόγο. Θέλουμε να μας πείτε τα red flags, όπως τα λέμε ελληνικά, και όπως τα λένε στη Νέα Υόρκη, τα επίγοντα, τα σημεία τα οποία τρέχουμε, εδώ τρέχουμε, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα που θα τύχουν στον καθέναν μας και θα σκεφτούμε άμεσα να σας επισκεφθούμε.
1: Ξέρετε, στην αλλεργιολογία πρακτικά ερχόμαστε σε επαφή με το αναπνευστικό σύστημα, ανώτερο και κατώτερο, μιλάμε για την αλλεργική ρινίτιδα ή και την αλλεργική επιευκήτητα μαζί ή και το αλλεργικό άσθημα, μιλάμε για το δέρμα στο σύνολό του και μιλάμε για το γαστιντερικό, το οποίο μπορεί να δώσει άλλοτε άλλα συμπτώματα. Τις περισσότερες φορές τα συμπτώματα είναι ήπια, είναι απλά, είναι αυτοπεριοριζόμενα και δεν κάνει κάτι ο ασθενής. Ο οργανισμός θα καταφέρνει, μόνος του περιχαρακώνει την βλάβη που πάει να γίνει και την επουλώνει αυτόματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην σοβαρή αλλεργία είναι να ξεφύγει το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα να γίνει δυσάρεστο. Το σύμπτωμα να γίνει επικίνδυνο. Για το άσθημα βλέπει αυτό που λέμε σοβαρή δύσμια. Για το γαστιντερικό βλέπει αυτό που λέμε πολλούς εμετούς, πολλές διάρειες, έντονος πονόκυλος. Και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να γίνεται συστηματική αντίδραση, αλλάζει και η κατανομή των υγρών, θα το πω έτσι πολύ απλά, μέσα στον οργανισμό μου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Έχω μια καρδιά η οποία πομπάρει διώχνοντας το αίμα στην περιφέρεια, το οποίο στη συνέχεια ξαναγυρνάει στην ίδια για να το ξαναστείλει. Είναι μια αντλία. Όταν τα ζουμιά μέσα από το καρδιακιακό σύστημα βγουν προς τα έξω, σε μια προσπάθεια του οργανισμού να θεραπεύσει αυτό που έχει ξεφύγει πια από τον έλεγχο, φτάνουμε σε ένα σημείο η καρδιά να πομπάρει στο κενό. Αυτό είναι η πολύ σοβαρή αντίδραση που λέγεται αναφυλακτική καταπληξία, το αναφυλακτικό σοκ. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι δυνατόν κάποιος να χάσει τη ζωή του από αυτό. Όμως θα σας πω για να σας καθησυχάσω ότι ακόμα και εγώ που είμαι αλλεργιολόγος και εισπράττω όλα αυτά τα δύσκολα περιστατικά, πολύ σπάνια βλέπω αυτή την εξέλιξη. Τελικά τις περισσότερες φορές ο οργανισμός τα καταφέρνει. Περιχαρακώνει. Δεν αφήνει να εξελιχθεί στο κακό και στο μοιραίο. Για να μην φτάσουμε όμως εκεί και ποτέ δεν ξέρουμε πότε τελικά θα συμβεί αυτό το μοιραίο, πρέπει να προλαμβάνουμε. Σίγουρα θέλουμε δίπλα μας και πάντα ζητάμε τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης να αναγνωρίζουν, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και τις πρώτες οδηγίες θεραπευτικές και να ξέρουν ότι από ένα σημείο και έπειτα πρέπει να παραπέμψουν. Μια αλλεργική ρινίτιδα η οποία θεραπεύεται απλά με κάποια αντισταμινικά από τον παιδίατρο και τον παθολόγο, ίσως δεν υπάρχει λόγος να την δω εγώ. Μια αλλεργική ρινίτιδα όμως που έχει ξεφύγει, που δεν αφήνει τον άνθρωπο να κοιμηθεί. Μια αλλεργική ρινίτιδα που δεν αφήνει το παιδί να διαβάσει. Τον εργαζόμενο να εργαστεί. Την μητέρα να κοιμηθεί για να μπορέσει να φροντίσει τα παιδιά την άλλη μέρα. Είναι κάτι το οποίο θέλει φροντίδα. Ένα άσθημα. Το οποίο έχει πάει στον πνευμονολόγο και έχει διαπιστώσει ότι ίσως υπάρχει μια συσχέτιση με το περιβάλλον. Πρέπει να ανιχνευθεί το αίτιο. Τι φταίει? Μήπως μπορούμε να το βγάλουμε από το παιχνίδι για να γίνει καλά ο άνθρωπος. Και όχι απλά να θεραπεύουμε το σύμπτωμα κατόπιν συνεχούς έκθεσης. για τις τροφικές αλλεργίες. Να ανιχνεύσουμε δεντεκτιβίστικα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ποιο είναι το αλλεργιογόνο που έκανε αυτή την πολύ σοβαρή αντίδραση. Μπορώ εύκολα να το βγάλω. Και ξέρω ότι ίσως δεν είναι πολλές φορές εύκολο να πεις σταματάς να τρως ξηρούς καρπούς. Σταματάς να τρως γλουτένη και σιτηρά. Είναι εύκολο να το πω. Δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το τηρήσει κάποιος, γιατί αυτά υπάρχουν παντού. Και αν θέλετε να συνδέσω αυτά τα συμπτώματα με το θέμα μας, με την κλιματική αλλαγή, είναι πολύ εντυπωσιακό, κοιτώντας την επιδημιολογία, πώς έχει αυξηθεί η συχνότητα των αλλεργικών νοσημάτων, αλλά και πώς έχει αυξηθεί και η βαρύτητά τους. Και μιλάμε για την τελευταία 20ετία, ίσως και 30ετία. Θυμάμαι όταν διάβαζα για να δώσω εξετάσεις στον στρατό για να πάρω την ειδικότητα της αλλεργιολογίας, ότι διαβάζαμε ότι είμαστε στο πρώτο επιδημικό κύμα. Είμαστε πίσω στο 2000. Και μιλούσαμε για την πρώτη επιδημία της αλλεργίας παγκοσμίως. Φτάσαμε το 2010 να μιλάμε για δεύτερο κύμα. Και έχουμε φτάσει να λέμε ότι μάλλον εκείνο και το δεύτερο κύμα όχι μόνο δεν καταλάγιασε για να λέγεται κύμα, αλλά απλά ορθώνεται, αυξάνει, γιγαντώνεται, χειροτερεύει. Ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε τελικά ότι αυτό που γενικά γνωρίζουμε ως κλιματική αλλαγή έχει απίστευτες επιπτώσεις επιμέρους στα αλλεργικά νοσήματα.
0: Μας ανοίξατε την όρεξη τόσο πολύ που θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο που χαράξατε, αλλά θα βάλουμε λίγο φρένο. Είμαστε σαν τα σύριαλ, τα επιτυχημένα, τα οποία πηγαίνει πολύ καλά η πλοκή, αλλά για να αυξήσουμε τα επεισόδια λίγο τεντώνουμε τα πράγματα και ηρεμούμε το στρες και την ένταση. Πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι ενέργειες σαν ένας έγκριτος αλλεργιολόγος που κάνετε για να, πέρα από την ενημέρωση που βοηθούμε εδώ, η συνδετική κρίκη, οι πρωτοβάθμιοι γιατροί, όπως αναφέρατε πάρα πολύ σωστά, να μπορούν έγκαιρα και σωστά ή να αντιμετωπίζουν το απλό ή στο σύνθετο να έρχονται σε εσάς. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία, υπάρχει αυτή η εκπαίδευση, υπάρχει αυτή η κουβέντα μεταξύ των δύο. Μπορεί να συμβαίνει και με όλες τις ειδικότητες αυτό το πράγμα. Τώρα μιλάμε μαζί όμως για συγκεκριμένα για εσάς, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Αν γίνεται κάτι ή αν θα μπορούσε να γίνει κάτι, ή αν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είμαστε πάλι στα ίδια σημεία ή έχουν βρει κάτι άλλο για την έγκαιρη αυτή προσέλευση.
1: Έχοντας την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα σας πω ότι πραγματικά η ιατρική στην Ελλάδα είναι ανθρώπινη. Το λέω και θα το ξαναπώ. Έχω γυρίσει και διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης, έχω κάνει ένα κομμάτι στην Γερμανία, ένα κομμάτι στην Ολλανδία και ένα κομμάτι στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε την πιο ανθρώπινη ιατρική. Αυτό που μερικές φορές ίσως θέλει να διορθώσουμε είναι όχι τόσο την επικοινωνία όσο την συνεργασία στην αποτελεσματικότητά της. Εμείς οι στρατιωτικοί γιατροί έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γαλουχηθεί με τη συνεργασία. Θα μιλήσω με τον παθολόγο, θα μιλήσω με τον νευρολόγο, θα μιλήσω με τον καρδιολόγο και τον έχω μέσα στον ίδιο χώρο που ζούμε, στο νοσοκομείο. Ίσως έξω είναι λίγο πιο δύσκολο. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν μέσω της συνεχόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είναι κυρίως να δώσουμε αυτά τα red flags, να δώσουμε δηλαδή αυτά τα σημάδια που πρέπει να αναγνωρίζονται. Η θεραπεία τις περισσότερες φορές είναι απλή. Το να δώσεις ένα αντισταμινικό στην σωστή δόση, όπως θα το κάνει ο ίδιος ο παιδίατρος, ή σε μια ήπια αλλεργική ρινίτιδα, ακόμα και ο φαρμακοποιός έχει την θέση του σε κάτι απλό. Αλλά όλοι πρέπει να ξέρουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και πόσο μπορούν να περιμένουν. Και μιλάω κυρίως για τους μη γιατρούς. Αλλά δικαιούνται να δώσουν ένα απλό αντισταμινικό όταν είναι πραγματικά κάτι απλό. Σκεφτείτε δε ότι τα αντισταμινικά, ακόμα και τα ρινικά σπρέι που περιέχουν κορτιζόνη, ήπια μεν αλλά κορτιζόνη, στις ΗΠΑ δεν χρειάζονται συσταγογράφηση. Ακριβώς για να παίξει αυτόν τον ρόλο του πρώτου φίλτρου, αν θέλετε, ακόμα και ο φαρμακοποιός, που τον θέλουμε και έχουμε κάνει πάρα πολλά σεμινάρια εκπαίδευσης. Από εκεί πέρα όμως ο βασικός ρόλος είναι του παιδιάτρου και αυτού που λέμε προσωπικού γιατρού, είτε αυτός είναι ο γενικός γιατρός, είτε είναι ο παθολόγος. Μέσα από τα συνέδριά μας, μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις που τις λέμε webinars, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε. Προσπαθούμε να δώσουμε την βασική πληροφορία αναγνώρισης. Και το πιο δύσκολο πράγμα στην ιατρική είναι αυτό που λέγεται διαφορική διάνομση. Δηλαδή, το πονάει ο λαιμός μου, το τρέχει η μύτη μου, από πίσω μπορεί να έχει ακόμα και 50 διαφορετικά νοσήματα. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποιο είναι το πιο συχνό. Και πράγματι, η αλλεργία είναι από τα πιο συχνά. Και κάπως έτσι να προχωράμε, είτε σιγουρεύοντας ότι η διάγνωσή μας είναι σωστή, είτε διαγράφοντας από αυτή τη λίστα και καταφτάνοντας σε αυτά τα λίγα που μένουν, που θα μας πούνε: α, αυτό το προσεγγίζω και το θεραπεύω. Α, αυτό το στέλνω σε αυτήν την ειδικότητα. Ή το άλλο το στέλνω στην άλλη ειδικότητα. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να βλέπουμε όλα τα αλλεργικά περιστατικά. Θέλουμε να βλέπουμε αυτά τα περιστατικά που έχουν αναγνωριστεί ως δύσκολα. Γιατί πράγματι η αλλεργιολογία πια δεν είναι μόνο πάρε ένα αντισταμινικό. Έχουμε να προσφέρουμε τόσα πολλά πράγματα. Συζητάμε για την τροφική αλλεργία, ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε, όχι αιτιολογικά. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν τολμούσε να βγει έξω να φάει με τους φίλους του. Μια οικογένεια που δεν μπορούσε να πάει σε ένα άλλο σπίτι. Να υπάρξει αυτή η κοινωνικοποίηση. Τώρα πια γίνεται. Μπορούμε να απευαισθητοποιήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε την ίδια την τροφή να τη φάει. Το γάλα, το μικρό το μωρό, το αυγό, το λίγο μεγαλύτερο. Έχουμε λοιπόν να προσφέρουμε πολλά. Και αυτό θέλουμε να περάσουμε. Και αυτές οι εκπομπές πραγματικά μας δίνουν τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε ανοιχτά. Θέλουμε συνεργασίες, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας.
0: Εξαιρετικά και πολύ καλά κάνετε και υπογραμμίζετε ότι η ιατρική έχει το ανθρώπινο στοιχείο εδώ στον τόπο μας. Εκεί δουλεύουμε με πρωτόκολλα και συγκεκριμένα βήματα για διάφορους λόγους. Εκεί που χωλαίνουμε όντως και που το ζητάνε. Γιατί και εμένα η μεγάλη μου η κόρη θέλει να κάνει ειδικότητα στην Αμερική. Και μέσα στα προσόντα που ζητάνε είναι πέρα από το dedicated, την αφοσίωση, είναι η συνεργασία. Πέρα από το τι βαθμό πτυχίου έχει, πέρα από τι θα γράψει τα USMLEs, είναι το βασικότερο όλων για να γίνει η προεπιλογή. Αυτό δεν το είχαμε και σαν λαός ποτέ. Και στο στρατό που λέμε, τα μεγάλα έπι που γράψαμε και τις ιστορικές στιγμές ήταν όταν ήμασταν ενωμένοι και συνεργαστήκαμε. Μετά που χαλάρωσαν τα πράγματα και είδαμε την επιτυχία, πάλι ακολουθήσαμε αυτόν τον ατομικιστικό ρόλο και διαλυόμασταν και με φιλίους πολέμους και με κατοχές από ξένες δυνάμεις. Μπορούμε να το πετύχουμε στην ελληνική ιατρική επιτέλους αυτή τη συνεργασία? Ποιο είναι αυτό το αγκάθι? Ενώ ξεπερνάμε το γνωσιακό, ξεπερνάμε το εκπαιδευτικό, ξεπερνάμε το πρακτικό, είμαστε αφομοιωτές της κοινής λογικής και της σύγχρονης θεραπευτικής, γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και στην ιατρική που είναι καθαρά ένα λειτουργήμα ανθρώπινο?
1: Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Όμως μπορώ να προσεγγίσω την απάντηση εμέσως, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως στην θεραπευτική προσέγγιση. Λέμε ο ασθενής στο κέντρο. Τον βάζουμε και αυτός είναι ο ρυθμιστής των πάντων. Εμείς απλά είμαστε οι επικουρικοί για να του δώσουμε λύσεις, να πάρει αποφάσεις, και είναι εντελώς λάθος να μιλάς για ένα κέντρο ενός κύκλου το οποίο απλά έχει μόνο μια ακτίνα και μια σύνδεση με ένα και μόνο άνθρωπο. Γύρω-γύρω υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται άλλος γιατρός. Αυτό λοιπόν, κρατώντας το στο μυαλό μας, το επικοινωνούμε με τον ασθενή μας. Ξέρεις κάτι, έχεις αυτό.

0: Πρέπει απλά να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η ιατρική του σήμερα, βρισκόμαστε ήδη πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέγεται επανάσταση στα πάντα, είτε λέγεται τεχνολογία είτε λέγεται ιατρική, έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο ασθενή και όχι τον άνθρωπο ιατρό. Και αυτός ο ασθενής θα μας δώσει την κατεύθυνση του τι θέλει, πώς θα τον κάνουμε καλά και πώς θα υπάρξει αυτό που λέμε η συνεργασία των ανθρώπων, της φύσης, των πάντων γύρω-γύρω, ώστε να ξαναβρει τη ζωή του, την ποιότητα ζωής του, γιατί το έχουμε ξεχάσει και αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ασθενοκεντρική. Το βλέπουμε και στους ασθενείς τους ίδιους, οι οποίοι έχουν ποτιστεί με την αρνητική άλλη σκέψη ότι γιατρός είμαι, τι να πω, ή ότι εσύ ο γιατρός εσύ αποφασίζεις, τι εγώ θα αποφασίσω, θα συναποφασίσουμε. Εγώ ήρθα να μου πεις εσύ τι θα κάνουμε. Έχει ποτίσει ακόμα και τους ασθενείς αυτό το πράγμα, αλλά και τους γιατρούς, μην κρυβόμαστε, όταν θεωρούν το υπερεγώ, το ιατρικό, πάνω και πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι, τελείωσε, δεν ακούω, δεν δέχομαι τίποτα, πάρα πολύ εγωιστικά. Εύχομαι να περάσει και αυτή η νοοτροπία, αλλά προφανώς το DNA του λαού μας, που το λέμε αιώνες, δηλαδή και σε ελληνικές ταινίες, αν δούμε διαχρονικά, του 50 και του 60, τα ίδια θέματα θίγουν. Τις ίδιες αδυναμίες του λαού μας. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσουμε στα έσχατα για να μπορέσουμε να ενωθούμε. Ιδάλλως ο καθένας έχει τον μπαϊράκι του, ο καθένας έχει την φυλή του και κοιτάει μόνο τα συμφέροντα και όχι το όλον, όπου μέσα από το όλον θα επωφεληθεί βέβαια και το εγώ. Και πολύ καλά υπογραμμίσατε και στον χώρο των νοσοκομείο και ειδικά στο 424 που μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συζητάμε και δεν είμαστε απλά ο νευρολόγος, ο αλλεργιολόγος στον πρώτο ή στον δεύτερο, αλλά είναι ο Γιώργος και ο Παύλος και ο Κώστας και μπορούμε να μιλάμε, γι' αυτό έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση. Όπως πρόσφατα είχαμε με ένα νεαρό παιδί που βρέθηκε αυτό το σύνδρομο πάνω εξαιτίας μιας φαρμακευτικής αγωγής και στο χείλος του θανάτου βρέθηκε τώρα στο χείλος ευτυχίας της ζωής. Επομένως, επειδή μιλάμε για το χθες και το σήμερα και μας ενδιαφέρει το σήμερα, καλή είναι και η ιστορία, πώς εξηγείται, γιατί μιλήσετε για επαναστάσεις τεχνοφαρμακολογικές, ότι πριν 10-20 χρόνια που πραγματικά βάλατε μια τέτοιο ορόσημο, και όχι μόνο από εσάς, αλλά σχεδόν όλες οι ειδικότητες. Δηλαδή θεωρούν ότι από το 70 και μετά υπάρχουν κοσμογονικές αλλαγές στην αντιμετώπιση, είτε χειρουργικά, είτε φαρμακευτικά, είτε διαγνωστικά, είτε επικονιστικά. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε αυτή την μεγάλη επανάσταση και έξαρση, ενώ τα προηγούμενα 1970 χρόνια ήμασταν στο κενό. Κάπως εντυπωσιάζει, κάπως περιεργεί θα έλεγα και δημιουργεί και συνωμοσιολογικές θεωρίες με εξωγήινους ή παραμύθια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αρχικά να πω ότι η προσέγγιση του κοινού κακού θεωρητικά και μόνο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μας αρέσει στην ιατρική να βρίσκουμε ένα αίτιο για να δικαιολογήσουμε τη δυσλειτουργία. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία θεωρία η οποία χτίστηκε ως θεωρία και σιγά σιγά φαίνεται στα διάφορα παρακλάδια της να αποδεικνύεται. Λέγεται η θεωρία του επιθυλιακού και του επιδερμικού φραγμού. Εξηγώ. Το δέρμα, η επιδερμίδα, είναι η ασπίδα του εσωτερικού του οργανισμού μου από το εξωτερικό περιβάλλον. Και θα μου πείτε γιατί χρειάζεται ασπίδα. Η απάντηση είναι πως ναι. Πρέπει να προφυλαχτεί πρωτίστως από τα μικρόβια. Από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο περιβάλλον που μπορεί να έχει βλαπτική δράση στην απευθείας έκθεση αυτού που βρίσκεται μέσα μας. Και τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό που βρίσκεται μέσα μας? Είναι το ανοσολογικό σύστημα, το οποίο εισπράττει τα πάντα, το μεταφράζει αναλόγως και το μεταφέρει ως πληροφορία παντού. Κυρίως μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και ξέρουμε πια ότι η νευροανοσολογία είναι το πιο σημαντικό παρακλάδι της ανοσολογίας και μπορεί να εξηγήσει σχεδόν τα πάντα. Πώς λοιπόν η νευρολογία συνεργάζεται με την αλλεργιολογία και την ανοσολογία? Ξέρουμε λοιπόν επίσης το ίδιο συμβαίνει.

0: και με τα επιθήλια. Τι είναι το επιθήλιο? Μέσα στη στοματική μου κοιλώτα, στο στόμα μου, μέσα στη μύτη μου, στα μάτια μου, οπουδήποτε έχω αυτό που λέγεται βλενογόνο. Αν και εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα, μια πληγή, να το πούμε έτσι απλά, στο δέρμα μου, μια γρατζουνιά στο μάτι μου, χτύπησα, δάγκωσα τη γλώσσα μου, απλά πράγματα, τα οποία όμως να μην επουλωθούν εύκολα, αλλά να κρατήσει λίγο παραπάνω αυτή η βλάβη, διαταράσσεται αυτή η ασπίδα, οτιδήποτε βρίσκεται έξω μπαίνει μέσα και ξεκινά μια ανοσολογική αναμπομπούλα που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέγεται χρόνια νόσο. Και η χρόνια νόσος για αυτήν την θεωρία δεν είναι μόνο η αλλεργία. Είναι τα πάντα, όπως ακριβώς τα είπατε. Είναι τα καρδιολογικά νοσήματα, είναι τα μεταβολικά νοσήματα, είναι τα ενδοκρινολογικά νοσήματα. Λέει λοιπόν, η αύξηση των ρήπων καταστρέφει το επιθέλιό μου. Αυτομάτως, ό,τι υπάρχει έξω, αλλεργιογόνα ή μικρόβια, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μου και προκαλούν ζημιά. Τα microplastics, που είναι και πολύ έτσι ακούγονται, αυτά τα πολύ πολύ πολύ μικρά σωματίδια από το πλαστικό που υπάρχουν μέχρι και στο νερό που πίνουμε, παίζουν ρόλο στο αντίστοιχο ενδοθύλιο του γαστρεντερικού μου συστήματος. Πάλι μια διαταραχή σε αυτό που λέγεται φραγμός, σε αυτό που λέγεται ασπίδα, σημαίνει ότι το τροφικό αλλεργιογόνο πιο εύκολα θα μπει μέσα. Και μάλιστα χωρίς να έχει υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία που θα έπρεπε να έχει υποστεί. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι διαφορετικό για τον οργανισμό. Βλέπουμε επίσης επιπτώσεις και στον όγκο ή στο φορτίο, αν θέλετε, των αλλεργιογόνων στα οποία εκτίθεται ο οργανισμός. Δηλαδή το ότι έχει αυξηθεί έστω και αυτό το λίγο η θερμοκρασία έχει επίπτωση στο πόσο καιρό θα κρατήσει η γυριοφορία. Πολύ πρόσφατα κάναμε μια πολύ ωραία μελέτη στο 424, όπου δείξαμε, όταν πρώτο επέστρεψα από την Αμερική το 2012, η επίπτωση, δηλαδή το πόσο συχνή ήταν η αλλεργία στο Κυπαρίσι, ήταν της τάξης του 4-5%. Και φτάνουμε 2030 και έχουμε νούμερα της τάξης του 10 και η εκτίμηση λένε ότι θα φτάσουμε στο 20%. Προσέξτε, θα φτάσουμε περίπου 1 στους 5 να έχει αλλεργία στο Κυπαρίσι, από εκεί που πριν από 10, 12, 15 χρόνια η αλλεργία στο Κυπαρίσι ήταν οι 5 στους 100. Και τώρα σας είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι τόσο πολύ σύνθετο. Γελούσαμε με συναδέλφους από τη Γερμανία με ένα παράδειγμα μιας πολύ πρόσφατα δημοσιευμένης μελέτης που έλεγε, αυτοί που κάνουν σκι στις Ελβετικές Άλπεις φταρνίζονται και ψάχνουν να βρουν το γιατί. Εκεί πέρα πάνω δεν υπάρχει αλλεργιογόνο. Και εκείνη την εποχή του χρόνου δεν υπάρχει κάτι. Και τελικά είναι η γύρη της σημίδας, ένα δέντρο το οποίο ανθοφορεί και κάνει πάρα πολύ αλλεργική ρινίτιδα, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Αλλά ακούστε, η γύρη της σημίδας που μεταφέρεται από την ανθοφορία του δέντρου στον Καναδά. Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό? Αυτό μας έχει αλλάξει τελείως την αεροβιολογία των πραγμάτων. Δηλαδή την επιστήμη που μελετάει τι κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα. Έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το φυτό ανθίζει από τότε μέχρι τότε, το άλλο φυτό από τότε μέχρι τότε, έχω τους αερομεταφερόμενους μήκτες της υγρασίας που είναι από τότε μέχρι τότε. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν φτάνει ούτε καν το διάβασμα. Πρέπει να ενημερωνόμαστε αυτό που λέμε σύγχρονα, σε real time, τι ακριβώς συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι απέτηση η οποία θα μας δώσει τις λύσεις. Όταν ξέρω δηλαδή ότι αυτό κυκλοφορεί και μου κάνει το φτάρνισμα, τον βήχα, την δύσπνια, πιο εύκολα θα το συμμαζέψω.
1: Η άμεση ερώτηση που έρχεται, γιατί το συναντούμε συχνά και ειδικά μετά την επιδημία του COVID, οποιαδήποτε λίμωξη ή και του ρετροϊού αυτού, αφήνει ένα βήχα επίμονο. Έχει σχέση με τις κλιματικές αλλαγές ή τις ανοσοβιολογικές?
0: Εάν πάμε πάλι σε αυτό το μοντέλο που σας είπα, της διαταραχής του επιθυλιακού ή του επιδερμικού φραγμού, μπορεί να το απαντήσει. Δηλαδή τι? Έχω έναν ιό ο οποίος έχει κάνει μια ζημιά στον βλενογόνο, στο επιθύλιο του αναπνευστικού μου δέντρου. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο για να επουλωθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος ο ιός δυσκολεύει τα πράγματα, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει η λύση της συνέχειας και η έκθεση σε ρήπους και όλα αυτά που έτσι, είπαμε και λίγο πιο πριν και τα οποία μελετώνται, αυτό αυξάνει την δυσκολία της επούλωσης. Με ό,τι σημαίνει αυτό στην χρονιότητα του συμπτώματος. Αυτό δεν το βλέπουμε πια μόνο με τον κορονοϊό. πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ορεινοϊός, γρήπη. Είχαμε περιστατικά γρήπη στο καλοκαίρι και προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί. Γιατί όχι να μην υπάρξει μια συνάφεια αλληλεπίδρασης όλων αυτών των διαταραχών του περιβάλλοντος. Αυτά που είπαμε πιο πριν, η ρήπη, τα μικροπλάστικς, όλα αυτά στα οποία εκτιθέμεθα και μπορούν κάλλιστα να δικαιολογήσουν την διαιώνιση, την χρόνιση, αν θέλετε, των συμπτωμάτων.
1: Επειδή το ζητούμενο για τους ασθενείς, πέρα από την ενημέρωση αυτή, είναι και η θεραπεία. Έχουμε θεραπεία σε αυτά τα φαινόμενα, γιατί τυραννιέται ο κόσμος.
0: Το ευτύχημα είναι ότι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία και τα παράγωγά της, βλέπε ρήπη, κάνουν ζημιά, ταυτόχρονα φτιάχνουν και φάρμακα να τα διορθώνουμε. Είναι λίγο φιλοσοφική η προσέγγιση του κατά πόσον τελικά τη χρειαζόμαστε την τεχνολογία, γιατί ίσως άμα δεν την είχαμε, να μην είχαμε και τόσα πολλά νοσήματα. Επί της ουσίας έχουμε πάρα πολύ καλά φάρμακα. Και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σε μια επίσης πρόσφατη συνάντηση. Συζητούσαμε για το πολύ σοβαρό άσθημα, ότι θέλουμε να μειώσουμε την ποσότητα της κορτιζόνης που δίνουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Μιλάμε για δύσκολα άσθματα, δεν μιλάμε για κάτι απλό. Πήρα δηλαδή το ισπνόμενο 10 μέρες και έγινε καλά. Μιλάμε για ανθρώπους που εξαρτώνται από το φάρμακο. Έχουμε φτάσει λοιπόν τα τελευταία 5-10 χρόνια να συζητάμε σε αυτούς τους ασθενείς για αυτό που λέγεται ύφεση νόσου, το οποίο φάνταζε αδιανόητο πριν από 15 χρόνια. Να μην χρειάζονται καν φάρμακα ισπνόμενα. Και να χρειάζονται ένα ειδικό φάρμακο που λέγεται βιολογικός παράγοντας, το οποίο δεν είναι κορτιζόνη, και φαίνεται κάτι να αλλάζει μέσα στον οργανισμό, ευωδώνοντας αυτό που λέγεται χρόνια νόσος, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της φλεγμονής και διευκολύνοντας τον ασθενή να φτάσει στο να μην χρειάζεται φάρμακα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, σας λέω. Δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Και ξεκινάμε τώρα και συζητάμε πότε θα λέγεται ύφεση, ποιοι θα είναι οι τυχεροί, τι άλλο μπορούμε να τους προσφέρουμε για να τους φτάσουμε σε αυτό το δεδομένο.
1: Επειδή είπατε οι οδοί συνήθως είναι η μύτη και το στόμα με την ανάσα που παίρνουμε, έρχεται εύλογα το ερώτημα, πρέπει να κυκλοφορούμε συνέχεια με μάσκα?
0: Αυτό τώρα είναι μάλλον ασυσχέτιστο με την εποχή που ζούμε. Χαριτολογώντας θα σας πω να ανατρέξετε σε φωτογραφίες των δρόμων του Πεκίνο. Όλοι οι Κινέζοι κυκλοφορούν με μάσκες. Γιατί? Τυχαίνει να είναι η πιο ρηπογόνος ατμόσφαιρα του πλανήτη Γη. Τώρα, τους βοηθάει ή όχι, η απάντηση είναι ότι σίγουρα τους βοηθάει. Το αν θα πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη λογική, νομίζω πως όχι. Είχε υπάρξει η λογική του κορονοϊού που ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Όμως θα πω ένα παράδειγμα που άπτεται της αλλεργιολογίας. Το ότι μάθαμε να φοράμε μάσκες τότε μας έχει κάνει πιο δεκτικούς και να θεωρούμε τελείως λογικό το να φορέσουμε τη μάσκα μας και να βγούμε στο μπαλκόνι να ξεσκονίσουμε. Όταν λοιπόν έχω εγώ τον ασθενή που έχει την αλλεργική ρινίτιδα και έχει πέσει αυτή η γύρη μήνα Απρίλη και Μάη και δεν μπορούσε η νοικοκυρά να βγει και να σκουπίσει γιατί γινότανε χάλια, τώρα θα φορέσει τη μάσκα και δεν θα είναι δακτυλοδεικτούμενη και το πιο πιθανό είναι ότι θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να έχει συμπτώματα. Άρα λοιπόν έχουμε μπει σε μια λογική προσέγγισης της μάσκας σύμφωνα με τις ανάγκες μας και οι ανάγκες αυτές φαίνεται να είναι στην καθημερινότητά μας. Σας είπα τώρα ένα παράδειγμα, σας είπα για τη ρήπανση και άλλα πράγματα πολλά. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε κοινωνίες ή και σε ρηπογόνα περιβάλλοντα που θα πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας.
1: Ορθά υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη είναι η κορονίδα, στο να αντιμετωπίσουμε την όποια ασθένεια εξελιχθεί, θα θέλαμε να μάθουμε πέρα από την μάσκα τι άλλα προληπτικά μέτρα πρέπει να πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε την αφρικανική σκόνη, να αντιμετωπίσουμε τα ακάρια, να αντιμετωπίσουμε την όποια γύρη υπάρχει, το να αντιμετωπίσουμε την απομόνωση και το κλείσιμο που βιώσαμε τα καλοκαίρια με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπου χωρίς να μας επιβάλλουν τον εγκλεισμό, εμείς δεν απολαύσαμε καθόλου το καλοκαίρι μας.
0: Όπως ακριβώς το λέτε είναι. Και τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Ίσως να μην έχω και απάντηση να σας δώσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί από το μετερίζι του να προσπαθήσει να συνδράμει, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε αυτό το μεγάλο σπίτι που λέγεται πλανήτης Γη. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει και πρέπει να εκπαιδευτούμε Βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται στο γυμνάσιο και να εξελίσσεται στο λύκειο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνείδηση του πώς πρέπει να προστατεύσω τον πλανήτη Γη, μήπως και καταφέρω, αν όχι να γυρίσω στο 1950 και 1960, να σταματήσω το ρολόι της καταστροφής εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μην συνεχίσει. Το κομμάτι της πρόληψης σε προσωπικό επίπεδο μάλλον εξατομικεύεται με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή, ο ασθηματικός ασθενής δεν δικαιούται να βγει έξω την ημέρα που θα έχει πολύ υψηλό φορτίο αφρικανικής σκόνης, πολύ υψηλό φορτίο γυροφορίας. Να πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μελετήθηκε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο στην Αυστραλία. Λέγεται φαινόμενο του κεραυνού. Τι διαπιστώσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Υπήρξε μια πάρα πολύ δύσκολη καιρική συνθήκη, με πάρα πολλές αστραπές, βροντές και όλα αυτά τα άλλα. Και πριν ξεκινήσει η βροχή, κλήθηκαν πάρα πολλά ασθενοφόρα να έρθουν να πάρουν ασθενείς ασθματικούς να τους πάνε στο νοσοκομείο. Το νούμερο ήταν 3.000 άτομα. Και αποβιώσανε πάνω από 100. Τι ακριβώς είχε συμβεί τότε? Στα πλαίσια αυτού που λέγεται κεραυνός αστραπή, μιλάμε για διαφορετικά φορτία της επιφάνειας της γης και του σύννεφου. Αυτά τα διαφορετικά φορτία έλκουνε και τις γύρεις ή έλκουνε και τα σπόρια από τους μύκητες, της υγρασίας. Και όχι μόνο τα έλκουνε, αλλά είναι τόσο δυνατές οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις που τα σπάνε, τα κατακερματίζουν. Τι θα πει αυτό πρακτικά? Αν είχε ένα μέγεθος που μπορούσε να φτάσει μέχρι τη μέση των πνευμόνων μου, το μικρό κομματάκι φτάνει μέχρι την άκρη των πνευμόνων μου και κάνει έναν απίστευτο παροξυσμό. Αυτό λέγεται λοιπόν το φαινόμενο του κεραυνού. Αυτό δεν υπήρχε πιο πριν. Το αν παίζει ρόλο αυτό που συζητήσαμε πιο πριν ως θεωρία, δηλαδή το γεγονός ότι είναι και λίγο κατεστραμμένο το αναπνευστικό μου επιθήλιο, άρα είναι και λίγο πιο επιρρεπές στο να κάνει, η απάντηση είναι μάλλον ναι. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο. Και να γυρίσω λοιπόν στο κομμάτι της πρόληψης, ο ασθηματικός πρέπει να μείνει μέσα. Και αν δεν και καλά πρέπει να βγει έξω, μάλλον σε εκείνη την φάση θα πρέπει να φορέσει τη μάσκα του.
1: Εφόσον οι κλιματικές αλλαγές κλιμακωθούν, εκτιμάται ότι θα ζήσουμε χειρότερα πράγματα όσον αφορά τις αλλεργίες και πώς μπορούμε να θωρακιστούμε, αφού γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
0: Αναπόφευκτα θα απαντήσω με αυτό που λέει η φύση ως φυσική επιλογή. Τι σημαίνει πολύ στεγνά αυτό? Θα επιβιώσουν μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Δεν μιλάμε για καταστάσεις που μπορούμε να τις περιχαρακώσουμε μόνοι μας τώρα. Μιλάμε για πιο δύσκολα πράγματα που εκεί πραγματικά θα επιβιώσουν οι πιο ανθεκτικοί. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν ενέργειες για να σταματήσει η αυτοκαταστροφή μας, απλά θα οδηγηθούμε σε αυτό που λέγεται απλά αυτοκαταστροφή.
1: Εφιαλτικό το σενάριο, αλλά φαίνεται να επιβεβαιώνεστε, γιατί μιλάτε με παραδείγματα, μελέτες σε όλο τον κόσμο που συνέβησαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικούς ανθρώπους, και το αποτέλεσμα είναι πάλι το ίδιο. Κοιτώντας στα μάτια των πεθερών που έχει την αλλεργική ρινίτιδα και μπορεί να σταθεί μήνες, την Ελεάνα που έρχεται από την Κρήτη και σκέφτεται πώς θα έρθω στους γονείς μου με άλλα περιβάλλοντα, στρώματα, υγρασία, αέρα, το φαγητό, που είμαι πάρα πολύ αλλεργική σε αυτά. Σκεφτόμενη την Δήμητρα, η οποία έχει αλλάξει τη ζωή της μετά από μαθήτρια, φοιτήτρια και τώρα σαν επαγγελματίας, γιατί η αλλεργική ρινίτιδα και το άσθημα μαζί τη δημιουργούν δυσλειτουργίες. Η σύγχρονη αλλεργιολογία που λέμε κάνει άλματα σε αυτούς τους ανθρώπους της καθημερινότητας, συν το βάρος αυτού του τσουνάμι που έρχεται, όχι των κυμάτων αλλά των περιβαλλοντολογικών αλλαγών. Τι έχει να απαντήσει η αλλεργιολογία σήμερα ή τι ετοιμάζει για αύριο, γιατί το ζητούμενο είναι στην ιατρική η ποιότητα ζωής, όπως πάλι υπογραμμίσατε.
0: Βάζουμε τον ασθενή μπροστά μας. Του εξηγούμε ότι είναι το κέντρο του κόσμου μας, του μικροκόσμου μας. Τον ρωτάμε τι θέλει. Ο ασθενής έχει πάντα άποψη για το τι θέλει. Ή φοβάται να την πει ή μας ρίχνει το μπαλάκι. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Αλλά άμα του το θέσεις υπόψη του ότι θα κάνουμε ό,τι εσύ θέλεις ή θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο επιθυμείς. Τον ρωτάμε. Του θέτουμε υπόψη του ότι υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα. Του θέτουμε υπόψη του ότι δεν κοιτάμε μόνο να μην πεθάνεις. Δεν κοιτάμε μόνο να μην βύχεις. Γιατί, να σας πω πάλι ένα παράδειγμα. Το παιδάκι το 13χρονο που ήρθε προχθές και το οποίο το παρακολουθώ εδώ και 5 χρόνια και έχει ένα μέτριο σοβαρό άσθημα και ρωτάω τους γονείς, τι κάνει ο Γιωργάκης, πώς είναι? Είναι πάρα πολύ καλά, γιατρέ. Τίποτα δεν έχει κάνει το τελευταίο εξάμεινο. Γιωργάκη, εκπληκτικά. Και πετάγει το πατέρας και λέει, γιατρέ, δεν ξέρετε όμως, πήραμε PlayStation. Το παιδάκι λοιπόν αυτό που έκανε τους παροξυσμούς όταν έβγαινε να παίξει μπάλα με τους φίλους του, έχει σταματήσει να βγαίνει έξω. Κάθεται στον καναπέ και παίζει το ηλεκτρονικό με μηδέν μυϊκή δραστηριότητα, άρα δεν κάνει παροξυσμούς. Τον φτιάξαμε αυτόν? Όχι. Πρέπει να του εξηγήσουμε ότι η ποιότητα ζωής δεν είναι να προσαρμόσεις τη ζωή σου για να μην κάνεις συμπτώματα. Είναι να έχεις μια φυσιολογική ζωή με τα θέλω σου. Θέλεις να παίξεις μπάλα? Θέλεις να πας μια βόλτα στην φύση? Θέλεις να φας αυτό το γλυκό και αυτό το φρούτο? Πρέπει να βρω τον τρόπο να σε βοηθήσω να το πετύχεις. Δεν θα σου πω ότι θα το πετύχεις σίγουρα, αλλά θα κάνω το παν για να τα καταφέρω. Και σε διάφορους τομείς τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ποιότητα ζωής στο άσθημα. Σας είπα ότι έχουμε φτάσει να συζητάμε να διακόψουμε την κλασική μας αγωγή, δίνοντας όμως τα πολύ καλά φάρμακα που λέγονται βιολογικούς παράγοντες. Κνίδωση. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο να μην έχουμε καθόλου τίποτα. Να μην χρειάζεται ούτε αντισταμινικά, ούτε κορτιζόνι, ούτε τίποτα. Τροφική αλλεργία. Βγάζουμε τα παιδιά έξω να φάνε. Έχουμε φτάσει σε δυναμική τέτοια, που τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα στο σπίτι γιατί οι γονείς φοβόντουσαν μη χάσουν τα παιδιά τους. Στην ιδέα και μόνο αν το σκεφτείτε, είναι τραγικό. Να φοβάται η μάνα να πάει το παιδί στο πάρτι και να μην το αφήνει να πάει στο πάρτι. Τι σημαίνει αυτό για το παιδάκι? Τι σημαίνει για την κοινωνικοποίησή του, για την διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του? Αυτά τα παιδιά τα βγάζουμε έξω πια. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα τα καταφέρουμε όλο ένα και περισσότερο.
1: Τα βάλατε με τον καιρό, τα βάλατε με τις θερμοκρασίες στον πλανήτη, τα βάλατε με ό,τι κυκλοφορεί σε μικροσωματίδια, τα βάλατε γενικά με όλο το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώσατε για την πραγματικότητα. Μας ενημερώσατε για πράγματα τα οποία θέλαμε να μάθουμε για να εξηγήσουμε πολλά άλλα. Και η αλλεργιολογία είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης για να έχουμε την ποιότητα της ζωής πολύ περισσότερο από άλλες ειδικότητες που απλά μπαίνουν στο πυρήνα και θεραπεύουν, γιατί είναι πολύ παραγωγικό όπως υπογραμμίσατε. Φτάσαμε λοιπόν στο ωμέγα από το α, αλλά από α αρχίζει η αλλεργιολογία και αυτή τη στιγμή έχουμε και τον αλφα αλλεργιολόγο μαζί μας, έναν έγκριτο επιστήμονα που ο λόγος του και μας δίνει την πραγματικότητα που είναι λίγο φοβιστική, αλλά μας καθησυχάζει ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δεν έχουμε αλλεργία στον αλλεργιολόγο μας, έχουμε αλλεργία στην άγνοια.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

Κεφάλαιο 12. Κατ' εκείνον δε των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακώς ετινάστον από της εκκλησίας. Ανήλε δε Ιάκωβον των αδερφών Ιωάννου μαχαίρα. Και ειδών ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης, προσέθετο συλλαβήν και πέτρων. Ήσαν δε ημέρε των αζήμων. Ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν, παραδούς 4 τετραδίοι στρατιωτών φυλάσσιν αυτόν. Βουλόμενος μετά το Πάσχα αναγαγήν αυτόν το λαό. Ο μένουν Πέτρος ετηρεί το εν τη φυλακή. Προσευχή δε είναι εκτενής γινωμένη υπό της εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότι δε έμελεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης την νυχτή εκείνη, είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ 2 στρατιωτών, δεδεμένος αλύσες ειδησή, φυλακέστε πρώτης θύρας ετήρουν τη φυλακήν. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου, ήγηρεν αυτόν λέγον, «Ανάστα εντάχει», και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Είπετε ο άγγελος προς αυτόν, «Περίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου». Επίησε δε ούτω και λέγει αυτό, «Περιβαλού το ημάτιόν σου και ακολούθημη, και εξερθόν ικολούθη αυτό». Και ουκ είδη ότι αληθές έστι το γινόμενον δια του αγγέλου. Εδώ κι δε όραμα βλέπειν. Διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν, ήλθον επί την πύλην την σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλην, ή της αυτομάτη η νύχθη αυτής. Και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν. Και ευθέως απέστη ο άγγελος από αυτού. Και ο Πέτρος, γενόμενος εν εαυτό, είπε, «Νην είδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετόμε εκ χειρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων. Συνειδώντε ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου, ου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Κρούσαντος δε αυτού την θύραν του πυλώνος, προσήλθε παιδίσκι, υπακούσε ονόματι Ρώδη, και επιγνούσα την φωνή του Πέτρου από της χαράς που κίνηξε τον πυλώνα. Εις δραμούσα δε απήγγειλεν εστάνε τον Πέτρον πρώτου πυλώνος. Ιδέ προς αυτήν είπον, μένει, ιδέ διεισχυρίζετο ούτως έχειν. Ιδέ έλεγον, ο άγγελος αυτού εστίν. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον. Ανοίξαντες δε είδων αυτών και εξέστησαν. Κατασύσας δε αυτής τη χειρή σιγάν διηγήσατο αυτής πως ο Κύριος αυτόν εξήγαγεν εκ της φυλακής. Είπε δε, απαγγείλατε Ιακώβο και της αδερφής ταύτα και εξερθών επορεύθη έτερων τόπων. Γενωμένης δε ημέρας ειν τάραχος ούκο λίγος εν τη στρατιώτες, τι άρα ο Πέτρος εγένετο. Ηρώδης δε επιζητήσας αυτόν και μη ευρών, ανακρίνας τους φύλακας, εκέλευσε να παχθήνε, και κατελθόν από της Ιουδαίας εις την Κεσάρια διέτριβεν. Ειν δε ο Ηρώδης θυμομαχών Τυρίης και Σιδονίης, ομοθυμαδών δε παρήσαν προς αυτόν, και πείσαντες βλάστον τον επί του κοιτώνους του βασιλέως ητούν το ειρήνην, δια το τρέφεστε αυτόν την χώραν από της βασιλικής. Τακτή δε ημέρα ο Ηρώδης ενδυσάμενος εστίτα βασιλικήν και καθίσας επί του βήματος εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε δήμος επεφώνη, Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου. Παραχρήμα δε επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου ανθών ουκέδωκε την δόξαν το Θεό και γενόμενος κολικόβρωτος εξέψυξεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Βαρνάβας δε και Σάβλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ πληρώσαντες την διακονίαν συμπαραλαβώντες και Ιωάννην τον επικληθέντα Μάρκον.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Κατ' εκείνον τον καιρόν ο Ηρώδης ο βασιλεύς έβαλε χέρι σε μερικούς που ανήκαν στην εκκλησία για να τους κακοποιήσει. Εφώνευσε με μάχαιραν τον Ιάκωβον, τον αδερφόν του Ιωάννου. Και όταν είδε ότι αυτό επροξένησε ευχαρίστηση στους Ιουδαίους, επροχώρησε να συλλάβει και τον Πέτρον. Ήσαν δε τότε ημέρα της εορτής των Αζήμων. Και όταν τον έπιασε, τον έβαλε εις την φυλακή και τον παρέδωκε σε 4 τετράδες στρατιωτών για να τον φυλάτουν, διότι ήθελε να τον παρουσιάσει στον λαόν μετά το Πάσχα. Και έτσι ο Πέτρος εκρατεί το εις τη φυλακή. Αλλά γίνεται από την εκκλησία ένθερμη προσευχή γι' αυτόν εις τον Θεόν. Τη νύχτα πρώτης ημέρας κατά την οποίαν έμελε ο Ηρώδης να τον παρουσιάσει, ο Πέτρος δεμένος με 2 αλυσίδες εκοιμότανε μεταξύ 2 στρατιωτών και φρουροί εμπρός στην πόρτα εφύλαταν την φυλακή. Εύνης ήλθε άγγελος Κυρίου και έλαμψε φως στο κελί. Αφού εκτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον εξύπνησε και του είπε «Σήκω γρήγορα» και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Και ο άγγελος του είπε «Ζώσου» και φόρεσε τα σανδάλια σου. Και το έκανε. Ύστερα του είπε «Φόρεσε το μανδύα σου και ακολούθησέ με». Και βγήκε έξω και τον ακολούθησε και δεν είχε συνείδηση ότι είναι αληθινό εκείνο που εγίνετο δια του αγγέλου. Αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Επέρασαν το πρώτο φυλάκιο και το δεύτερο και έφτασαν εις την πύλη την Σιδηράν που οδηγούσε εις την πόλη και η οποία μόνη της άνοιξε για να περάσουν. Αφού ευγήκαν επροχώρησαν σε ένα στενό δρόμο και αμέσως ο άγγελος τον άφησε. Όταν συνήρθε ο Πέτρος είπε «Τώρα καταλαβαίνω ότι αληθινά έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του και με έσωσε από το χέρι του Ηρώδη και από κάθε τι που επερίμενε ο Ιουδαϊκός λαός». Και όταν ανεγνώρισε αυτό, επήγε εις το σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννου, ο οποίος ονομάζεται και Μάρκος, όπου ήσαν αρκετοί μαζεμένοι και προσήφχοντο. Όταν εκτύπησε την εξωτερική πόρτα, ήλθε μια υπηρέτρια που ονομάζεται Ρόδη, για να ειδεί ποιος ήτο. Και όταν ανεγνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά έτρεξε μέσα και τους είπε ότι ο Πέτρος ήτο έξω εις την πόρτα. Αυτοί της είπαν «Είσαι τρελή», αλλά εκείνη επέμενε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τότε αυτοί είπαν «Θα είναι ο άγγελός του». Ο Πέτρος εξακολουθούσε να χτυπά. Όταν δε άνοιξαν, τον είδαν και εξεπλάγησαν. Αφού τους έκανε με το χέρι νεύμα να συγγύσουν, τους διηγήθηκε πως ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή και είπε «Αναγγείλατε αυτό εις τον Ιάκωβον και εις τους αδερφούς». Ύστερα έφυγε και πήγε εις άλλων τόπων. Όταν εξημέρωσε, εθορυβήθησαν πολλοί οι στρατιώτες περί του τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης αφού τον εζήτησε και δεν τον ευρήκε, ανέκρινε τους φρουρούς και διέταξε να οδηγηθούν προς εκτέλεσιν. Αυτός δε κατέβηκε από την Ιουδαίαν και παρέμενε εις την Κεσάριαν. Ο Ηρώδης ήταν πολύ οργισμένος κατά των κατοίκων της Τύρου και της Σιδώνος, οι οποίοι εξ συμφώνου παρουσιάστησαν εις αυτόν και αφού εκέρδισαν με το μέρος τους των βλάστων, των θαλαμιπόλων του βασιλέως, εζητούσαν ειρήνην, διότι η χώρα τους επρομηθεύεται τρόφιμα από τη χώρα του βασιλέως. Ισορισμένη ημέραν ο Ηρώδης, αφού εφόρεσε βασιλική στολή, εκάθισε εις το βήμα και τους εμιλούσε δημοσία. Το δε πλήθος εφώναζε «Φωνή Θεού είναι αυτά και όχι ανθρώπου». Αμέσως άγγελος Κυρίου τον επάταξε, διότι δεν έδωκε τη δόξαν εις τον Θεόν και τον έτρωγαν σκουλίκια και ξεψύχησε. Αλλά ο λόγος του Θεού ύφξανε και διεδίδετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος, αφού εξεπλήρωσαν την αποστολή τους, επέστρεψαν από την Ιερουσαλήμ, παραλαβώντες μαζί τους και τον Ιωάννην, ο οποίος ονομάζεται επίσης Μάρκος.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ονομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν η γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δί μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέλλον.

0: Θεό, εντελέω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με των αμαρτωλών και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με των ανάξιων δούλων Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν και εξομολογήσε.

0: Ευλογήστε εσύ το εν πάση και που πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηλούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νίσθητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δεμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαό σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μεν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής

0: Ποιος πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβού ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσου σοι και εξομολογήσοντες σοι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέμε το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκ εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγγύσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα σε ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους της οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σας, θυσίαν έδω κάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Φως των αιτών και ουράνιων, ένδολαφόν καρδία σου, τη ακερά του τριάδου δοχείων όφθησον ούφριε, και νη μετάγγελων ρύθμισε κραυγάζων. Αλληλούια.

Ο αγάπητο φως το υπέρλαμπρον, ο πασών αρετών το κεφάλαιον, η αήτα ουράνια τάγματα ευφροσύνης πυρούσα και χάριτος, γενικήσισα της Αγίης Πατριάρχες, Προφήτες και Αποστόλης, όντες ευχές και ημίνε νίκησον, ή να συναυτής μελωδόμεν το Θεό.

Υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός σου Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτία σου κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθηνέ ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσσε αμαρτίες ημών, τα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, έντε και τορματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ του η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον και άφεσε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν, στερεώσε Κυρίος ο Θεός, την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύντη Αγία Αυτοεκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την Ιμιωτέρα του Χερουβήν και δόξαρα συγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθορώσα λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο
0: δόξα σε. Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, οικεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, Ονουφρίου, ούτι μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ους αγαθούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 12 Ιουνίου σήμερα και σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουνίου 1667. Στη Γαλλία, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν-Μπατίστ Ντενίς, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι.
0: Ιουνίου 1798. Πεθαίνει ο Ρήγας Φεραίος. Με τα λόγια «Λύσαξε, Τούρκε, δεν εξαλείφεις με ημάς τον σπόρο της ελευθερίας, η εκδικητέ μας γρήγορα θα αναβλαστεί σωσήν», ξεψύχησε. Εχμαλωτίστηκε από την Αυστριακή αστυνομία και παραδόθηκε στον Πασά του Βελιγραδίου, όπου και φυλακίστηκε με άλλους 8 συντρόφους του. Βασανίστηκαν πολλοί και σαν σήμερα δολοφονήθηκαν όλοι τους με στραγγαλισμό και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στο Δούναβι ποταμό.
1: Ιουνίου 1812. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης εισβάλλει στη Ρωσία. Το αχανές της χώρας, η απρόσμενη αντίσταση του ρωσικού λαού, η δρυμύτητα του ρωσικού χειμώνα εξάντλησαν τη μεγάλη στρατιά. Η υποχώρηση κατέληξε σε όλεθρο. Σε ένα σύνολο 600.000 ανδρών, μόνο 100.000 περίπου σώθηκαν.
0: Ιουνίου 1897. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λαμβάνει ο Κάρλ Έλσενερ για τον ελβετικό πουλισουγιά του.
1: Ιουνίου 1901. Ο Γάλλος φυσικός Αναρί Μπεκερέλ δίνει την πρώτη σαφή ένδειξη ότι τα άτομα έχουν δομή εσωτερική.
0: Ιουνίου 1924. Γεννιέται ο 41ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος.
1: Ιουνίου 1955. Τα τρόλι αντικαθιστούν τα τραμ που απομακρύνθηκαν από τη γραμμή Ακαδημίας Καλυθέας.
0: 12 Ιουνίου 1956. Κατόπιν εντολής του Γραφείου Εθναρχίας, ο Νίκος Κρανιδιώτης μεταβαίνει στο Λονδίνο και ενημερώνει μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου και τη Βρετανική Κοινή Γνώμη μέσω του τύπου σχετικά με την επικρατούσα στην Κύπρο κατάσταση και την ανάγκη να δοθεί στο πρόβλημα της Κύπρου πολιτική και όχι στρατιωτική λύση με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Ιουνίου 1964. Ο Γεώργιος Γρίβας επιστρέφει στην Κύπρο.
0: Φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 12 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου, του Οσίου Πέτρου του Εντοάθω Ασκήσαντος, της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης εν θαλάσσι τελειωθήσεις, του Οσίου Ιουλιανού και του Οσίου Ζήνωνος, του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου, του Οσίου Αρσενίου του Θαυματουργού Ρώσου και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Τραπεζουντίου, ένας προκάστρο μαρτυρίσαντος το έτος 1492. Την γη μας δικαίως την ονόμασαν Κοιλάδα Κλαφθμόνος, γιατί ενώ ζούμε μας συντροφεύουν οι θλίψεις και η δοκιμασία και όλοι οι άνθρωποι καταθέτουμε ο καθένας το μερίδιο των δακρύων μας. Και ο πλούσιος και ο φτωχός και ο καλός και ο κακός όλοι δοκιμάζονται, και ο ίδιος ο Χριστός δοκίμασε την θλίψη. Έζησε την φτώχεια, αντιμετώπισε τον διωγμό του Ηρώδη, την κακία των γραμματέων και των Φαρισαίων, την προδοσία του Ιούδα, τον Σταυρό. Και είναι δικός του ο λόγος, περίλυπος έστειν η ψυχή μου έως θανάτου. Είπε μάλιστα πως ό,τι υπέμεινε ο ίδιος είναι και ο κλήρος των δικών του. Όμως ο Θεός δεν μας αφήνει μόνους στις θλίψεις. Πάνω από τον χήμαρο των προβλημάτων και των δοκιμασιών τοποθέτησε την γέφυρα της υπομονής και προτρέπει όλους μας να αντιμετωπίζουμε με θάρρος και καρτερία τα θλιβερά που μας συμβαίνουν, πατώντας πάνω στο σταθερό βάθρο της. Τη θλίψη υπομένοντες συστήνεις όλους. Γιατί πραγματικά ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη είναι η υπομονή, αυτή η σιωπηλή αρετή των γενναίων. Όταν ο Παύλος συνιστούσε την υπομονή, βρισκόταν ο ίδιος σε θλίψη, ήταν φυλακισμένος. Δεχόταν όμως την πραγματικότητα αυτή αγόγγιστα και ζούσε μυστικά την δύναμη της χάριτος, δύναμη που τον αξίωνε να σηκώνει με καρτερική υπομονή τον σταυρό του διωγμού και του μαρτυρίου. Πράγματι, η υπομονή είναι στάσης ανδρείας ψυχής. Είναι ηρωισμός ανώτερος από εκείνον που σημειώνεται στα πεδία των μαχών. Μα γι' αυτό και μεγάλο το έπαθλό της. «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν», βεβαιώνει ο ίδιος. Το μέλλον το επίγειο, μα κυρίως το αιώνιο, ανήκει σε αυτούς που ξέρουν να υπομένουν. Γιατί ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Ο λόγος αυτός του Κυρίου ήταν το δυνατότερο κίνητρο για τη στάση ζωής των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι υπέμειναν και διωγμούς και δημεύσεις περιουσιών και το μαρτύριο με απαράμιλη υπομονή και ανδρεία. Είχαν ως σύνθημα «Το Πάσχο διασέ ως βασιλεύσω εν σύ και θνίσκω υπερ σου ίνα και ζήσω εν σύ». Και το μόνο που τους απασχολούσε ήταν το να υπομένουν για να αξιωθούν τις βασιλείες του Θεού. Την ίδια στάση ζωής τηρούσαν και οι νεομάρτυρες ως συνέχεια των πρώτων εκείνων μαρτύρων των τριών αιώνων. Ας το δούμε αυτό και στο συναξάρι του Αγίου Ιωάννου του Τραπεζουντίου.

Ο Ιωάννης ήταν ένας από τους πρώτους μάρτυρας της εποχής της Τουρκοκρατίας. Η καλή επαρχή όλων των νεομαρτύρων, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πατρίδα του ήταν η Τραπεζούντα του Πόντου, ακμαία ελληνική πόλης, στην οποία ο Ιωάννης εργαζόταν ως έμπορος. Ο Θεός είχε στολίσει τον Ιωάννη με χαρίσματα εξαίρετα. Ήταν συνετός και ενάρετος και η όλη του πολιτεία έδειχνε άνθρωπο αναγεννημένο με την πίστη του Χριστού. Κάποια φορά ο Ιωάννης ταξίδευε με πολύ εμπόρευμα από την Τραπεζούντα στο Ασπρόκαστρο, στο σημερινό Άγκερμαν της Βεσσαραβίας. Η όλη του συμπεριφορά πάνω στο καράβι προκάλεσε την προσοχή του καπετάνιου. Τον έβλεπε να προσεύχεται, να νηστεύει, να είναι καταδεκτικός προς όλους και τον προκαλούσε σε συζητήσεις που αφορούσαν θέματα πίστεως. Μέσα του υπέκεε αδιόρατο το μίσος του μουσουλμάνου για τον υποδειγματικό χριστιανό. Μίσος το οποίο εξελίχθηκε σιγά σιγά σε πάθος και μανία, καθώς ο Ιωάννης με τη μόρφωση και τη σύνεσή του αναιρούσε κάθε φορά τα επιχειρήματα του καπετάνιου, αποδεικνύοντας αληθινή την πίστη του Χριστού και πλάνη την θρησκεία του Μωάμεθ. Όμως αυτό για τον καπετάνιο ήταν η μεγαλύτερη προσβολή και ήττα, και εξοργισμένος με τον Ιωάννη συνέλαβε ένα δόλιο σχέδιο να τον εξοντώσει. Έτσι, μόλις το πλοίο αγκυροβόλησε στο Ασπρόκαστρο, ο καπετάνιος παρουσιάστηκε στον Τούρκο δικαστή και του κατήγγειλε ψευδός για τον Ιωάννη πως τάχα επιθυμούσε να αλλάξει την πίστη του και να γίνει από χριστιανός Τούρκος. Ο δικαστής έδωσε εντολή να του φέρουν τον Ιωάννη, να του αποδώσουν τιμές κατά την έλευσή του και γενικώς να του παράσχουν κάθε εξυπηρέτηση και διευκόλυνση. Ασφαλώς ο χριστιανός έμπορος θα βρέθηκε προεκπλήξεων και ακόμη περισσότερο όταν παρουσιάστηκε μπροστά στον κριτή, διότι αυτός μόλις είδε τον Ιωάννη τον δέχθηκε με χαρά ενθουσιώδη και άρχισε να τον επαινεί και να τον συγχαίρει για την επιθυμία και την απόφασή του να γίνει Τούρκος και έσπευσε να του υποσχεθεί τιμές και πλούτη και αξιώματα. Ο Ιωάννης έστεκε απορριμμένος. Δεν μπορούσε να καταλάβει από πού συνεπέρανε ο κριτής όσα έλεγε. Μα παρά την απορία και την έκπληξη, αντέδρασε αμέσως. Διαμαρτυρήθηκε με όλη την δύναμη της καρδιάς του. Σήκωσε τα χέρια του και τα μάτια του στον ουρανό και είπε δυνατά μπροστά σε όλους: «Μη μη γέννητο Κύριε να σε αρνηθώ ποτέ. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να αποθάνω. Ούτε τα πλούτη σας θέλω, ούτε Τούρκος γίνομαι». Ο κριτής έμεινε άναυδος και ύστερα τόσο θύμωσε ώστε άρχισε να βλασφημεί τον Χριστό και φώναξε απειλητικά στον Ιωάννη: «Αν πράγματι όπως είπες δεν προσκυνήσεις την πίστη μας, θα σε βασανίσω σκληρά και θα σε θανατώσω με θάνατο πικρό». Μα ο Ιωάννης ατάραχος απήντησε: «Εγώ πιστεύω και προσκυνώ τον εντριάδη Θεό, καθώς διδάχθηκα από τους γονείς μου, και ό,τι σου είπα από την αρχή αυτό σου λέω και τώρα. Μην περιμένεις να αλλαξοπιστήσω και να γίνω Τούρκος όσο έχω το μυαλό μου. Εσύ λοιπόν μην αργοπορείς. Κόψε, κάψε, πνίξε, δύρε, βασάνισε. Κάνε ό,τι θέλεις. Είμαι έτοιμος να υποφέρω τα πάντα για την πίστη μου». Τότε διέταξε ο κριτής και τον έδιραν ανηλαιώς με ραβδιά που είχαν ρόζους και έτσι με τα χτυπήματα κοβόταν οι σάρκες του και πετιόταν στον αέρα, ενώ το έδαφος κοκκίνησε από το αίμα. Και ύστερα τον περιέπαιζαν, ζητώντας του να αρνηθεί την πίστη του. Ο Ιωάννης δεν άκουγε τίποτε από αυτά. Είχε υψώσει το νου και την καρδιά του στο Θεό και προσευχόταν, ευχαριστώντας τον Κύριό του, γιατί τον αξίωνε να πάσχει για την αγάπη του και του ζητούσε να τον ενδυναμώνει μέχρι τέλους να υπομείνει. Τον έκλεισαν κατόπιν στη φυλακή και την επομένη τον οδήγησαν και πάλι στο κριτήριο. Βλέποντάς τον ο κριτής με πρόσωπο ηλαρό, απόρησε και του είπε τάχα με ενδιαφέρον: «Βλέπεις Ιωάννη πως κατήντησες με το να είσαι απειθής, παραλίγο να χάσεις τη ζωή σου. Αν με ακούσεις, γρήγορα θα γίνεις καλά. Έχουμε εμπείρους γιατρούς».
Μα ο μάρτυρας απήντησε: «Εμένα καθόλου δεν με ενδιαφέρει για το φθαρτό τούτο σώμα μου. Όλη η μέρημνά μου είναι πώς να υπομείνω με την δύναμη του Χριστού μου όλα τα βάσανα έως τέλους, γιατί όπως είπε ο Κύριος, ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσετε. Γι' αυτό βασάνισέ με όσο θέλεις, φθάνει εγώ να υπομένω». Ο Κρητής, ακούγοντας τα λόγια αυτά, τόσο θύμωσε ώστε διέταξε να δείρουν και πάλι τον Ιωάννη. Και ενώ συνεχιζόταν το μαρτύριο και από τις πληγές φάνηκαν τα σπλάχνα του, αυτός προσευχόταν και υπέμενε με καρτερία. Ύστερα τον έδεσαν καταπληγωμένο στην ουρά ενός αγρίου αλόγου και τον έσυραν σε όλο το κάστρο. Όταν το άλογο περνούσε από τις γειτονιές των Εβραίων, καθώς γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτοί βρήκαν την ευκαιρία να περιπέξουν τον μάρτυρα του Χριστού. Τον ύβριζαν, τον χτυπούσαν και άλλοι πάλι πετούσαν πάνω του ό,τι ο καθένας έβρισκε μπροστά του. Ή χτυπούσαν το άλογο και εκείνο έτρεχε σέρνοντας ξοπίσω του αιμόφυρτο τον μάρτυρα. Τέλος κάποιος πήρε το σπαθί και του έκοψε το κεφάλι. Έτσι ο Ιωάννης παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριό του μετά την θαυμαστή ομολογία του και το φοβερό του μαρτύριο. Ήταν 12 Ιουνίου του 1492. Ο στρατιώτης έλυσε το ακέφαλο σώμα του μάρτυρος και το άφησε εκεί στην ίδια θέση που έπεσε. Οι χριστιανοί, φοβισμένοι, δεν τόλμησαν να πλησιάσουν. Τη νύχτα, φως ουράνιο περιέλαμψε τον χώρο του μαρτυρίου και φάνηκαν τρεις άνδρες λευκοφόροι που έψαλαν ύμνους στον μάρτυρα. Τους αντιλήφθηκε ένας Εβραίος και θέλησε να τους χτυπήσει με το τόξο του, νομίζοντας πως ήταν ιερείς. Όμως τα χέρια του παρέλυσαν και έμειναν το ένα στο δοξάρι και το άλλο στη σαΐτα. Το πρωί αναγκάστηκε να ομολογήσει το πάθημά του και ακούγοντάς τον ο Κρητής φοβήθηκε και έδωσε άδεια στους χριστιανούς να παραλάβουν το μαρτυρικό σώμα και να το θάψουν στην εκκλησία τους. 70 χρόνια έμεινε εκεί θαμμένος ο Ιωάννης, ώσπου ο φιλομάρτυρας ηγεμόν της Μολδοβλαχίας Αλέξανδρος, με την συνένεση του τότε Πατριάρχου Ιωσήφ, έστειλε αντιπροσωπεία ιερέων και προκρήτων και έλαβαν το λείψανο του μάρτυρος Ιωάννου και το εναπέθεσαν με ευλάβεια στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως Σουτσιάβα της σημερινής Ρουμανίας.

Το γεγονός ότι όλοι δοκιμαζόμαστε κάνει σαφές πόσο όλοι έχουμε ανάγκη υπομονής. Την ανάγκη της αρετής αυτής υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας προς τους Εβραίους, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμη πολλή άθλη συμπαθημάτων, όπως λέει, και είχαν ανάγκη από υπομονή, υπομονής γαρχρή αν έχετε. Οι σημερινοί χριστιανοί δεν αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες που αντιμετώπισαν οι πρώτοι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες, όμως κανείς δεν μένει απείραστος και έτσι όλοι έχουμε χρήαν υπομονής, γιατί η υπομονή είναι το πρώτο αντίδοτο κατά της θλίψεως και των δυσκολιών της καθημερινής ζωής. Έτσι είναι απαραίτητη καθημερινώς και όχι μόνο στον καιρό των θλίψεων. Είναι απαραίτητη στη ζωή του χριστιανού σαν ακατάβλητη προσπάθεια, σαν μόνιμη ψυχική διάθεση, σαν σταθερή βοήθεια στην αγωνιστική προσπάθεια του ανθρώπου για την βελτίωσή του. Στην παραβολή του σποραίος, για αυτούς που δέχθηκαν τον Λόγο του Θεού με απόφαση να τον καλλιεργήσουν, ο Κύριος λέγει: «Ούτι ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή». Πολλοί θεωρούν την υπομονή σαν μία παθητική κατάσταση και αδράνεια. Όμως η υπομονή που συνιστά ο Κύριος έχει έντονα τα στοιχεία της πίστεως, της επιμονής, της αγωνιστικότητος, της προσευχής, της ψυχικής αντοχής. Γι' αυτό και ο αδελφόθεος Ιάκωβος θεωρεί αυτή την περιεκτική αρετή ως προϋπόθεση κάθε άλλης και μάλιστα της χριστιανικής τελειότητος. Η υπομονή, λέει, έργον τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλει και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Πόσο δυσκολότερη θα καταντούσε η ζωή μας χωρίς την υπομονή. Χωρίς αυτήν χάνουμε την αίσθηση της πραγματικότητος. Αντιμετωπίζουμε το χαντάκι που βρίσκεται μπροστά μας σαν αδιάβατο ποτάμι και βλέπουμε το μικρό λοφίσκο σαν θεόρατο βουνό. Έτσι πράγματι υπομονής χρειαν έχουμε. Στον αγώνα μας αυτό προβάλλει μπροστά μας το μείζον αρχέτυπον, το τέλειο πρότυπό μας, ο Κύριος, ο οποίος υπέμεινε σταυρών άχρη θανάτου. Γι' αυτό και αποκαλείται Θεός υπομονής. Και εμείς έτσι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι υπομονής. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε να τον ακολουθήσουμε. Γι' αυτό πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος: «Η μαθητήσι των διδάσκαλων μιμού, ή δε αυτός μεν διαθλίψεως ήλθε, σι δε διανέσεως, ουκέτι την αυτήν βαδίζει σοδόν, είναι εκείνος αλετέραν». Χωρίς την υπομονή δεν ακολουθούμε τον Κύριο, δεν είμαστε πίσω του, αλλά βρισκόμαστε έξω από την οδό. Γι' αυτό πάντα επίκαιρη είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου: «Δι υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα», γιατί μόνο έτσι κερδίζουμε τη σωτηρία μας. Αυτό μας υπενθυμίζει ο Κύριος: «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών».

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την Προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 5, 17-21, 6-1-2. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ήτο του ενός παραπτώματι ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, πολλό μάλλον η την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύωση δια του ενός Ιησού Χριστού. Άραουν, ως διενός παραπτώματος εις πάντας ανθρώπους εις κατάκριμα, ούτω και διενός δικαιώματος εις πάντας ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής. Ως περγαδία της παρακοής του ενός ανθρώπου αμαρτωλή κατεστάθησαν οι πολλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Νόμος δε παρησύλθε ή να πλεονάσει το παράπτωμα, ούδε πλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις ή να όσπερ ευασίλευσεν η αμαρτία εν το θανάτο, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης εις ζωήν αιώνιον δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τι ουνερούμε, επιμενούμεν τη αμαρτία ή να η χάρις πλεονάσει, μη γέννητο, ήτινες αποθάνομεν τη αμαρτία, πώς έτι ζήσομεν εν αυτή. Με πιο απλά λόγια, εάν λοιπόν δια του αμαρτήματος του ενός ευασίλευσε ο θάνατος δια του ενός, τότε πολύ περισσότερον εκείνοι που παίρνουν την υπεράφθονη χάρη και την δικαίωση ως δώρον θα βασιλεύσουν εις την ζωήν δια του ενός Ιησού Χριστού. Ώστε λοιπόν, καθώς το αποτέλεσμα της παρακοής του ενός ήτο η καταδίκη όλων των ανθρώπων, έτσι και το αποτέλεσμα μιας δικαίας πράξεως ήτο δικαίωσης και ζωή διόλους τους ανθρώπους. Διότι όπως δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και δια της υπακοής του ενός θα λάβουν δικαίωση οι πολλοί. Ο νόμος παρισέφρισε δια να πολλαπλασιαστούν επαραβάσεις. Αλλά όπου πολλαπλασιάστηκε η αμαρτία, εκεί ξεχύλισε η χάρις, ώστε καθώς εβασίλευσε η αμαρτία διαμέσου του θανάτου, έτσι να βασιλεύσει και η χάρις δια την δωρεάν δικαιώσεως, με αποτέλεσμα την αιώνιον ζωήν δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Τι θα πούμε λοιπόν, θα επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρις, μη γέννητο? Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς μπορούμε να ζούμε ακόμη μέσα σε αυτήν?

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 9, 14-17. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο προσήλθον το Ιησού οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε πολλά, οι δε μαθητές σου ου νηστεύωσι?» Και είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μη δίνανται ή τον ημφώνος πενθύν, εφόσον χρόνο μετ' αυτον έστειν ο νυμφίος. Ελέψονται δε ημέρε, όταν απαρθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσιν. Ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφω επί ηματίο παλαιό. Έριγαν το πλήρωμα αυτού από το ηματίου και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδε βάλωση ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδέμιγε ρίγνεται η ασκή και ο ίνος εκχύεται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά βάλωση ίνων νέων εις ασκούς καινούς και αμφότερα συντηρούνται». Με πιο απλά λόγια, τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου και του λέγουν, «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε πολύ, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Μπορούν οι καλεσμένοι στον γάμο να πενθούν όσο καιρό ο γαμπρός είναι μαζί τους? Θα έρθουν όμως οι μέρες που θα τους πάρουν τον γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει μπάλωμα από καινούριο ύφασμα σε παλιό ένδυμα, διότι το συμπλήρωμα τραβά το ένδυμα και το σχίσιμο γίνεται χειρότερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σκιά, διότι τότε σχίζονται τα σκιά και το κρασί χύνεται και τα σκιά καταστρέφονται, αλλά καινούριο κρασί βάζουν σε καινούρια σκιά και έτσι και τα δύο διατηρούνται».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί μας φίλοι, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Ανοίγουμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας και διαβάζουμε ότι σήμερα τιμούμε τον Όσιο Ονούφριο τον Αιγύπτιο. Μια από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες της Αιγυπτιακής ερήμου. Ακόμη τον Όσιο Πέτριο τον Θεοφόρο που ασκήθηκε στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, την Αγία Αντωνίνα, τον Άγιο Ιωάννη τον Ενασπροκάστρο, νεομάρτυρα, τον Άγιο Παύλο τον Έωσιο Μάρτυρα από τα Ιωάννινα, και πάλι νεομάρτυρα. Ακόμη ο Άγιος Τιμόθεος ο νέος οσιομάρτυρας που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη και αυτός το 1821, και ο Άγιος Βενέδικτος που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη και αυτός από τους νεομάρτυρες, εντάξει, των νέων μαρτύρων. Πολλοί οι νεομάρτυρες που περιλαμβάνονται σήμερα στο συναξάρι μας. Άπειροι άλλωστε είναι καθημερινότητα σε όλο το στον ετήσιο αγιολογικό μας κύκλο. Είναι ο μάρτυρες που με πολλά μαρτύρια, με πολλή υπομονή όμως, ομολόγησαν τον Χριστό και έχασαν μαρτυρικά τη ζωή τους από τους κατακτητές Τούρκους. Τις πρεσβείες των Αγίων που σήμερα τιμούμε, αγαπητοί μας φίλοι, ας επικαλούμαστε του Αγίου Ονουφρίου ιδιαιτέρως και του Αγίου Πέτρου του Ενάθου, των πιο γνωστών Αγίων. Και φτάσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στην Παρασκευή, στην τελευταία μέρα έτσι, της εργάσιμης εβδομάδας, της σχολικής εβδομάδας, και είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο η Παρασκευή που μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε μέσα στην εβδομάδα τι καταφέρουμε και να προγραμματίσουμε κάπως το Σαββατοκύριακό μας.
0: Όντως οι μέρες πέρασαν με τις χαρές, με τις δυσκολίες τους, με τις επιτυχίες τους, με τις απογοητεύσεις τους. Γενικά με τους αγώνες και τις μικρές ή μεγάλες νίκες που ο καθένας από μας, σε όποια ηλικία κι αν είμαστε, στον αγώνα που έδωσε στο δικό του το μετερίζει. Και όντως ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο το οποίο, στο οποίο μας δίνεται η ευκαιρία έτσι να δούμε λίγο καλύτερα την πορεία μας, να την κοιτάξουμε και να αναζητήσουμε αν είναι δυνατόν εκείνα που να δούμε και να κάνουμε ένα μοίρασμα στα λάθη, στα σωστά που κάναμε. Γιατί πολλές φορές οι ρυθμοί της καθημερινότητας μας παρασύρουν και δεν προλαβαίνουμε να δούμε πότε έρχεται το βράδυ.
1: Το Σαββατοκύριακο ως περίοδος αργίας είναι μια αφορμή για να διορθώσουμε πολλά που δεν προλάβαμε μέσα στην εβδομάδα, κάποια λάθη που έγιναν, κάποιες φορές ακόμα και αναπληρώνουμε δουλειά από τις ώρες που χάσαμε στην καθημερινότητα. Οτιδήποτε μπορεί να αναπληρώσουμε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί όμως, όπως είπες αδερφή Αθηνά, ναι, και στα πνευματικά λίγο να χωλέναμε μέσα στην εβδομάδα, να από το πρωί να έφτανε το βράδυ χωρίς να το καταλάβουμε με τη δουλειά. Οπότε τώρα το Σαββατοκύριακο, που θα έχουμε λίγο περισσότερο την ηρεμία μας, μπορούμε και σε αυτό να αναπληρώσουμε το χρόνο που χάσαμε.
0: Να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στην προσευχή, να συναντήσουμε τους ανθρώπους στην οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους συζύγους, τους γονείς μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μακάρι να έχουμε στο νου μας το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε μια επίσκεψη, ένα τηλέφωνο, μια επικοινωνία, μια ζεστή ανθρώπινη επικοινωνία με τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα στον κόσμο αυτό, τα πρόσωπα που μας έφεραν στη ζωή.
0: Και μακάρι να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και στον εσπερινό, ας πούμε, του Σαββάτου. Δεν έχει και μεγάλη διάρκεια, μια να πάμε ως την εκκλησία, στο ναό της ενορίας μας.
1: Πολύ ωραίο, γιατί θα μας βάλει στο κλίμα αυτό της επόμενης ημέρας, από τον Εσπερινό. Όπως ξέρουμε, ξεκινάει κάθε γιορτή πολύ περισσότερο ο Εσπερινός του Σαββάτου, έχει τη βαρύτητά του, το ιδιαίτερο νόημά του, γιατί μας εισάγει σιγά σιγά, ομαλά και ήρεμα, στο μεγάλο πανηγύρι της αναστάσιμης γιορτής της Κυριακής.
0: Στο χέρι μας είναι να μην αφήσουμε έτσι τις μέρες αυτές να περάσουν μόνο με διασκέδαση ίσως. Όχι ότι δεν θα χαλαρώσουμε ή δεν θα το αξιοποιήσουμε ίσως σε κάποια ενασχόληση την οποία θέλουμε, εννοείται.
1: Κάποιο όμως, χόμπι δηλαδή, ναι, κάποια δραστηριότητα.
0: Αλλά όχι μόνο αυτό.
1: Καλά είναι να τα συνδυάζουμε όλα, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί έτσι γεμίζει η ψυχή μας. Μόνο με τα χόμπι, όσο και να τα αγαπούμε και να τα λατρεύουμε όπως λέμε, δεν γεμίζει η ψυχή μας, νομίζουμε. Και να θυμηθούμε και τις 7 λίρες που μας χάρισε ο Θεός, όπως λέει μια σοφή ιστορία. Ένας πλούσιος άρχοντας 6 λίρες ήθελε να χαρίσει στον... σε έναν φτωχό άνθρωπο, αλλά και κράτησε μία για τον εαυτό του. Και τι έκανε ο φτωχός? Πήγε και τον απείλησε και τον σκότωσε για να πάρει αυτή την μία. Η μία λίρα είναι η Κυριακή, που την κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του, και θέλει να τη γεμίσουμε και με τον εκκλησιασμό και με πράξεις θεϊκές, αγάπης, φιλανθρωπίας. Ας κρατήσουμε εμείς τις 6 λίρες, τις 6 μέρες, να τις κάνουμε ό,τι θέλουμε από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, αλλά ας θυμηθούμε και τον μεγάλο βασιλιά και πατέρα μας, το Θεό μας, που κρατάει μια λίρα και τι θέλει για τον εαυτό του. Μακάρι να μπορούμε όλοι να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας τον Κυριακάτικο Εκκλησιασμό, αν δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο κόλλημα, πρόβλημα, θέμα υγείας ή κάποια ιδιαίτερη διακονία. Εκεί είναι που θα ηρεμήσει η ψυχή μας, θα γαλινέψει και θα κάνει και την επανεκκίνησή της. Θα πάρει τις δυνάμεις που χρειάζεται για να ξεκινήσει την νέα εβδομάδα ξεκούραστη και δυνατή.
0: Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας συντροφιά, στη σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε μαζί μας για την επόμενη μία και ώρα και ένα τέταρτο περίπου, για να μοιραστούμε μαζί σας τα όσα ετοιμάσαμε για σας, τις συνεντεύξεις μας, τις σκέψεις μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήδη έχετε έρθει στη συντροφιά μας όλοι.
0: Και που μένετε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Με χαρά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, ακούγοντας την καλημέρα σας στο 2310-735-970, ή αν θέλετε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Συνεχίζουμε τώρα, φίλοι μας, με ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για τους τίτλους της επικαιρότητας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ραγδαία επιδείνωση περιμένουμε του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πορτοκαλί συναγερμό πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Ο καιρός θα αλλάξει μέσα στην ημέρα στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μπουρίνια και κεραυνούς, ενώ δεν αποκλείεται και η πιθανότητα χαλαζόπτωσης, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που είναι σε ισχύ από χθες. Μεγάλη προσοχή εδώ στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στη Θεσσαλία. Όλοι οι φορείς είναι σε επιφυλακή που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που έρχονται. Πολύ κοντά σε συμφωνία είναι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του εχθές το απόγευμα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Φωτογράφησε χώρα της Ευρώπης την ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει για σήμερα. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μία ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα χθες το βράδυ και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, τα λεγόμενα ήρεμα νερά και τις σχέσεις των δύο χωρών, στη συνέντευξή του είπε ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι, της αιτίας πολέμου, μέσα στην Τουρκία. Ενώ μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει το δικό του πολιτικό κόμμα, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκια της επικράτειας σηματοδότησε το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους και οι μαθητές των γυμνασίων σήμερα, αλλά και τη Δευτέρα σε κάποια από τα σχολεία. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης σηματοδοτεί μια νέα περίοδο ακριβότερου χρήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές κυρίως σε όσους διαθέτουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο ή σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέα χρηματοδότηση. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στις Καριές του Αγίου Όρους η τελετή αλλαγής της σειράς επιστασίας, σύμφωνα με τα θέσμια του Αγίου Όρους. Κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου, με το παλαιό ημερολόγιο, πραγματοποιείται καθιερωμένη τελετή εγκαθίδρυσης της σειράς επιστασίας. Την αγιολαβρίτικη επιστασία αναμένεται να διαδεχθεί η Βατοπεδινή. Το Αγρίνιο τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό. Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια η πόλη τίμησε την επέτειο εχθές Πέμπτη στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωδόχου Πηγής Αγρινίου, όπου τελέστηκε η επίσημη δοξολογία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού, με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της πόλεως και των τοπικών αρχών. Με μεγάλη επιτυχία στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου η χορευτική παράσταση «Χαίρε Μεσολόγγι» του γένους «Η Λαμπάδα», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 11ης Ναυτικής Εβδομάδας που διοργανώνει Μαγνήτων Κιβωτός, ο πολιτιστικός φορέας της σειράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Η τελετή λήξης τώρα της ναυτικής εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο την Κυριακή. Μετατίθεται λόγω των καιρικών φαινομένων, ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Και έτσι λοιπόν την Κυριακή 14 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση λήξης της φετινής ναυτικής εβδομάδας. Κατά το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας, κύριος Θεοδόσιος, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης της Λάρισας, της Ιεράς Μητρόπολης Κύτρους, που λειτουργεί στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής, ο Μητροπολίτης είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιεραποστολικού Συλλόγου Απόστολος Βαρνάβας Λαρίσης. Πραγματοποιήθηκε η επιστροφή των οστών του Παύλου Μελά και της Ναταλίας Μελά Δραγούμη στο κοινό τάφο τους που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη της Μητρόπολης Καστορίας. Τα οστά του ήρωα είχαν χρειαστεί να μετακινηθούν λόγω των εργασιών συντήρησης του Βυζαντινού Ιερού Ναού που πραγματοποιήθηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Καστοριάς. Στη λιτή και σεμνή τελετή συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Καλλίνικος, ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος και κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και τοπικοί άρχοντες. Με τον μεθεόρτιο αρχαιρατικό Εσπερινό ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής της οσιακής κοιμήσεως του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βερίας, καθώς και εκδηλώσεις της 8ης Ιατρικής Εβδομάδας του Αγίου Λουκά. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό στις 2 το μεσημέρι την ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με το Θανάση Κλιματσίδα και σε επανάληψη στις 5:30 το απόγευμα. Και επίσης στις 3 το μεσημέρι στην 4Ε μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεφημερίδα. Για την δική σας ενημέρωση πάντα. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία λίγο πριν το μεσημέρι, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι, στην Ανατολική Στερεά από το απόγευμα, στις Σποράδες και την Εύβοια το βράδυ. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη Χαλκιδική, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και τις Ποράδες και την Εύβοια, ως λίγο πριν το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση. Ενώ την Κυριακή σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις, μόνο στην Πελοπόννησο θα υπάρχουν λίγες τοπικές βροχές. Αυτά για την Κυριακή.

Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς. Στο Ηράκλειο της Κρήτης 27, 22 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, 24 στη Χίο και 25 στη Σάμου. 20 βαθμούς έχει η Κοζάνη, 22 η Καβάλα, όπου βρέχει αυτή την ώρα, και 24 η Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού, αγαπητοί ακροατές. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και δεκαετίες, οι εκκλησίες συχνά κλείνουν ή συγχωνεύονται, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί πιστοί ή οικονομικοί πόροι για να συντηρηθούν. Οι γυρεότερες γενιές που στήριζαν τις ενορίες μειώνονται και ταυτόχρονα στις μέρες μας αρχίζεται να διαφαίνεται ένα αντίστροφο φαινόμενο, αγαπητοί ακροατές. Μια απρόσμενη μετατόπιση καταγράφουν πρόσφατες έρευνες των YouGov και Bible Society από τα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026. Αποτυπώνοντας μία ήσυχη μέσα σε εισαγωγικά αναβίωση της θρησκευτικότητας της Generation Z, της Gen Z, τη γενιά δηλαδή που γεννήθηκε μετά το 2000, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαβάζουμε. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πίστη στο Θεό και η εκκλησιαστική συμμετοχή των νέων αυξάνονται με ρυθμούς που ευνηδιάζουν. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 45% των νέων ηλικίας 18 έως 24 δηλώνει πλέον ότι πιστεύει στο Θεό, ποσοστό τριπλάσιο σε σύγκριση με το 16% του 2021. Μιλάμε για 5 χρόνια διαφορά. Παράλληλα, η μηνιαία εκκλησιαστική παρουσία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε από μόλις 4% του 2018 δηλαδή που ήταν, σε 16% στις αρχές του 2025. Κεντρικός παράγοντας αυτής της τροφής φαίνεται να είναι η ανάγκη για σκοπό και σταθερότητα. Η Gen Z μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, μέσα στην πανδημία, στον πληθωρισμό, στο κόστος της ζωής, τους πολέμους, τη γεωπολιτική δηλαδή αβεβαιότητα, γεγονός που ενίσχυσε τα επίπεδα ανασφάλειας. Παράδοξα, οι νέοι βρίσκουν μέσα από το διαδίκτυο το πρώτο σημείο επαφής με τη χριστιανική πίστη και αρκετοί οδηγούνται στο επόμενο βήμα, δηλαδή να χτυπήσουν την πόρτα μιας τοπικής θρησκευτικής κοινότητας. Η τάση αυτή

Δεν μπορεί να βρει νόημα στην ανηθικότητα, ακόμη και στην τεχνολογία, στην ύλη. Αλλά πάντα αναζητεί κάτι βαθύτερο, που να νοηματοδοτεί το υπαρξιακό του κενό. Απέναντι σε αυτή τη στάση της νέας γενιάς, οφείλουμε ιδιαιτέρως, εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, αντί να καταδικάζουμε απροβλημάτιστα τα παιδιά μας, τους νέους, να τους αγκαλιάσουμε, να τους δείξουμε με το λόγο μας και τη ζωή μας κυρίως, το δρόμο προς την Εκκλησία. Να τους δείξουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα ίδρυμα τελετών, αλλά μια ζωντανή κοινότητα αγάπης, μέσα στην οποία ο άνθρωπος βρίσκει τον ίδιο το Θεό και ενώνεται μαζί Του. Να προσφέρουμε δηλαδή στα παιδιά μας την ουσία της Ορθόδοξης Πνευματικότητας και της εν Χριστώ ζωής, που δεν αποτελεί καθήκον, αλλά μια απόλαυση στην κυριολεξία, που δεν συνιστά μόνο θεραπεία ψυχής, αλλά και εμπειρία χαράς. Και μάλλον ήδη έχουμε αργήσει πολύ.

Αυτά διαβάσαμε πρόσφατα, αγαπητοί ακροατές, και μοιραζόμαστε μαζί σας. Με πολλή αγωνία για τα παιδιά μας, τα οποία αναζητούν και τις πιο πολλές φορές δεν τους αφήνουμε να βρουν ή δεν τους δείχνουμε το σωστό δρόμο. Και ο δρόμος είναι ένας, αυτός που οδηγεί στο Θεό, αυτός που οδηγεί στην Εκκλησία.

Και να αναφέρουμε και κάτι που διαβάσαμε, το οποίο αφορά και πάλι τα παιδιά μας, που διαβάσαμε στο news.tv4y.gr. Οι πανελλαδικές ανήκουν πλέον στο χθες. Και οι μαθητές σχεδόν ιδρωμένοι, όχι μόνο λόγω ζέστης, ύστερα από μια απαιτητική και γεμάτη αγωνία και άγχος χρονιά, βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη περίοδο αναμονής. Χρόνια γεμάτα κόπο πέρασαν με αποκορύφωμα αυτή την τελευταία σούπερ απαιτητική χρονιά. Προηγήθηκαν θυσίες πολλών ετών. Τώρα τα παιδιά μας περιμένουν τα αποτελέσματα που θα τους δείξουν την επόμενη στάση στο πολύ όμορφο ταξίδι που λέγεται ζωή.

Αυτές οι μέρες δεν πρέπει να είναι μέρες άγχους, είναι μέρες ανάπαυλας. Μια πολύτιμη παύση μετά από μια μακρά διαδρομή. Οι νέοι μας αξίζουν να ξεκουραστούν. Να χαρούν το καλοκαίρι, να βρεθούν με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα. Να γεμίσουν εικόνες, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η ένταση των προηγούμενων μηνών ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και τώρα είναι η ώρα της ηρεμίας.

Άλλωστε η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με έναν αριθμό, αγαπητοί ακροατές, με μια σχολή, αγαπητά μας παιδιά. Επιτυχία είναι το γεγονός ότι έφτασαν ως εδώ, ότι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια, ότι πάλεψαν με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, ξεπερνώντας δυσκολίες, αμφιβολίες και κούραση. Η διαδρομή που ακολούθησαν τους έχει ήδη προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και ωριμότητα που θα τους συνοδεύσουν σε όλη τους τη ζωή. Μπροστά στα παιδιά μας ανοίγονται πολλοί δρόμοι. Κάποιοι θα οδηγήσουν στις σχολές που ονειρεύτηκαν, άλλοι ίσως σε διαφορετικές διαδρομές. Όμως κάθε δρόμος κρύβει ευκαιρίες, νέες γνωριμίες, γνώσεις και εμπειρίες. Το μέλλον δεν καθορίζεται από μία μόνο στιγμή, αλλά από τη θέληση και τη δύναμη με την οποία συνεχίζει κανείς να προχωρά. Όταν θα έρθει και ο Αύγουστος, πρώτο ο Θεός, ο μήνας της Παναγίας μας, θα έρθει και η ώρα των απαντήσεων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και οι κόποι θα βρουν τον προορισμό τους. Μέχρι τότε, ας κυριαρχήσουν η ηρεμία, η αισιοδοξία και η προσευχή. Ας αφήσουν τα παιδιά το μυαλό και την ψυχή τους να ξεκουραστούν. Γιατί το αξίζουν. Γιατί σας αξίζουν, παιδιά. Μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας, αυτό το καλοκαίρι είναι δικό σας. Ένα καλοκαίρι ανάσας, ελπίδας και προσμονής για όσα όμορφα βρίσκονται μπροστά σας. Μόνο μία παράκληση, μία θερμή παράκληση από εμάς τους μεγαλύτερους. Αυτό το καλοκαίρι, όπως και κάθε καλοκαίρι και κάθε στιγμή της ζωής σας, να έχετε και το Χριστό συντροφιά. Μην αφήσετε το χέρι του Θεού ποτέ στη ζωή σας.

0: αγαπητοί ακροατές, οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν για πολλούς, όχι μόνο για τους μεγάλους όμως, αλλά και για τους μικρούς. Στο στούντιό μας έχουμε την κυρία Ελένη Κοτανίδου, νηπιαγωγό, η οποία θα μας μιλήσει γι' αυτό ακριβώς το θέμα, καλοκαιρινές διακοπές. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Κυρία Ελένη, είπαμε πολλά θέματα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το καλοκαίρι. Τελειώνουν σιγά σιγά και οι εκπομπές μας, θα αρχίσουν οι επαναλήψεις και το θέμα μας θα είναι σήμερα λοιπόν οι καλοκαιρινές διακοπές. Τι ακούτε στο νηπιαγωγείο από τα παιδιά, τις περιμένουν?
1: Μάλιστα. Να σας πω, αδελφή Μάρθα, έχει τώρα λίγες μέρες. Τα παιδιά είναι ξεσηκωμένα. Ο νους τους είναι στη θάλασσα, στην παραλία, στο εξοχικό, στον παππού, στη γιαγιά. Με δυσκολία κάθονται μέσα στην τάξη και όλο θέλουν να είμαστε έξω στο διάλειμμα, να παίζουμε, να κάνουμε παιχνίδια με το νερό, με το σκηνάκι, με τα άλλα όργανα της γυμναστικής. Έτσι έχει και ζέστη, ξέρετε, τώρα και μέσα στις σχολικές τάξεις κάνει ζέστη και τα παιδιά έχουν μπει ήδη στο κλίμα και στο ρυθμό του καλοκαιριού. Ενώ αγαπούν το σχολείο, το αγαπούν πάρα πολύ και πολλές φορές έτσι έρχονται και μου λένε «Αχ κυρία, θα μας λείψουν οι φίλοι μας τώρα που θα κλείσει το σχολείο για πολύ καιρό». Όμως από την άλλη μεριά ονειρεύονται τις καλοκαιρινές διακοπές. Τις περιμένουν με πολύ χαρά και με πολύ αγωνία. Προχθές έτσι που τους ρώτησα να μου πούν τις σκέψεις τους, πώς σκέφτονται έτσι, τι θα ήθελαν φέτος το καλοκαίρι να κάνουν, κάτι καινούριο να μάθουν, κάτι καινούριο να κάνουν. Έτσι πήρα πολλές και διάφορες απαντήσεις και το χάρηκα κι εγώ έτσι με τις σκέψεις τους. Η θάλασσα μάλλον επικεντρώνει το ενδιαφέρον των περισσότερων παιδιών. Όλοι μου μίλησαν για τα κουβαδάκια τους, για τα μπρατσάκια τους, για τις βαρκούλες τους, για τα παιχνίδια που θα κάνουν στην παραλία με τους φίλους τους. Κάποια άλλα παιδιά ονειρεύονται να πάνε σε μακρινά νησιά, να εξερευνήσουν καινούριους τόπους, να δουν καινούριους ανθρώπους. Άλλα παιδιά θα ήθελαν να πάνε στα βουνά, να δουν, λέει, τα ποτάμια, τις πηγές, να ανεβούνε σε κορυφές και από εκεί να θαυμάσουν κάτω την ομορφιά των τοπίων και των μικρών χωριών. Διάφορες απαντήσεις έτσι, διάφορα πράγματα. Αλλά παιδάκι μου είπε, θα ήθελα πολύ να μάθω καλό κολύμβι φέτος το καλοκαίρι, να με βοηθήσει η μαμά και ο μπαμπάς να μάθω να κολυμπάω μόνος μου. Γιατί δεν μπορώ, δυσκολεύομαι και ακόμη είμαι με τα μπρατσάκια και θα ήθελα μόνος μου να κάνω μακροβούτια και να μπορώ να κάνω τα παιχνίδια μου στη θάλασσα. Έτσι έχουν διάφορες σκέψεις και διάφορες επιθυμίες για το καλοκαίρι. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίοδος ιδιαίτερη αγαπητή, όχι μόνο στα παιδιά και σε εμάς τους μεγάλους. Γιατί όλοι μας κάποια στιγμή θέλουμε έτσι λίγο να ξεφύγουμε από το πρόγραμμα, από την ένταση της εργασίας. Θέλουμε να νιώσουμε την αίσθηση της χαλάρωσης, της ξενασιάς, χωρίς την αυστηρότητα των υποχρεώσεων που έχουμε να υποστούμε όλη τον υπόλοιπο χρόνο στο σπίτι και στη δουλειά μας και στην εργασία μας. Έτσι, πολύ σοφά νομίζω το Υπουργείο Παιδείας έθεσε έτσι τις διακοπές αυτές για τα μικρά παιδιά και πολύ σωστά και όλες οι υπηρεσίες κανονίζουν άδειες για τους εργαζόμενους, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από ξεκούραση. Όπως μια μηχανή, αν δουλεύει συνεχώς, κάποια στιγμή θα χρηστέψει, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Και το σώμα του και το πνεύμα του και η ψυχή του έχει ανάγκη από λίγη ψυχαγωγία, από λίγη ξεκούραση, από λίγη χαλάρωση.
0: Και από διακοπή, να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό που κάνει όλο τον χρόνο. Έτσι, μια αλλαγή χρειάζεται.
1: Έτσι, μια αλλαγή, καινούργια ερεθίσματα, καινούργια βιώματα, καινούργιες παραστάσεις, καινούργια ενδιαφέροντα. Έτσι, αυτό ξεκουράζει το μυαλό του ανθρώπου. Οπότε μετά από την ξεκούραση αυτή του καλοκαιριού και από όλα αυτά τα καινούργια που με χαρά, στο καινούριο πάντα όλοι με χαρά τρέχουμε, θα γεμίσουν οι μπαταρίες μας που λέμε, και το Σεπτέμβριο ξεκούραστοι και ανανεωμένοι με πολλή ενέργεια θα γυρίσουμε πίσω όλες τις δουλειές μας και τα παιδιά μας στο σχολείο τους με πολύ χαρά και με πολύ λαχτάρα.
0: Βέβαια, οι διακοπές δεν είναι για όλους τους εργαζομένους όλο το καλοκαίρι. Ίσως είναι λίγες μόνο μέρες.
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο να είναι αρκετές οι μέρες των διακοπών μας. Αλλά όπως λέτε, υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι μετρημένες οι μέρες τους. Γιατί ίσως δεν είναι τα επαγγέλματά τους, έτσι προβλέπεται από την νομοθεσία. Αλλά έστω και αυτοί τις ημέρες που δικαιούνται, και αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν έτσι μια ανάπαυλα και μια χαλάρωση στο πρόγραμμά τους.
0: Τι θα μας προτείνετε λοιπόν σήμερα, πώς θα γίνουν οι διακοπές μας, οι διακοπές των παιδιών μας, ευχάριστες και δημιουργικές, ωφέλιμες δηλαδή?
1: Ωφέλιμες, έτσι. Οι γονείς πάντα μαζί με τα παιδιά στις διακοπές. Έτσι πρέπει. Γιατί για τα παιδιά το μεγαλύτερο δώρο και το ωραιότερο, οι ωραιότερες αναμνήσεις και οι ωραιότερες στιγμές είναι όταν είναι μαζί με τους γονείς τους, όταν περνούν το χρόνο τους μαζί με τους γονείς τους. Τι να προτείναμε λοιπόν, πόσα πράγματα έχουμε να προτείνουμε και πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας σαν γονείς και σαν παππούδες και σαν γιαγιάδες. Πρώτα απ' όλα, και μόνο που θα ξεφύγουν από την πόλη και θα πάνε στο χωριό, σε κάποιο νησί, σε κάποιο φιλικό σπίτι, σε κάποιο συγγενής, και μόνο αυτή η αλλαγή είναι πολύ σημαντική για την ζωή του παιδιού και γενικά και για τη ζωή του ενήλικα. Θα έχουν την ευκαιρία τώρα τα παιδιά μας να πλησιάσουν στη φύση, να πάνε στο βουνό, να πάνε στη θάλασσα, να πάνε στην εξοχή, να περπατήσουν στην παραλία, και εκεί μέσα στη φύση πόσα πράγματα μπορούν να διδαχτούν. Και εκεί είναι η ευκαιρία, οι γονείς, η μητέρα, ο πατέρας, να μέσα από τη δημιουργία, μέσα από την ομορφιά της φύσης, να μιλήσει στο παιδί για τον Θεό Δημιουργό, για τον Θεό Πατέρα, που έφτιαξε την κτήση αυτή, την όμορφη, τη δημιουργία αυτή, για τον άνθρωπο, και όχι μόνο την έφτιαξε, αλλά και τη συντηρεί και την προνοεί για αυτήν. Και ιδιαίτερα για το αγαπημένο του πλάσμα που είναι ο άνθρωπος. Βλέποντας λοιπόν τα λουλουδάκια του βουνού, τα κοχύλια της θάλασσας, τα πουλάκια, θα μιλήσουμε εκεί και θα πούμε και αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο, ότι είδετε τα κρίνα του αγρού, δεν φροντίζουν, και τα πουλάκια που δεν φροντίζουν, ο ουράνιος πατέρας τα τρέφει και τα ντύνει τόσο όμορφα τα λουλούδια, που ούτε ο Σολομώντας δεν ήταν ντυμένος τόσο όμορφα, ο περίφημος αυτός βασιλιάς. Μέσα λοιπόν έτσι από απλά πράγματα θα έχουμε την ευκαιρία να διδάξουμε στα παιδιά μας και να εμφυτεύσουμε μέσα στην καρδούλα τους την έννοια του Θείου, την έννοια του Θεού, ο οποίος έφτιαξε, δημιούργησε, αλλά και προνοεί και φροντίζει για τη δημιουργία του και για το πλάσμα του. Ένα λοιπόν είναι αυτό, μέσα από τη φύση να διδάξουμε τα παιδιά μας και να έχουμε τις ευκαιρίες και να έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε μαζί τους κοντά στη φύση.
0: Πολύ ωραία, στη φύση λοιπόν. Κάτι έτσι, άλλο, κάποια άλλη ευκαιρία?
1: Αν θα είχαν οι γονείς τη δυνατότητα να κάνουν ένα ταξιδάκι με τα παιδιά, έστω και ένα μικρό κοντινό ταξίδι. Ξέρετε, εκεί οι επιστήμονες λένε ότι το ταξίδι, έστω και μικρό όταν είναι ένα βιωματικό μάθημα γεωγραφίας, ιστορίας, ανάγνωσης και γραφής. Είναι μια εκπληκτική ευκαιρία για να γνωρίζουν τα παιδιά καινούριους τόπους, καινούριους ανθρώπους, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, θρησκευτικούς χώρους, να ξεναγηθούν σε μοναστήρια, σε εξοκλήσια, να δουν αυτά που μάθανε όλη τη χρονιά στο σχολείο τους, μέσα από το μάθημα της ιστορίας, μέσα από το μάθημα της μελέτης του περιβάλλοντος, να γνωρίσουν τα παιδιά από κοντά πράγματα που σχετίζονται με την ιστορία μας, με τα ευρήματα τα αρχαιολογικά, με την παράδοσή μας, με τη θρησκεία μας, πόσο όμορφο είναι και μάλιστα να έχουν τα παιδιά μαζί τους ένα σημειωματάριο που θα μπορεί να λειτουργεί έτσι σαν ημερολόγιο που θα καταγράφουν κάθε μέρα τις εντυπώσεις τους, τι είδανε, που πήγανε και θα έχουν έτσι την ευκαιρία όταν θα επιστρέψουν να αφηγηθούν και στον παππού και στη γιαγιά και στους συμμαθητές τους. Ξέρετε, όταν γυρνάμε από τις διακοπές του καλοκαιριού, τα παιδιά θέλουν να διηγηθούν και στη δασκάλα και να μοιραστούν δηλαδή τα βιώματά τους, τις εντυπώσεις τους από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρετε πόσο όμορφο, θυμάμαι ένα κοριτσάκι που μου είχε πει: «Κυρία, πήγα εκεί στο Ζάλογο και είδα τις σουλιώτισες που πέσανε στο...» Είχανε πάει με τους γονείς της και θυμήθηκε που είχαμε συζητήσει στην γιορτή της 25ης για την θυσία για τις σουλιώτισες γυναίκες, και όταν γύρισαν το Σεπτέμβριο με πολύ χαρά ήρθε και μου το είπε. Έτσι, οι άλλα παιδιά που πήγανε στη Βεργίνα με τους γονείς τους έτσι και είδανε τα παλάτια εκεί, τα διαδήματα, τα στεφάνια, τα χρυσά από το Μέγα Αλέξανδρο, με πολύ χαρά έρχονται ύστερα να το πούνε στους συμμαθητές τους και στη δασκάλα. Και εκτός αυτού είναι και ένας άλλος τρόπος μάθησης. Δηλαδή το παιδί δεν μαθαίνει μόνο μέσα στην τάξη, καθισμένο στο θρανείο ή στην παρεούλα συζητώντας με τη δασκάλα και βλέποντας βιβλία ή βλέποντας τόπους και ανθρώπους μέσα από το διαδίκτυο, αλλά με ένα ταξίδι, έστω και κοντινό, με τη μαμά και με τον μπαμπά, έχει τόσα πολλά να μάθει. Είναι ένα δημιουργικό σχολείο, θα λέγαμε, οι καλοκαιρινές διακοπές. Και τώρα στα χωριά τους ιδιαίτερα, πάντα σε όλα η ελληνική φύση είναι γεμάτη με μοναστήρια, με ξοκλήσια, με παραδοσιακούς ναούς. Έτσι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία εκεί να ξεναγηθούν σε κάποιο μοναστήρι, να ακούσουν την ιστορία του μοναστηριού, να δούνε τους μοναχούς εκεί, να πάρουν έτσι μια γεύση από τη μοναχική ζωή, από την ξενάγηση που θα έχουν, να γνωρίσουν τη ζωή κάποιου Αγίου στο οποίο έχουν σε κάποιο ξοκλήσι, σε κάποιο πανηγύρι που έχει το χωριό τους, να συμμετέχουν στις δράσεις κάποιου πολιτιστικού συλλόγου λόγω της γιορτής, λόγω του πανηγυριού, να συμμετέχουν σε έναν εσπερινό που το χειμώνα δεν δίνεται η ευκαιρία ούτε στους γονείς ούτε στα παιδιά έτσι τόσο πολύ. Ενώ τώρα το καλοκαίρι που έχει τόσες πολλές γιορτές, το καλοκαίρι είναι κατάσπαρτο από γιορτές και από μνήμες Αγίων. Και σε πολλά μέρη της πατρίδας μας υπάρχουν όμορφες παραδόσεις και όμορφα πανηγύρια έτσι, θρησκευτικού χαρακτήρα. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν εσπερινό, ίσως σε μια περιφορά εικόνων, να προσκυνήσουν λείψανα Αγίων. Και μέσα από αυτά πόσα μηνύματα έχουν να πάρουν τα παιδιά μας και πόσα καινούργια πράγματα έχουν να δούνε και να μάθουνε. Και ιδιαίτερα να αναφερθώ και στο Πάσχα του καλοκαιριού, στην περίοδο του 15 Αυγούστου. Βλέπετε, είναι μια ευκαιρία το καλοκαίρι, η οικογένεια, όλοι μαζί να εκκλησιαστούν στις καλοκαιρινές διακοπές. Αφού είναι όλοι μαζί ελεύθεροι, όλοι μαζί θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις παρακλήσεις της Παναγιάς. Και τώρα δίνεται και ευκαιρία στη Μανούλα στις 15 μέρες του 15 Αυγούστου να μιλήσει στα παιδιά της για την νηστεία, ότι κάνουμε αυτόν τον κόπο της νηστείας για το χατήρι της Παναγιάς μας. Θυμάμαι όταν ήμουνα πρωτοδιόριστη στην Χίο, έτσι μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό το γεγονός. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προσκυνήματα της Παναγιάς. Είναι η Παναγιά η Βοήθεια, η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, η Παναγία στη Νέα Μονή. Έτσι, πάρα πολύ όμορφα προσκυνήματα. Μόλις ερχόταν η περίοδος του 15 Αυγούστου, οι γυναίκες φορούσαν μαύρα ρούχα. Και μου έκανε εντύπωση και ρώτησα για ποιο λόγο και μου είπανε ότι για το χατήρι της Παναγιάς μας, λέει, πάντα μαυροφορούμε τις ημέρες αυτές, αυστηρά νηστεύουμε και μαυροφορούμε για το χατήρι της Παναγιάς μας. Και έτσι συνήθιζαν και τα μικρά τους παιδιά. Τα παιδάκια δηλαδή που τα είχα εγώ στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο, εκείνη την περίοδο οι μανούλες όλες τα νήστευαν. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που φρόντιζαν να ελαφρύνουν το τραπέζι το νηστίσιμο με γλυκά νηστίσιμα, με γλυκά του κουταλιού, με δροσιστικά, με διάφορους ζελέδες, με τάρτες καλοκαιρινές, με φρούτα και τέτοια. Και πόσο ωραία τα παιδιά παίρναν και το μήνυμα, περνούσαν στα παιδιά το μήνυμα της νηστείας στην περίοδο αυτή. Και ξέρετε, αυτά θα μείνουν στα παιδιά. Και αύριο μεθαύριο που θα κάνουν τις δικές τους οικογένειες, θα θυμούνται ότι η μαμά αυτή την περίοδο πάντα μας νήστευε για την Παναγιά μας. Και θα κάνουν και αυτά το ίδιο στη δικιά τους οικογένεια αύριο μεθαύριο. Είναι πολύ όμορφα βιώματα αυτά και καλλιεργούνται στα παιδιά στάσεις ζωής.
0: Όπως όλα άλλωστε, ό,τι διδάσκουμε στα παιδιά από μικρά, εντυπώνεται μέσα τους. Τα παιδιά το ρουφάνε. Έτσι. Πολύ περισσότερο και τα θρησκευτικά βιώματα.
1: Έτσι, τώρα το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος που χαλαρώνουν και οι γονείς και ξεκουράζονται κι αυτοί. Είναι μια πολύ καλή περίοδος να περάσουν οι γονείς έτσι, να έχουν μια ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά τους. Να αφιερώσουν χρόνο, να ακούσουν τις σκέψεις τους, να ακούσουν σε ποιο μήκος κύματος εκπέμπουν τα παιδιά τους. Έχουν το χρόνο τώρα να κάνουν συζητήσεις, να τα συμβουλέψουν. Και όχι μόνο να τα συμβουλέψουν, να δράσουν και μαζί, να οργανώσουν μαζί έτσι την οικογενειακή ζωή. Και ξέρετε, λέμε ότι τώρα χαλαρώνει το πρόγραμμα, αλλά εντάξει, θα υπάρχει και έτσι ένα ευέλικτο πρόγραμμα. Μια ώρα για παιχνίδι, ώρα για μπάνιο, ώρα για φαγητό, ώρα για χαλάρωση. Εκεί στην ώρα της χαλάρωσης μπορούν να ξαπλώσουν μαζί οι γονείς με το παιδί, να του πούνε μια ιστορία από τον ένα βίο ενός Αγίου, να πάρουν τη βίβλο να διαβάσουν, ίσως να εντάξουν εκεί και το διάβασμα έτσι ενός λογοτεχνικού βιβλίου. Και πόσο δημιουργικό θα είναι αυτό, και συναισθηματικά δένονται με το παιδί και γεμίζουν το μυαλουδάκι του έτσι και τη φαντασία του με πολλά πράγματα, με πολλά ερεθίσματα που θα του φανούν χρήσιμα και στη σχολική του ζωή και στην κοινωνική του ζωή.
0: Μήπως αντιδράσουν οι γονείς που μας ακούνε και πούνε ότι και τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να συνεχίζεται αυτός ο βομβαρδισμός με γνώσεις και με βιβλία στο παιδί?
1: Όχι τόσο με γνώσεις, δεν θα έλεγα με γνώσεις. Έτσι ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, ας πούμε. Μια ευχάριστη διήγηση που θα είναι επικοδομητική και για τον γονιό και για το παιδί.
0: Ωραία.
1: Τώρα βέβαια λόγω των τα τελευταία χρόνια λόγω κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων όλο και πιο πολλές οικογένειες, αδερφοί Μάρθα, δεν έχουν την δυνατότητα ίσως να πάνε έτσι οργανωμένες διακοπές και αναγκάζονται να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού ίσως και στην πόλη. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν χωριό και είναι πολύ δύσκολο για αυτούς το καλοκαίρι. Βέβαια και αυτοί έτσι με μια μικρή προσπάθεια υπάρχουν έτσι ευκαιρίες. Μπορούν να επισκεφτούν πιο συχνά το πάρκο και να παίξουν μαζί με το παιδί τους, να οργανώσουν ημερήσιες αποδράσεις έτσι, να πάνε σε ένα ζωολογικό κήπο, να επισκεφτούν ένα μουσείο, ένα θεματικό πάρκο, μια κοντινή παραλία, και αν μπορέσουν και ένα Σαββατοκύριακο έτσι να πεταχτούν σε μια κοντινή παραλία θα ήταν το ιδεατό. Αλλά μπορούν να διαθέσουν το χρόνο τους να παίξουν περισσότερο με τα παιδιά τους, να χαρούν αυτήν έτσι την επικοινωνία μαζί τους, να ουσιαστικά και πώς να το πω έτσι, να απολαύσουν ωραίες οικογενειακές στιγμές οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Και να μην ξεχνάμε και τις επισκέψεις τους παππούδες. Έτσι, το καλοκαίρι οι παππούδες πάντα περιμένουν τα εγγόνια τους με πολύ χαρά, αλλά και τα εγγόνια πώς περιμένουν να πάνε στον παππού και στη γιαγιά, γιατί ξέρουν ότι ο παππούς και η γιαγιά δεν χαλνάν χατήρια και πάντα κάτι έχουν φροντίσει να έχουν στην άκρη, ένα χαρτζιλίκι, κάποιο δωράκι, κάποια έκπληξη για το εγγονάκι τους. Και τα παιδιά τα ξέρουν αυτά και ιδιαίτερα αγαπούν τώρα να επισκέπτονται το καλοκαίρι τον παππού και τη γιαγιά. Και μερικοί γονείς, όπως είπατε έτσι, που οι διακοπές τους είναι πολύ περιορισμένες, αφήνουν τα παιδιά το καλοκαίρι στον παππού και στη γιαγιά. Και αυτοί γυρίζουν πίσω για να πάνε στη δουλειά τους. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα πολύ ωραίο σχολείο να μένουν τα παιδιά λίγο κοντά στον παππού και στη γιαγιά, κοντά στην πείρα και στη σοφία του παππού και της γιαγιάς. Μόνο καλά πράγματα έχουν να πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά τα παιδιά μας.
0: Αλλά και είναι πολύ κοντινά συγγενικά πρόσωπα και έτσι, πολύ πολύ αγαπημένα.
1: Πολύ αγαπημένα του παιδιού μου, το παιδί δύο φορές παιδί. Παιδί μου, λέει η παροιμία, λέει ο θυμόσοφος λαός μας, και πραγματικά έτσι είναι. με πόση χαρά περιμένουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τα εγγόνια και πόσο τα περιποιούνται οι γιαγιάδες, παρόλο που μπορεί να είναι μεγάλοι στην ηλικία, πόσο φροντίζουν να τους φτιάξουν πίτες, γλυκά, όμορφα εδέσματα για να τα ευχαριστήσουν τα εγγόνια τους. Και αυτά πόσο, με πόση χαρά τα δέχονται αυτά από τον παππού και τη γιαγιά. Και πόσο έτσι ωραίες αναμνήσεις έχουν ύστερα στην περίοδο του χειμώνα.
0: Για να περιμένουν έτσι
1: για να περιμένουν ξανά με λαχτάρα το επόμενο καλοκαίρι. Δούνε. Ναι. Και ίσως θα ήταν παράληψη αν δεν μπούμε και αν δεν βάλουμε έτσι μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές και τη χριστιανική κατασκήνωση, αδελφή Μάρθα. Και αυτό είναι από τη μεριά των γονέων μια πολύ μεγάλη προσφορά στα παιδιά τους. Γιατί η χριστιανική κατασκήνωση βοηθάει το παιδί να μπει μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, να ακούσει και να δει πράγματα που ίσως δεν είχε την ευκαιρία στην καθημερινή του ζωή μέσα στο σπίτι. Στη χριστιανική κατασκήνωση θα υπάρχει πρωινή και βραδινή προσευχή, θα υπάρχει προσευχή στο τραπέζι, θα υπάρχουν κάποιο ανάγνωσμα από τους βίους των Αγίων, από την εκκλησιαστική μας ζωή, από τη λατρευτική μας ζωή, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια θεία λειτουργία, ίσως θα έχουν την ευκαιρία να εξομολογηθούν για πρώτη φορά, να συναντηθούν με τον πνευματικό. Αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία εφόδια που ίσως το παιδί δεν θα τα είχε μέσα στην οικογένειά του. Και ξέρετε πόσες οικογένειες έχουν βοηθηθεί επειδή πήγαν τα παιδιά τους σε μια χριστιανική κατασκήνωση. Θυμάμαι κάποια μητέρα το καλοκαίρι που είχε έρθει στην κατασκήνωση και έλεγε ότι κοντά στο παιδί μας μάθαμε και εμείς να κάνουμε προσευχή στο τραπέζι. Δεν ξέραμε, δεν συνηθίζαμε. Όταν γύρισε όμως το παιδί από την κατασκήνωση, μαμά, μπαμπά, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι χωρίς να κάνουμε την προσευχή μας. Και ήταν ευχαριστημένοι οι γονείς με τα χριστιανικά τραγούδια, με τις κατασκευές τους, με τα παιχνίδια τους το βράδυ, με τις δράσεις τους στη θάλασσα, με τις αποδράσεις τους στο βουνό. Τόσο ωραία, με τις φιλίες τους θα αναπτύξουν εκεί, υγιείς φιλίες. Έτσι θυμάμαι πόσες φορές συζητάμε με την κόρη που τώρα είναι πολύ μεγάλη και είναι και η ίδια μητέρα και μου λέει ότι οι πιο όμορφες αναμνήσεις της είναι από τη ζωή της κατασκήνωσης και οι πιο δυνατές φιλίες. Από εκεί γίνανε κουμπάρες, πάνε τα παιδιά στο πάρκο μαζί, πάνε μαζί στο κατηχητικό, έτσι, με κορίτσια που από άλλες πόλεις μακρινές που γνωρίστηκαν και διατηρούν τώρα έτσι μια όμορφη συντροφιά και τα παιδιά τους βρίσκονται έτσι και κάνουν και αυτά έτσι μια όμορφη παρέα. Πόσο όμορφα είναι στη χριστιανική κατασκήνωση και τυχερά τα παιδιά που οι γονείς τους φροντίζουν να τα στείλουν σε μια χριστιανική κατασκήνωση.
0: Πολύ ωραία, κυρία Ελένη, μας γεμίσατε ιδέες και ωραίες εικόνες και μας παρουσιάσατε ένα δεύτερο σχολείο στην ουσία.
1: Έτσι είναι, οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ένα δημιουργικό, ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό κομμάτι της ζωής μας. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Έστω και κάποια μόνο από όσα μας είπατε να κάνουν οι γονείς, η ζωή του παιδιού θα γεμίσει μέσα στο καλοκαίρι και δεν θα είναι τελικά μόνο παιχνίδι και
1: ναι, έτσι πρέπει να υπάρχει έτσι. Να μην φτάσουμε από το πρόγραμμα αυτό που λέμε ασυδοσία, ύστερα πώς να το πω. Υπάρχει ένα ευέλικτο πρόγραμμα έτσι που να μην κουράζει τα παιδιά, να είναι ευχάριστο, με πολλές χαρές, με πολλές εκδρομές, με πολλές δράσεις έτσι από αυτές που αρέσουν στα παιδιά.
0: Και με πολύ παιχνίδι
1: με
0: και
1: πολύ
0: πάλι.
1: Παιχνίδι
0: και με πολύ αγάπη και με τους γονείς.
1: Έτσι, με γεμάτη την παρουσία των γονέων. Δηλαδή αυτό είναι που ευχαριστεί την ψυχή του παιδιού. Ότι πολλές μέρες, για πολύ καιρό θα είμαι μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν θα πάει στη δουλειά η μαμά και ο μπαμπάς. Θα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική ισορροπία του παιδιού.
0: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και σε εσάς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και να ευχηθώ και στους γονείς και στα παιδιά να έχουν ένα χαρούμενο, δημιουργικό καλοκαίρι μέσα στην χάρη του Θεού και η Παναγιά μας να προστατεύει όλα τα παιδιά και όλους τους γονείς να τους φωτίζει να περάσουν δημιουργικές και όμορφες τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
0: αγαπητοί ακροατές, για τις καλοκαιρινές διακοπές μας μίλησε η νηπιαγωγός κυρία Ελένη Κοτανίδου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή θα μάθουμε την αξία και τη χρησιμότητα του χρησιμοποιημένου καφέ. Αν αγαπάτε τον καφέ, τότε παράγεται μια γενναία ποσότητα χρησιμοποιημένου καφέ καθημερινά και κατά πάσα πιθανότητα την πετάτε στα σκουπίδια. Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε πως το πιο ακατάλληλο σημείο για να πετάξετε τον καφέ σας είναι ο νεροχύτης της κουζίνας σας. Ο καφές είναι άλλωστε από τους νούμερο ένα λόγους που βουλώνουν τα σιφόνια της κουζίνας. Ωστόσο, σας προτρέπουμε να μην τον πετάτε ούτε στα σκουπίδια. Ας δούμε τώρα το γιατί. Στο καθάρισμα, ο καφές είναι ιδανικός για να τρίψετε τα τηγάνια και τις κατσαρόλες σας, αλλά και για να τον χρησιμοποιήσετε για να απομακρύνετε ξεραμένο φαγητό από ράφια και πάγκους. Επίσης, είναι κατάλληλος για να καταπολεμήσετε τις άσχημες μυρωδιές. Βάλτε τον στον κάδο απορριμμάτων μαζί με μαγειρική σόδα ή διατηρήστε τον σε ένα βαζάκι στο ψυγείο για να απορροφήσει τις μυρωδιές από τα τρόφιμα. Όταν ετοιμάζεστε για έξοδο, αν αδυνατείτε να απομακρύνετε από τα χέρια σας τη μυρωδιά του σκόρδου ή του κρεμμυδιού, μαντέψτε πώς μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα. Ακριβώς τρίβοντας τα χέρια σας με ένα χρησιμοποιημένο καφέ. Αναμίξτε τον με λάδι καρύδας και θα δημιουργήσετε ένα ισχυρό προϊόν απολέψεις για τον ντουζ. Είναι επίσης ιδανικός για να καθαρίσετε τα μαλλιά σας σε βάθος. Κάντε απαλό μασάζ σε βρεγμένα μαλλιά πριν εφαρμόσετε το σαμπουάν.

Για το σπίτι. Θέλετε να καθαρίσετε τη στάχτη από το τζάκι σας χωρίς να σηκωθεί σύννεφο από σκόνη? Ρίξτε στη στάχτη λίγο καφέ. Θέλετε να εξαφανίσετε τις γρατζουνιές από τα έπιπλα? Αναμίξτε χρησιμοποιημένο καφέ με ελαιόλαδο σε αναλογία 1:1 και απλώστε το μείγμα πάνω στη γρατζουνιά σκουπίζοντας ό,τι περισσεύει. Στον κήπο ή την βεράντα ρίξτε καφέ για να απομακρύνετε τα μυρμήγκια από διάφορους εξωτερικούς χώρους. Αναμίξτε τον με ξερά χόρτα, φύλλα κλπ. Και ρίξτε τον σε φυτά, όπως η αζαλέα, η καμέλια και τα τριαντάφυλλα. Απομακρύνετε τα φίδια και τα σαλιγκάρια, ρίχνοντας χρησιμοποιημένο καφέ στην περίμετρο του κήπου σας. Τέλος, ο καφές ελκύει τα σκουλίκια που είναι ιδανικά για την κομποστοποίηση και το χώμα σας.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα. Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, τη μελέτη του Λόγου του Θεού και έχουμε την τιμή να κρατούμε στα χέρια μας ένα ιερό γράμμα που έγραψε σε όλους μας ο Απόστολος Παύλος και το οποίο για όλους μας αποτελεί ένα πολύτιμο θησαυρό. Βεβαίως η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη έχει πολλούς θησαυρούς. Ο ωραιότερος όλων των θησαυρών είναι η τιμία επιστολή, τα ιερά γράμματα που μας στέλνει ο Απόστολος Παύλος από την Κόρινθο. Είμαστε όλοι εμείς οι Θεσσαλονικείς ιδιαίτερα ευτυχισμένοι, γιατί μας χάρισε δύο επιστολές, δύο γράμματα προσωπικά, τόσο ωφέλιμα και επικοδομητικά, τα οποία ενώ γράφτηκαν πριν από 2000 περίπου χρόνια, αποδεικνύονται τόσο επίκαιρα που νομίζει πως χθες γράφτηκαν και στάλθηκαν από την Κόρινθο κατεπηγόντως εις τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς τους στίχους 2 και 3 του πρώτου κεφαλαίου. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Ευχαριστούμεν το Θεό πάντοτε περί πάντων ημών, μνήαν ημών ποιούμενη επί των προσευχών ημών, αδιαλείπτος. Μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Με πιο απλά λόγια, ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για όλους σας όταν σας αναφέρομαι στις προσευχές μας ενθυμούμενοι συνεχώς έμπροσθεν του Θεού και Πατέρα μας ότι η πίστη σας εκδηλώθηκε σε δράση, η αγάπη σας σε κόπους και οι ελπίδες σας για τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν εις υπομονή. Ο Απόστολος Παύλος προς φιλείς ακροατέ αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις εγκάρδιες ευχαριστίες των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών γι' αυτό που πληροφορείται σχετικά με την πνευματική πρόοδο των μελών της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Ευχαριστεί τον Θεόν διότι διαπιστώνει με ιδιαίτερα χαρά των ένθεων ζήλων των χριστιανών και την αλματικήν πρόοδον εις την εν Χριστώ ζωήν. Η πίστης ριζωμένη βαθιά ανθεί και καρποφορεί. Ευχαριστεί τον Θεόν διότι η αγάπη των Θεσσαλονικαίων δεν περιορίζεται σε λόγους και νους, αλλά μεταβάλλεται σε καθημερινή πράξη θυσίας. Ευχαριστεί τον Θεόν διότι η ελπίδα των Θεσσαλονικαίων εις τον Κύριον αποδίδει των εκλεκτών καρπών της υπομονής η οποία τρέφει το γενναίον και ηρωικόν φρόνημα κάθε χριστιανού. Ευχαριστεί τον Θεόν διότι οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης υπομένουν με καρτερία της θλίψης και αντιμετωπίζουν με θάρρος και

αισθάνεται το μεγαλείον της αποστολής του, προσεγγίζοντας το φρικτόν θυσιαστήριον ή το διακόνημα του κηρύττην των λόγων του Θεού και διδάσκην και κατηχήν αθάνατες ψυχές, οφείλει και με τη γλώσσα και με την καρδιά και με τη ζωή του να ευχαριστεί ακαταπαύστος τον Κύριον για όσα η χάρις του Θεού επιτρέπει να επιτελεί ο κάθε εργάτης του αμπελώνος του Κυρίου. Το θαυμάσιο και υπέροχο αυτό ρήμα το ευχαριστώ είναι και αποτελεί προσφυλής μας ακροατέ ένα από τα βασικά γνωρίσματα της ταυτότητος του χριστιανού. Όλοι οι χριστιανοί οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Κύριο, τον δοτήρα και χορηγό όλων των αγαθών πνευματικών και υλικών. Ευχαριστίες οφείλουμε εις τον Κύριον για τον ήλιο που μας στέλνει κάθε ημέρα και μας φωτίζει και μας ζωογονεί και μας θερμαίνει. Ευχαριστίες οφείλουμε εις τον Κύριον για το αεράκι που αναπνέουμε και για το οξυγόνο που απολαμβάνουμε. Ευχαριστίες οφείλουμε στον Κύριο για το νεράκι που πίνουμε και σβήνουμε τη δίψα μας. Ευχαριστίες οφείλουμε στον Κύριο για τα πλούσια υλικά αγαθά που μας χάρισε. Ευχαριστίες οφείλουμε στον Κύριο για την υγεία που μας δίνει. Πόσοι άνθρωποι στερούνται αυτού του πολυτίμου αγαθού. Άλλοι δεν έχουν μάτια, άλλοι δεν έχουν αυτιά, άλλοι δεν έχουν χέρια, άλλοι δεν έχουν πόδια, άλλοι δεν έχουν λαλιά. Πολλοί οι ασθενείς, γεμάτα τα νοσοκομεία και ένα πλήθος ανθρώπων πάσχουν και υποφέρουν από ένα πλήθος ασθενειών. Χρέος μας να ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό που είμεθα. Έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε την εργασία μας. Πόσοι άνθρωποι σήμερα είναι άστεγοι, πόσοι άνθρωποι είναι έρημοι από παιδιά, πόσοι άνθρωποι είναι άνεργοι και αναζητούν μια εργασία για να βγάλουν τα έξοδα για τα απαραίτητα της ζωής. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι όλοι εμείς που γεννηθήκαμε Έλληνες και ανήκουμε στο ελληνικό έθνος πρέπει να ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Κύριο, γιατί η Ελλάς είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, είναι ο τόπος και ο χώρος όπου αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα γράμματα και γεννήθηκε το ιδεώδες πολίτευμα της δημοκρατίας, το οποίο προσπαθούν όλοι οι λαοί της γης να εφαρμόσουν. Και λέγοντες αυτά, δεν είμαι θα σοβινιστέ, αλλά υπογραμμίζομαι το προνόμιο που έχουμε να είμαστε Έλληνες, χωρίς να υποτιμούμε κανένα άλλο λαό και κανένα άλλο έθνος της γης. Αλλά προσφυλής ακροατέ, πώς να λησμονήσουμε και ένα άλλο προνόμιο το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητός μας? Είναι η ορθόδοξος πίστης, είναι ο θησαυρός της ορθοδοξίας μας. Είναι προνόμιο που γεννηθήκαμε από ορθοδόξους γονείς και είμαι θα μέλη της μιας Αγίας Αποστολικής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και δεν περιπλανόμεθα εις το πλήθος των αιρέσεων και κάθε είδους θρησκευτικής πλάνης. Κρατούμε με καμάρι το θησαυρό της Ορθοδοξίας και δεν τον ανταλλάσσουμε με όλο το χρυσάφι του κόσμου. Προσφυλής μας ακροατέ, ευχαριστίες οφείλουμε εις τον Θεόν

αυτό που είμεθα. Ο Θεός μας έδωσε τόσα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Ας μάθουμε πάντα να λέμε το ευχαριστώ πρώτα στον Κύριο και ύστερα σε κάθε άνθρωπο που μας έδωσε ένα ποτήρι νερό, που μας χάρισε ένα χαμόγελο, που μας παρηγόρησε στη θλίψη, που μας συμπαραστάθηκε στις δυσκολίες της ζωής μας. Ένα ευχαριστώ στη μάνα μας και στον πατέρα μας που τόσο κοπίεσαν για μας. Ένα ευχαριστώ στους συγγενείς μας που στάθηκαν κοντά μας σ' όλες τις δύσκολες ώρες. Ένα ευχαριστώ στο δάσκαλό μας που μας έμαθε γράμματα. Ένα ευχαριστώ στον πνευματικό μας που μας δείχνει πάντα το δρόμο για τον ουρανό και μας χαρίζει τα άχραντα μυστήρια. Ένα ευχαριστώ στο γιατρό που στάθηκε με τόση στοργή και αγάπη στην αρρώστια μας. Ένα ευχαριστώ στο γνήσιο και τίμιο φίλο μας. Ένα ευχαριστώ στον αδελφό μας. Και πάνω απ' όλα, ένα ευχαριστώ στο Θεό που είναι ο χορηγός όλων των υλικών και πνευματικών αγαθών. Με το ευχαριστώ στα χείλη και με το ευχαριστώ στην καρδιά, ας ευχαριστούμε πάντοτε τον Κύριό μας σε όλη μας τη ζωή.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που εμβαθύνει, αναλύει και ερμηνεύει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαντήλα. Κύριε καθηγητά, η Ευαγγελική Περικοπή της ερχόμενης Κυριακής αναφέρεται στην εκλογή των πρώτων μαθητών από τον Κύριο. Τι το παράξενο βλέπετε σε αυτή την εκλογή?
1: Αν μας ρωτούσαν, αδελφή Δήμητρα, ποιο είναι το πρώτο θαύμα του Χριστού, οι περισσότεροι θα απαντούσαμε ότι είναι το θαύμα της Κανά, εκεί που ο Κύριος μας έκανε το νερό κρασί. Αν πάλι μας ρωτούσανε ποιο είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα του Κυρίου μας, πάλι οι περισσότεροι θα απαντούσαμε ότι είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Οι πατέρες όμως έχουν διαφορετική άποψη. Οι πατέρες λένε ότι το πρώτο και το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου μας είναι αυτό που αναφέρεται στην Μεθαυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Μα ίσως κάποιος να πει, μα εμείς δεν ακούσαμε για κάποιο θαύμα του Κυρίου μας στην Ευαγγελική Περικοπή. Και όμως οι κλήσεις των μαθητών στην οποία αναφέρεται η Ευαγγελική Περικοπή αποτελεί το πρώτο και το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου μας. Τι λέει το Μαθευριανό Ευαγγέλιο? Λέει ότι στους Αγίους Τόπους υπάρχει μία λίμνη με νερά καθαρά. Είναι μία από τις πιο όμορφες λίμνες της γης. Το Ευαγγέλιο την ονομάζει θάλασσα της Γαλιλαίας ή της Τιβεριάδος, επειδή είναι πολύ μεγάλη. Οι Ιουδαίοι και οι Άραβες τη λένε θάλασσα. Σε αυτή λοιπόν τη θάλασσα, στη λίμνη της Τιβεριάδος, πήγε ο Χριστός. Τι να κάνει? Να διαλέξει τους μαθητάς του, να διαλέξει τους ανθρώπους εκείνους που θα συνέχιζαν το έργο του στον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο έργο από το έργο του Χριστού. Εάν σας έδειχνα ένα πλατάνι μεγάλο και σας έλεγα ότι το πλατάνι αυτό θα το ξεριζώσει ένα μικρό παιδάκι, δεν θα γελούσατε? Το πλατάνι για να ξεριζωθεί δεν φτάνουν ούτε 100 άντρες. Μπουλτόζα και γερανό και φουρνέλο θέλει για να το ξεριζώσεις. Έτσι ήταν το κακό στον κόσμο, σαν πλατάνι ριζωμένο βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και έπρεπε να το ξεριζώσει ο Χριστός, να ξεριζώσει την ιδωλολατρία και να φυτέψει τη νέα αληθινή πίστη. Πήγε εκεί ο Χριστός για να διαλέξει τους συνεργάτες του. Άλλος στη θέση του θα διάλεγε άλλους ανθρώπους. Θα διάλεγε πλουσίους που έχουν λεφτά πολλά. Θα ζητούσε να συμμαχήσει με το κεφάλαιο. Θα ζητούσε να βρει στρατηγούς που έχουν σπαθιά και διατάζουν στρατιώτες. Θα ζητούσε να βρει σοφούς και φιλοσόφους και μορφωμένους. Μα ο Χριστός μας δεν το έκανε. Γιατί? Γιατί αν έπαιρνε πλουσίους, όλοι θα έλεγαν ότι ο χριστιανισμός ξαπλώθηκε με τα λεφτά. Αν έπαιρνε σοφούς και φιλοσόφους και ρήτορες, θα έλεγαν ότι η θρησκεία μας επικράτησε με τη φιλοσοφία και τη ρητορία. Και αν έπαιρνε μαζί του σπαθιά, θα έλεγαν ότι κυβέρνησε τον κόσμο με τα σπαθιά. Ούτε σπαθιά πήρε, ούτε πουγιά πήρε, ούτε φιλοσόφους πήρε. Τι πήρε? Φτωχούς ψαράδες, ανθρώπους ξυπόλυτους που δεν τους έδινε κανείς σημασία. Τα παράξενα λοιπόν της Ευαγγελικής Περικοπής είναι ακριβώς στην εκλογή των συνεργατών που έκανε ο Κύριος. Ήταν άγνωστος ο αρχηγός, και όχι μόνο άγνωστος αλλά και αμφισβητούμενος. Ήταν φτωχός και άστιγος. Δεν υπόσχεται τιμές και δόξες και αξιώματα. Αναζητεί τους συνεργάτες του με ποια κριτήρια επιλογής? Να είναι φτωχοί, να είναι αγράμματοι και να μην έχουν υψηλή καταγωγή.
0: Με ποια κριτήρια ο Χριστός από όλους τους ψαράδες της Τιβεριάδος διάλεξε τους συγκεκριμένους ανθρώπους ως συνεργάτες του?
1: Στη λίμνη της Τιβεριάδος τουλάχιστον 1.000 με 2.000 ψαράδες θα ήταν γύρω-γύρω στα χωριά της Λίμνης. Τώρα, γιατί ο Χριστός από όλους εκείνους διάλεξε αυτούς? Κουτουρού το σπήρε. Όπως κουτουρού απλώνεις το χέρι σου και πιάνεις τα γαλίκια. Όχι δα, τους διάλεξε. Γιατί τους διάλεξε? Γιατί μέσα στα γαλίκια αυτά, αυτοί ήταν διαμάντια. Και γιατί ήταν διαμάντια? Γιατί ο Χριστός δεν κοιτάζει τα ρούχα μας, δεν κοιτάζει το πορτοφόλι μας, δεν κοιτάζει τα σπίτια που κατοικούμε, δεν κοιτάζει την ομορφιά μας, δεν κοιτάζει τίποτε από αυτά. Την καρδιά μας ζητάει. Και σαν καρδιογνώστης έβλεπε ότι αυτοί κάτω από τα ρούχα του ψαρά ήταν ψυχές ευγενείς. Γιατί τους διάλεξε? Για κοιτάξτε πρώτα-πρώτα πού τους βρήκε. Τους βρήκε στο καφενείο? Τους βρήκε στην ταβέρνα με τα ποτήρια στα χέρια να κουτσοπίνουνε? Τους βρήκε να παίζουν ζάρια? Όχι. Πού τους βρήκε? Στη δουλειά. Έριχναν τα δίχτυα οι άνθρωποι αυτοί και έπιαναν ψάρια. Τους βρήκε στη δουλειά. Τους διάλεξε ακόμα γιατί δεν φτάνει να είσαι εργατικός. Υπάρχουν εργατικοί άνθρωποι, αλλά δεν συνεργάζονται με άλλους. Είναι μόνοι τους. Οι ψαράδες όμως αυτοί που διάλεξε ο Χριστός, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιωάκωβος, είχαν συνεταιρισμό. Ήταν μαζί, δούλευαν μαζί. Ο Ανδρέας με τον Πέτρο, ο Ιωάκωβος με τον Ιωάννη, που είχαν και τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο. Ευλογημένα σπίτια. Παλαιότερα τα αδέλφια δεν χώρισαν, ζούσαν πατριαρχικώς. Οι 12 αυτοί ψαράδες που διάλεξε ο Χριστός δεν ήταν μόνο εργατικοί, αλλά είχαν και ένα πνεύμα συνεργασίας. Συνεργάζονταν. Τους διάλεξε λοιπόν ο Χριστός γιατί ήταν εργατικοί. Τους διάλεξε γιατί ήταν αγαπημένοι αδέλφια. Τους διάλεξε ακόμα γιατί ήταν ανώτεροι άνθρωποι. Πού το βλέπουμε αυτό? Όταν τους είπε «Ελάτε κοντά μου και αφήστε τα δίχτυα σας», αυτοί τι έκαναν? Άφησαν τα δίχτυα τους, άφησαν τα καΐκια τους, τα άφησαν όλα και ήρθαν κοντά του. Τα θυσίασαν όλα για τον Χριστό. Υπήκουσαν απολύτως, γι' αυτό τους διάλεξε ο Χριστός μας. Και μετά αυτοί οι 12 τι έκαναν? Το πιο μεγάλο θαύμα. Εγώ δεν ξέρω άλλο μεγαλύτερο. Το πιο μεγάλο θαύμα είναι αυτό που θα γιορτάσουμε με την εορτή των Αγίων Αποστόλων. Ψαράδες, ξυπόλοιτοι, χωρίς γράμματα, χωρίς επιστήμη, χωρίς πουγιά, χωρίς παθιά, χωρίς κανόνια, χωρίς πυράβλους, χωρίς τίποτα να αναποδογυρίσουν τον κόσμο ολόκληρο. Εάν υποθέσουμε ότι σε ένα χωριό πέφτει ένα κοπάδι πεινασμένοι λύκοι, 1.000, 2.000 λύκοι, και το κοπάδι των λύκων κυκλώνει 12 προβατάκια, ποιοι θα νικήσουν? Θα νικήσουν τα αρνιά? Δεν θα μείνει ποδαράκι, τίποτε δεν θα μείνει. Οι λύκοι θα νικήσουν. Και όμως, να το θαύμα, τα αρνάκια του Χριστού μας νίκησαν τους άγριους λύκους. Και όχι μόνο τους νίκησαν, αλλά και έκαναν τους λύκους αρνιά. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, ότι με 12 ψαράδες, με 12 φτωχούς και ασήμαντους κατά κόσμον, ο Χριστός έκανε τη μεγάλη μεταβολή στον κόσμο.
0: Κύριε καθηγητά, ποια ήταν η απάντηση των μαθητών στην κλίση του Χριστού? Πώς εξηγείτε το «Ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό»?
1: Η απάντηση των μαθητών στην κλίση του Κυρίου μας, αδελφοί Δήμητρα, είναι η εξής. Ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Δεν γνώριζαν τον αρχηγό. Δεν κατάλαβαν το δεύτερο ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Αφήνουν στρωμένη δουλειά. Δεν ζητάνε χρόνο να το σκεφτούν και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και αφήνουν και τον πατέρα τους, τον γέρο Ζεβεδαίο. Αδελφοί Δήμητρα, οι βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου είναι οι εξής. Πρώτον, η εκλογή, η κλίση του Θεού έγινε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεύτερον, η κλίση έγινε εν Χριστώ. Το τρίτον, ότι απευθύνεται αυτή η κλήση σε όλους τους ανθρώπους. Τέταρτον, η κλήση είναι για τον αγιασμό και τη μετοχή μας στην κοινωνία της αγάπης του Θεού. Και βλέπουμε ότι προορισμός της κλήσης είναι να απολαύσουμε την υιοθυσία του Ιησού Χριστού. Η απάντηση στην κλήση του Θεού. Πρώτον, οι μαθητές δέχτηκαν με απλότητα και με αγαθή προαίρεση. Δέχτηκαν την κλήση. Δεύτερον, εγκατέλειψαν πλοία, δίχτυα και πατέρα. Όχι περιφρόνηση, αλλά απελευθέρωση από όλα εκείνα που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τον Χριστό. Ο Χριστός ζητά ανταπόκριση. Η αγάπη για τον Χριστό δεν είναι συναλλαγή. Είναι πλήρης παράδοση του εαυτού μας, σε Αυτόν. Επίσης, ο Κύριος δεν κάνει συμφωνία και δεν υπόσχεται ανταλλάγματα. Ο διάβολος υπόσχεται «Τα αυτά πάντα δώσουσι, εάν πεσόν προσκυνήσεις με», είπε στο Χριστό μας. Ο Χριστός είπε «Το ήτης θέλει ο πίσω μου ηλθύν, όποιος θέλει ας με ακολουθήσει». Όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί την κλήση του Χριστού, τότε η ύπαρξή του γεμίζει από την παράκληση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Πληρούνται με ενθάρρυνση και αισιοδοξία για την νικηφόρα πορεία του στην επίγεια πραγμάτωση του προορισμού. Οπλίζεται με χαρά και ελπίδα και έτσι βοηθείται να ξεπερνάει τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της ζωής του. Όχι αναβολή, διότι πού ξέρεις ότι θα ζήσεις, και δεύτερο, πώς ξέρεις ότι θα θέλεις τότε. Ο Χριστός δεν ζητά αποκλειστικότητα της αγάπης μας, αλλά προτεραιότητα. Δεν ζητά να εγκαταλείψουμε τις δουλειές μας, τους συγγενείς μας, αλλά να κόψουμε τους δεσμούς μας με την αμαρτία. Η κλήση υπάρχει. Μην αναβάλουμε. Μόνο το παρόν είναι εκείνο το οποίο μας ανήκει. Πραγματικά, αδελφοί Δήμετρα, θεωρείται τρέλα αυτό που κάνουν οι μαθητές. Εγκαταλείπουν στρωμένη δουλειά, αφήνουν το σπίτι, αφήνουν την άνεσή τους και την καλοπέρασή τους, αφήνουν τους συγγενείς. Και όμως έκαναν την λογικότερη πράξη. Πήραν τη λογικότερη απόφαση, γιατί ακολουθώντας τον Χριστό δεν θα είχαν δικό τους σπίτι, αλλά θα είχαν εκείνον που είναι ο δημιουργός όλου του κόσμου. Δεύτερον, δεν θα είχαν οικογενειακή θαλπορή, αλλά όμως θα είχαν την χαρά της προσφοράς. Θα είχαν την κατακραυγή του κόσμου, αλλά αντίθετα θα είχαν τον έπαινο των αγγέλων. Δεν θα είχαν καμιά εγγύηση για το μέλλον. Εδώ όμως, ακολουθώντας τον Χριστό, θα είχαν βεβαία ασφάλιση και εξασφάλιση. Δεν θα είχαν χρήματα, αλλά ακολουθώντας τον Χριστό, ο μισθός τους θα ήταν ανυπολόγιστος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τα αφήσουμε όλα. Ποια όλα? Τίποτε δεν είναι δικά μας. Στο κάλεσμα του θανάτου τα αφήνουμε όλα. Μπορούμε να αφήσουμε κάτι. Να αφήσουμε τα πάθη μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το δεύτερο πίσω μας, όποιος θα το ακολουθήσει, θα κάνει τη λογικότερη πράξη.
0: Κύριε Τσαντήλα, το έργο του Ιεραποστόλου το παρομοιάζουν με εκείνο του ψαρά. Ποιες ομοιότητες διακρίνεται μεταξύ αυτών?
1: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, το έργο του Ιεραποστόλου μοιάζει με εκείνο του ψαρά. Όπως η θάλασσα, παρά τα κύματα και τις μεταβολές της, είναι μια και ενιαία, έτσι και η κοινωνία είναι ενιαία, παρά την πολυμορφία της σε φυλές, γλώσσες, τάξεις και καταστάσεις. Και όπως σε κάθε σημείο της θάλασσας μπορείς να ψαρέψεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, έτσι και μέσα στην κοινωνία. Σ' άλλα στρώματά της βρίσκεις ψάρια, σ' άλλα όχι. Δεν ψαρεύεις λόγω χάρη το ίδιο στα ακριτικά χωριά ή στις αριστοκρατικές συνοικίες. Και όπως στη θάλασσα η επιφάνεια σκεπάζει πολλές φορές παράξενα, ανήλια και δυσπρόσιτα βάθη, έτσι και στην κοινωνία. Κάτω από μια πλασματική και υποκριτική επιφάνεια κρύβονται τόσα μίση, τόσες αντιθέσεις, τόσα πάθη. Και όμως σε εκείνη τη θάλασσα ήταν υποχρεωμένοι οι ψαράδες να ρίχνουν τα δίχτυα τους. Έτσι και τώρα, σαν ψαράδες του Χριστού, θα αρχίσουν από τα ίδια εκείνα μέρη για να απλωθούν μετά σε όλο τον κόσμο με τις ίδιες οι ανάλογες προοπτικές με εκείνες που είχαν πριν, σαν ψαράδες της Γαλιλαίας. Γιατί όπως από τα δίχτυα των ψαράδων ξεφεύγουν πολλά ψάρια, έτσι και από τη σαγήνη της Εκκλησίας πολλοί θα μείνουν έξω. Ποιος ξέρει για πόσο, μέχρι ότου ακουστεί η φωνή του Χριστού επανάγαγε εις το βάθος.
0: Κύριε καθηγητά, στην Ευαγγελική περικοπή ακούγεται το «Δεύτε πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων», που απευθύνει ο Κύριος στους πρώτους μαθητές. Υπάρχουν άλλες παρόμοιες κλίσεις στην Καινή Διαθήκη, και αν ναι, σε ποιους απευθύνονται?
1: Το «Δεύτε», αδελφή Δήμητρα, ο Χριστός δεν το είπε μόνο στους μαθητάς. Το είπε και αλλού. Τρία «Δεύτε» θα υπογραμμίσουμε εδώ. Το πρώτο «Δεύτε» το είπε όχι στους τέσσερες μαθητάς τους της μεθευριανής Ευαγγελικής περικοπής, δηλαδή τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ούτε στην ομάδα των 12 Αποστόλων, αλλά σε μεγάλο κύκλο. Σε αυτούς λέει ο Κύριος «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Εδώ καλεί όλο τον κόσμο. Είναι προσκλητήριο παγκόσμιο. «Δεύτε πρόσμε πάντες». «Πάντες» σημαίνει όλοι ανεξαιρέτως. Οι Ιουδαίοι και οι δωρολάτρες, οι άντρες αλλά και οι γυναίκες, οι γέροντες αλλά και τα παιδιά, οι απλοϊκοί και οι αγράμματοι αλλά και οι σοφοί και οι επιστήμονες, οι φτωχοί αλλά και οι πλούσιοι, οι στρατιώτες αλλά και οι στρατηγοί, ο απλός λαός αλλά και οι μεγιστάνες και βασιλείς του κόσμου, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, ερυθρόδερμοι, Ιουδαίοι που τι χρώμα τους κι αν είναι, όλοι κάθε τέκνο του Αδάμ και της Εύας, οι πάντες καλούνται να έρθουν στο Χριστό. Γιατί να έρθουν? Τι έχουν να απολαύσουν κοντά στο Χριστό? Εμένα ρωτάτε? Ρωτήστε όσους το δοκίμασαν, τις γενναίες των γενναιών των πιστών. Διαβάστε τους βίους των Αγίων και την παγκόσμια ιστορία. Μία απάντηση θα πάρετε: να πάμε στο Χριστό, γιατί κοπιάζουμε και είμαστε φορτωμένοι, γιατί είμαστε δυστυχείς. Δυστυχείς διότι μέσα στην καρδιά μας υπάρχει το φοβερότερο μικρόβιο που λέγεται αμαρτία. Πόσο δυστυχείς είμεθα? Δυστυχείς όσο είναι ο ισοβίους φυλακισμένος, ο πεινασμένος που δεν έχει ψωμί να φάει, ο διψασμένος που δεν έχει νερό να πιει, ο άρρωστος που δεν έχει φάρμακο, ο ναυαγός που δεν έχει σωσίβιο, ο εχμάλωτος που δεν βλέπει ελπίδα σωτηρίας. Δυστυχείς είναι όλοι αυτοί, αλλά ο αμαρτωλός είναι ακόμη δυστυχέστερος. Ο Χριστός λοιπόν είναι ό,τι το φως για τον τυφλό, ό,τι το ψωμί για τον πεινασμένο, ό,τι το νερό για τον διψασμένο, ό,τι το σωσίβιο για τον αβαγό, ό,τι το φάρμακο για τον ασθενή, ό,τι η χάρις για τον κατάδικο. Όλα αυτά μαζί είναι ο Χριστός. Αν ακούσουμε τη φωνή του που μας καλεί, τότε θα αναπαυθεί η καρδιά μας. Ο Ιερός Αυγουστίνος μετά από όλες τις περιπλανήσεις του είπε: «Η ψυχή μας είναι ανήσυχος έως ότου αναπαυθεί σε σένα, ο Θεέ». Το δεύτερο «Δεύτε», εκτός από τη γενική αυτή κλίση, υπάρχει και είναι το εξής. Είναι το δεύτερο «Δεύτε» που θα ακούσουμε μεθαύριο. «Όπως εν καιρό, όταν η πατρίδα κινδυνεύει, στέλνει προακόμη της γενικής επιστρατεύσεως ειδικές κλίσεις σε επίλεκτα παιδιά της, πεπειραμένους αξιωματικούς του πολέμου, να σπεύσουν για να επανδρώσουν ειδικές θέσεις των ενόπλων δυνάμεων, έτσι υπάρχουν ειδικές κλίσεις και μέσα στην Εκκλησία». Ποιες είναι αυτές? Είναι οι κλίσεις που απευθύνει ο Θεός σε εκλεκτούς δούλους του. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι καλεί τον Αβραάμ να βγει από την πεδιάδα του Εφράτου και να έρθει στην γη Χαναάν, για να γίνει ο γενάρχης ενός ιστορικού έθνους που μέχρι σήμερα υπάρχει. Εκλέγει τον Μωυσή, τον βοσκό της ερήμου, για να τον αναδείξει νομοθέτη στο Σινά. Εκλέγει τον Δαβίδ από τα Πίμνια για να τον κάνει ένδοξο βασιλέα του Ισραήλ. Καλεί τον προφήτη Ηλία που είχε μόνο μια κάπα για να τον αναδείξει ελεγκτή της βασιλίσσης Ιεζάβελ. Καλεί όλους άνδρες, όπως και μέσα από τα εκατομμύρια των γυναικών όλου του κόσμου, καλεί μία και μόνο, την Παρθένο Μαρία, για να γίνει μήτη Θεού. Έτσι καλεί και τους Αποστόλους, αυτούς τους ψαράδες, για να νικήσουν τους σοφούς. Και πράγματι, ένας Ανδρέας και ένας Πέτρος, οι αγράμματοι αυτοί νίκησαν τους φιλοσόφους. Ό,τι δεν κατόρθωσαν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, που δεν είχαν ούτε μία δεκάδα μαθητών, το κατόρθωσαν αυτοί με την δύναμη του Κυρίου. Καλεί ο Κύριος και τον Παύλο, τον εχθρό και διώκτη της Εκκλησίας, για να τον αναδείξει σκεύους εκλογής και διαπρίσει ο κήρυκα των αληθιών του Ευαγγελίου. Καλεί τον Μέγα Κωνσταντίνο με το εν τούτο Νίκα, για να τον αναδείξει πρώτο χριστιανό ηγεμόνα. Καλεί πρόσωπα, καλεί και έθνη ολόκληρα. Και μέχρι σήμερα ο Χριστός εξακολουθεί να καλεί. Γιατί ζει στις κατακόμβες, όταν έθαβαν τους μάρτυρες. Χριστιανοί έπαιρναν με το δάκτυλό τους από το αίμα των μαρτύρων και έγραφαν στα λατινικά τη λέξη «vivit», που σημαίνει «Χριστός vivit», Χριστός, δηλαδή ο Χριστός ζει, δεν πέθανε, ζει και βασιλεύει εις τους αιώνας. Υπάρχουν σήμερα ειδικές κλήσεις, μάλιστα, να σας δείξω μερικές. Βλέπετε στο ιερό ιερομονάχους, βλέπετε στα μοναστήρια μοναχούς και μοναχές. Εγκατέλειψαν τα πάντα, μητέρα, πατέρα, θέργητα της ζωής. Τους χάλεσε ο Κύριος για να τον υπηρετούν και να προσεύχονται. Βλέπετε στα νοσοκομεία νοσοκόμες, τις κάλεσε ο Θεός για να μένουν σαν άγγελοι μέρα και τη νύχτα δίπλα στους ασθενείς. Βλέπετε στα γεροκομεία και τα άλλα ευαγή ιδρύματα δεσποινίδες και κυρίες αφοσιωμένες στους αδυνάτους. Αυτές είναι ειδικές κλήσεις. Βλέπετε και στην Αφρική, στην Ασία και αλλού ευγενείς Ιεραποστόλους που εγκατέλειψαν πατρίδα, σπίτι, οικογένεια. Τους κάλεσε ο Χριστός για να κηρύξουν εκεί το Ευαγγέλιο στα πλάσματά του. Αδελφοί Δήμητρα, για τους αξίους όμως των δύο αυτών κλήσεων υπάρχει και ένα τρίτο δεύτερο. Αυτό δε θα ακουστεί πλέον εδώ στη γη. Δεν θα ακουστεί στη γη, ούτε από τους άμπονες των εκκλησιών, ούτε από τις όχθες της Γαλιλαίας, ούτε μέσα στα μοναστήρια και τα ευαγή δήμητρα. Αυτό το τρίτο δεύτε θα ακουστεί κάπου στους εθέρες, υπεράνω των γαλαξιών, στον κόσμο των πνευμάτων, εν μέσω αγγέλων και αρχαγγέλων, την ημέρα τη φοβερά. Ας ευχηθούμε να ακούσουμε αυτό το δεύτε την ημέρα της κρίσεως. Με αυτό ανοίγει ο παράδεισος. Με το δεύτε ευλογημένη του πατρός μου κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μην βασιλείαν από καταβολής κόσμου.
0: Κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
1: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Οι μαθητές, μόλις άκουσαν την κλίση, αμέσως έτρεξαν, έδωσαν το παρόν. Αλλά όπως τότε κάλεσε τους 12 μαθητάς και έγιναν αλληλείς ανθρώπων, έτσι σήμερα, με κάποιο άλλο τρόπο, ο Χριστός καλεί όλους εμάς. Δεν μας λέει, όπως εκείνος, να φύγουμε και να πάμε σε διάφορα άλλα μέρη για να κηρύξουμε, αν και η πατρίδα μας είχε κάποτε Ιεραποστόλους σε πολλούς λαούς. Μας καλεί τώρα με μια γενική κλίση. Ποια είναι αυτή? Μας καλεί κάθε Κυριακή. Πώς? Με την καμπάνα. Η καμπάνα είναι ουράνιο προσκλητήριο. Και ποια είναι η απάντησή μας? Ενώ χτυπάει η καμπάνα, ο ένας κοιμάται, ο άλλος παίρνει τον τουφέκι και πάει για κυνήγι, άλλος παίρνει τα δίχτυα και πάει για ψάρεμα, άλλος τραβάει για το χωράφι, άλλοι κάνουν εκδρομή. Και στην εκκλησία ποιοι έρχονται? Ελάχιστοι. Οι πολλοί απουσιάζουν. Αδελφοί Δήμητρα, όπως το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει έξω από το νερό και το πουλί έξω από τον αέρα, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό. Χωρίς λεφτά ζεις, χωρίς άντρα ζεις, χωρίς γυναίκα ζεις, χωρίς παιδιά ζεις, χωρίς Θεό δεν ζεις. Και αν ζεις, η ζωή σου είναι μια ζωή δυστυχισμένη. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί δικαιοσύνη, αγάπη, ειρήνη, παράδεισος. Όπου λείπει ο Χριστός, εκεί αδικία, μίσος, πόλεμος, κόλαση. Και πράγματι, κόλαση έγινε ο κόσμος αφού διώξαμε τον Χριστό. Ένα δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής. Υποθέστε ότι ο Κύριος επισκέπεται σήμερα τη γη και θέλει να εκλέξει τους νέους συνεργάτες του. Και αντί να πάει στην Τιβεριάδα, αυτή τη φορά πηγαίνει στην αγορά, στο χρηματιστήριο, στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και στέκοντας στην πόρτα απευθύνει την πρόσκλησή του. «Δε φταίω πίσω μου». Ή, όπως τη μεταφράζει ο Τζοβάνι Παπίνι, «άφησε το μαγαζί και την κάστα σου». Ποιοι άραγε από τους σημερινούς κυριάρχους του πλούτου που έχουν κλείσει την ψυχή τους μέσα σε αποθήκες εμπορευμάτων και χρηματοκιβώτια θα φαίνονταν πρόθυμοι να τον ακολουθήσουν? Ή αν πήγαινε στα πανεπιστήμια και τις ακαδημίες και απίφθινε την πρόσκληση στους σοφούς και ζητούσε να διαθέσουν τα πνευματικά τους κεφάλαια στην υπηρεσία του, ποιοι άραγοι από αυτούς θα έσπευδαν να ανταλλάξουν τη σοφία του κόσμου με τη μορία του κηρύγματός του? Ή τι υποδοχή θα έβρισκε η πρόσκληση του Κυρίου αν απευθυνόταν στους πολιτικούς και διπλωμάτες? Δε φταίω πίσω μου. Αφήστε πια τους ελιγμούς, τις δωροπλοκίες, τα ψέματα. Βαδίστε την ευθεία οδό. Πέστε την αλήθεια. Και αν τέλος ο Κύριος στρεφόταν στους θρησκευτικούς αρχηγούς και έλεγε σε αυτούς που τον εκπροσωπούν: «Δε φταίω πίσω μου. Από τη ζωή της χλειδής και ευμαρίας σας καλώ σε ζωή λιτότητος και αυταπαρνήσεως. Να βαδίσετε στα ίχνη μου, να ζήσετε όπως εγώ». Πόσοι από αυτούς άραγε θα τον ακολουθούσαν? Και αν ο Κύριος άφηνε όλους αυτούς που κατέχουν τα σκύπτρα του εμπορίου, της παιδείας, της πολιτείας και της θρησκείας, και ερχόταν σε σένα, σε μένα, και σου έλεγε: «Παιδί μου, δε βρω πίσω μου. Δίνω αυτή τη στιγμή μάχη σε κάποιο σημείο της γης και για να νικήσει η αλήθεια μου σου ζητώ να δώσεις όχι απλώς ένα ή δύο από τα χίλια που έχεις, αλλά όλα και τα χίλια, τα νιάτα, το χρήμα, την εργασία, τη ζωή σου. Σε χρειάζομαι. Είσαι έτοιμος για μια τέτοια επιστράτευση?» Και κάτι άλλο, ένα άλλο μήνυμα που θα ήθελα επίσης να δώσω, αδελφοί Δήμητρα, είναι από το εξής. Στις όχθες της Τιβεριάδος, της Γενισαρέτ, πρωτοαντίχησε η κιθάρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού, μια ουράνια μελωδία που συντόνισε τη μουσική της καρδιάς και όλων εκείνων των απλοϊκών ψαράδων, των πρώτων μαθητών, για να μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου το γλυκύτερο τραγούδι που ακούστηκε ποτέ, το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Αυτή η ουράνια μελωδία δεν μπορούσε να ακουστεί στα παλάτια και τα μέγαρα των αρχόντων και πλουσίων, γιατί ο κρότος της αδικίας δεν αφήνει να ακουστεί η κιθάρα της ειρήνης του Θεού. Ούτε όμως και στα δώματα της πνευματικής ηγεσίας, γιατί και εκεί η παραφωνία της ασυνέπειας μεταξύ θεωρίας και πράξεως δεν αφήνει να ακουστεί η αρμονία που ζητά ο Θείος Λόγος που πρωτοαντίχησε στην ακρολιμιά της Γαλιλαίας. Ο Χριστός ζήτησε συνεργάτες, όχι οπαδούς ή υπηκόους ανάμεσα στους ανθρώπους, που όχι με αδικία ή κατεργαριά αλλά με τιμιότητα και μόχθο κέρδιζαν το ψωμί τους βρεγμένο με την αλμύρα της θάλασσας. Η απλότητα της καρδιάς τους, η δικαιοσύνη της εργασίας τους και η προσήλωσή τους στον νόμο του Θεού έφερε τον Χριστό κοντά τους. Το τελευταίο τούτο φαίνεται από τη μαθητεία τους κοντά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την προσδοκία του Μεσσία που τους φλόγιζε. Ο Θεός πηγαίνει σε αυτούς που τον περιμένουν και παρουσιάζεται σε αυτούς που τον αναζητούν. Και τελειώνω, αδελφή Δήμητρα, με το εξής. Το πνευματικό δίχτυ των πρώτων μαθητών του έχει πια απλωθεί. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, έστω και αν δεν θέλησαν όλοι να αλλιευθούν για τον Χριστό ακόμη. Γεγονός όμως είναι ότι σε κάθε εποχή και σήμερα ο Χριστός δεν πάβει να αναζητεί μέσα στην κοινωνία όχι μόνο ψάρια για τη σαγήνη του, αλλά και ψαράδες που θα συνεχίζουν το έργο των Αποστόλων του. Χωρίς ψαράδες δεν πιάνονται τα ψάρια. Δεν είναι μόνο νόμος της ζωής αυτός, αλλά και νόμος της Εκκλησίας. Και ψάρια μεν υπάρχουν σε κάθε εποχή, γιατί κάθε γενιά πρέπει να αλλιευθεί από την Εκκλησία. Η λίμνη της κοινωνίας δεν στερεύει ποτέ. Οι ψαράδες όμως πού θα βρεθούν? Την έλλειψη αυτή σε ψαράδες τη βλέπει κανείς όχι μόνο εκεί που δεν υπάρχουν ποιμένες, στα κενά δηλαδή των εφημεριακών θέσεων, όπως συνήθως νομίζετε. Έλλειψη υπάρχει δυστυχώς και όταν αυτά τα κενά κατά νόμον πληρωθούν. Γιατί δεν αρκεί το επάγγελμα. Χρειάζεται ο ιεραποστολικός ζήλος. Αυτό ειδικά, αδελφοί Δήμητρα, δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, ότι μόνο όπου υπάρχει ο ζήλος αυτός, το δίχτυ του Χριστού πιάνει ψάρια. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε όμως και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα την εκπομπή μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί, επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Και πάλι κοντά σας, μαζί με τον πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδόνη, ιεροκήρυκα και πρωτοσύγκυλο της Ιεράς Μετροπόλειος Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Είναι γνωστός και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το πρόσωπό του. Στην προηγούμενη μας εκπομπή κάναμε λόγο για το μυστήριο του γάμου και είπαμε τα δέοντα. Όμως όχι απλώς για το μυστήριο του γάμου, αλλά για το γάμο το χριστιανικό. Δύο παιδιά της Εκκλησίας, πιστά παιδιά της Εκκλησίας, αποφασίζουν να συνδέσουν τη ζωή τους και να πάρουν την ευλογία και τη χάρη της Εκκλησίας κάτω από τον πολυέλιο του Ιερού Ναού. Τι θα πρέπει αυτά τα παιδιά, Πάτερ Χρυσόστομε, να γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν για να συνδέσουν τη ζωή τους και να φτιάξουν μια χριστιανική οικογένεια?
1: Καλά είπατε, Γιάννη, ότι χρειάζεται μια προετοιμασία. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας χρειάζονται μια προετοιμασία. Δεν ενεργούν τα μυστήρια μαγικά. Για όλα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να προσλάβουμε και τη χάρη του Θεού.
0: Ναι.
1: Έτσι και στο μυστήριο του γάμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στο οποίο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, χρειάζεται και η κατάλληλη προετοιμασία. Η προετοιμασία για τον γάμο ξεκινάει από την παιδική, από την εφηβική ηλικία, μέσα ήδη από την οικογένεια που ζει το παιδί, ο νέος, ο έφηβος. Μέσα από την οικογένεια στην οποία ζει, παίρνει τα πρώτα μηνύματα για το τι είναι η οικογένεια και τι είναι ο γάμος. Και ανάλογα με την εικόνα που έχει μπροστά του, της δικιάς του της οικογένειας, των γονιών του μέσα στην οποία ζει, αποκτάει την εικόνα,
0: ναι, για την εμπειρία.
1: Την εμπειρία της οικογένειας. Και στη συνέχεια βεβαίως αυτό το παιδί πλέον, ο νέος, το μαθαίνει και από το πεζοδρόμιο. Το μαθαίνει και από την κοινωνία τι είναι ο γάμος και την οικογένεια, και εκεί αρχίζει
0: το
1: η παραμόρφωση.
0: Το μαθαίνει και από την τηλεόραση.
1: Ναι. Και εκεί αρχίζει η παραμόρφωση όλου αυτού του τόσο ιερού μυστηρίου, του μεγάλου μυστηρίου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν, και στη συνέχεια το σχολείο, η εκκλησία, όλα όσα κάνουν για την ανατροφή του νέου, του παιδιού, του εφήβου, του νέου, που τον παραδίδουν στην κοινωνία, τον προετοιμάζουν και για την οικογένεια. Τον προετοιμάζουν για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως για εκείνο το μεγάλο γεγονός, να δημιουργήσει οικογένεια και να οδηγηθεί στο μυστήριο του γάμου.
0: Πάτε Χρυσόστομε, ανάμεσα στο νέο και στη νέα υπάρχει μία αμοιβαία έλξης. Ναι. Είναι θεϊκό στοιχείο αυτό, δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς. Ένας νέος αναζητάει μία νέα και μία νέα αναζητάει ένα νέο. Όταν νιώθουν αυτήν την αμοιβαία έλξη, σκέφτονται το γάμο, ή μήπως είναι άλλα τα ελαττήρια που τους σωθούν προς την κατεύθυνση αυτή? Και το πρώτο και το δεύτερο, Πάτερ Χρυσόστομε, από πότε αρχίζει στο νέο η αναζήτηση, ή στη νέα η αναζήτηση ενός προσώπου για να οδηγηθούν στο γάμο? Από ποιες ηλικίες και σε ποιο χρόνο θα αποφασίσουν να αναζητήσουν ο ένας τον άλλο για γάμο?
1: Ήδη από την εφηβική ηλικία, μόλις μπαίνουν τα παιδιά στην εφηβική ηλικία, αρχίζουν και ενδιαφέρονται για το άλλο φύλο. Γενικώς για το άλλο φύλο. Έτσι τα έχει βάλει ο Θεός. Μέσα στην ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος, ο νέος, φτιάχνει την ταυτότητά του. Λέγει το αγόρι, μαθαίνει το αγόρι, ότι είναι αγόρι, ότι είναι άνδρας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στην εφηβική ηλικία, να μάθει ότι είναι άνδρας. Και σε σχέση με το κορίτσι που έχει απέναντί του. Και το κορίτσι μαθαίνει ότι είναι γυναίκα.

0: Αλλή μόνο αν στην εφηβική ηλικία μάθουν το αντίθετο και διαστραφεί η ταυτότητα, τότε έχουμε, έχουμε διαστραφή. Και
1: μιλάτε για τη διαστροφή αυτή που την νομιμοποιούν στις ημέρες μας και θεωρείται απαραίτητο στοιχείο να μπούμε και στην ΕΟΚ και στα σύγχρονα κοινωνικά συστήματα.
0: Να έχουμε και γάμους ομοφυλοφίλων και να νομιμοποιείται η διαφορά και η διαστροφή, η ομοφυλοφιλία, που είναι φοβερή έκπτωση του πολιτισμού.
1: Και η απαξίωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Συμβαίνει από το Πάτερ Χρυσόστομε μια κοπέλα να πάρει ένα αγόρι που δεν είναι άντρας. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
0: Στην εποχή μας όλα είναι δυνατά.
1: Και όλα επιτρέπονται.
0: Πιστεύουμε όμως ότι δεν υπάρχουν διαστραμμένες φύσεις, υπάρχουν διαστραμμένες θελήσεις. Αυτό να το τονίσουμε ή να το υπογραμμίσουμε. Υπάρχουν διαστραμμένες θελήσεις, όχι διαστραμμένες φύσεις. Έτσι λοιπόν η οικογένεια βοηθάει. Ο πατέρας βοηθάει το αγόρι. Το πατέρα έχει σαν πρότυπο το αγόρι. Και το κορίτσι έχει σαν πρότυπο τη μάνα. Στη συνέχεια υπάρχει αυτή η αμοιβαία έλξη ανάμεσα στα δύο φύλλα. Έχουμε την ενηλικίωση και σωματικά και ψυχολογικά. Οριμάζει ο νέος, μεταβαίνει από την παιδική στην όριμη ηλικία, στην ενηλικίωση, γίνεται νέος, περνάει αυτή την δύσκολη περίοδο της εφηβικής ηλικίας και μετά αρχίζει να προβάλλει σε κάποιο πρόσωπο αυτή την έλξη. Στο πρόσωπο του περιβάλλοντος, στα πρόσωπα του περιβάλλοντος. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η παιδαγωγία για την οποία μιλάει τόσο πολύ ο μεγάλος πατέρας μας της Εκκλησίας, ο Άγιος Χρυσόστομος, να παιδαγωγηθεί ο νέος στο να μάθει να σέβεται. Το να μάθει να αντιθασεύει τα ένστικτά του και τις επιθυμίες του. Ο άνθρωπος γεννιέται βασικά με τρεις τάσεις και επιθυμίες. Τον εγωισμό από την πρώτη στιγμή της γεννήσεως μέχρι που θα πεθάνει, με την κτητικότητα, με την φιλοχρηματία, την οποία αποκτάει στη συνέχεια όταν μαθαίνει ότι μπορείς κάποια πράγματα να τα χρησιμοποιείς, και η φιλιδονία, που όταν ότι μπορείς σε κάποια πράγματα να ευχαριστιέσαι. Εδώ όμως
1: μιλάτε για τις ειδονές του Σαρκικούβιου.
0: Του Σαρκικούβιου, ναι. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η διαπαιδαγώγηση να μπορέσει να δαμάσει την φύση, η οποία δεν είναι
1: εύκολο πράγμα.
0: Δεν είναι καθαρή, δεν είναι λευκή, δεν είναι ταμπουλαράζα. Έχει ο άνθρωπος τις προδιαθέσεις για την αμαρτία. Έχει την κονκουμπισκέντια, την τάση προς την αμαρτία. Και όλα αυτά η διαπαιδαγώγηση βοηθάει στον άνθρωπο, να δαμάσει την φύση του και να γίνει πρόσωπο. Να γίνει πρόσωπο, να μπορεί να ελέγχει τις σκέψεις του, τα λόγια του, τις πράξεις του και να ολοκληρωθεί, να γίνει ολόκληρος και σώος άνθρωπος. Βοηθάει όλο το σύστημα, το παιδαγωγικό, και πρέπει να βοηθάει σε αυτό το σκοπό. Η μόρφωση δεν είναι μονάχα μόρφωση του νου, δεν είναι των γνώσεων, αλλά είναι μόρφωση ολόκληρου του χαρακτήρα του νέου. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε νέους με ολοκληρωμένους που κυριαρχούν πάνω στον εαυτό τους και πάνω στα ένστικτά τους, τα ένστικτα είναι του ζώου. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, έχει ψυχή, λογική, μπορεί να κυριαρχεί πάνω στον εαυτό του και να παράγει πολιτισμό. Από την ζωώνδη λοιπόν και την ενστικτόδη κατάσταση στην οποία υπάρχει η ανθρώπινη φύση, ο άνθρωπος με την διαπαιδαγώγηση και κυρίως με την Χριστό παιδεία παιδαγωγείται στο να μην χρησιμοποιεί όλα αυτά εγωιστικά και ναρκισιστικά, δηλαδή στο να ευχαριστιέται μόνο ο ίδιος, το να αποκτάει μόνο ο ίδιος, μαθαίνει να δίνει, μακάρι αν διδώνε μάλλον ή λαμβάνει, μαθαίνει ότι η ειδονή είναι η πρόκληση του πειρασμού που θα πρέπει να αντισταθεί, θα πρέπει να μείνει καθαρό στη ζωή του. Η αγνότητα και η εγκράτεια, όλα αυτά τα οποία μιλάει η Εκκλησία μας, και δυστυχώς κάποιοι εξυπνάκηδες θέλουν να τα διακομωδούν, δεν πειράζει. Η Εκκλησία θα τα λέει και θα λέει ποιο είναι το φυσικό, ποιο είναι το καταφύσιν, και ότι μπορεί αυτό να είναι δυνατόν μέσα στη χάρη του Χριστού, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν προετοιμάζεται ο νέος.
1: Ποιος τον προετοιμάζει, Πατέρ Χρυσόστομο, όλα αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία θεωρητικά, αλλά ποιος είναι αυτός ο παράγοντας που θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην πορεία των παιδιών, των εφήβων μας? Θα είναι η μάνα, θα είναι ο πατέρας, θα είναι το σχολείο, θα είναι η κοινωνία, η ειδική ψυχολόγη, η ειδική παιδαγωγή? Ποιος είναι, οι ιερείς?
0: Για να πούμε την πραγματικότητα, ότι σήμερα τα παιδιά μας μεγαλώνουν από το πεζοδρόμιο. Τους μεγαλώνει, ναι. ούτε ο γονιός έχει τη δύναμη, ούτε το σχολείο, ούτε ο παπάς, και παίζουν σήμερα ιδιαίτερα, είναι οι παιδαγωγικοί φορείς έχουν μεγάλο αντίζωλο, που είναι η κοινωνία, που είναι το πεζοδρόμιο, που είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάνουν αντιεκπαίδευση, κάνουν αντικατήχηση και προσπαθούν να παρασύρουν το νέο σε μια έξαλλη ζωή, που αυτή η έξαλλη ζωή του νέου και του εφήβου δεν τον προετοιμάζει για σωστή οικογένεια. Τον προετοιμάζει για ήδη για να έχει προβλήματα, και θα πάει με προβλήματα προς την οικογένεια. Ενώ η οικογένεια είναι δόσιμο, είναι να δοθεί κανείς στον άλλον, είναι η αγάπη χωρίς όρια, είναι θυσία, είναι ταπείνωση. Όταν λοιπόν έχει μάθει αυτός ο νέος να ικανοποιεί όλα τα ένστικτά του, όταν δεν έχει μάθει να υποτάσσεται, όταν δεν έχει μάθει να συνεργάζεται με τον άλλον, όταν θέλει μόνο να ευχαριστείται ο ίδιος, τι οικογένεια θα κάνει? Ο άλλος τι υποφέρει που θα ζήσει μαζί του? Και αργά ή γρήγορα θα το διαλύσουν.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε εγωιστές ανθρώπους, οι οποίοι θα ζητάνε μόνο τα δικά τους στη συνέχεια μέσα στην οικογένεια, και ουσιαστικά αυτό το δικό μου και το δικό σου είναι εκείνο, όπως λέει και ο Χρυσόστομος, ναι, που καταστρέφει το γάμο και τη συμβίωση.
1: Πατέρ Χρυσόστομε, στην αμοιβαία έλξη και την αναζήτηση του ενός προς το άλλο πρόσωπο, το ετεροπρόσωπο, ήδη δρομολογείται από μόνο του. Ναι. Έτσι, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο να δρομολογείται από μόνο του. Από πότε μπορεί το παιδί να αρχίσει να σκέπτεται το γάμο? Γιατί οπωσδήποτε η αλληλοσυμπάθεια, η αλληλογνωριμία, ο δεσμός, γιατί φτάνουν σε ένα σημείο που δημιουργείται ένας ισχυρός δεσμός. Ναι. Και να της λέει ο νέος ότι εγώ, ξέρεις, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς σένα. Ή και η κοπέλα του λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Εκείνη την ώρα μπαίνουμε στην αναζήτηση του γάμου ή ζητούμε κάτι άλλο?
0: Πρέπει να πούμε από μία έρευνα που έχει γίνει, Γέροντα, ότι στους νέους μας, τους νέους τους Έλληνες, τους ορθόδοξους νέους Έλληνες, η οικογένεια στέκεται πάρα πολύ ψηλά. και θέλουν να κάνουν οικογένεια, θέλουν να κάνουν ελληνική, χριστιανική οικογένεια. Εδώ όμως στην πορεία μπλέκονται τα πράγματα. Κυρίως τα κορίτσια έχουν την τάση να αναζητούν σύντροφο για γάμο. Ενώ τα αγόρια όχι τόσο, γιατί δεν οριμάζουν τόσο
1: λίγο. Θα σας αμφισβητήσω λίγο, Πάτερ Χρυσόστομε. Όταν της λες την κοπέλα ότι ξέρεις, ο δεσμός τον οποίο δημιούργησες οδηγεί στο γάμο. Πηγαίνετε, είναι ώρα του γάμου σου, δεν τελείωσες ακόμη το σχολείο σου. Δεν πήρες το πτυχίο σου από το ανώτερο πανεπιστήμιο. Δεν αποκαταστάθηκες επαγγελματικά. Πώς θα πας για γάμο?
0: Εσύ που λέτε, ναι, συμφωνώ ότι σήμερα πολλοί νέοι είναι ανώριμοι για το γάμο, δεν σκέπτονται γάμο και σκέπτονται μονάχα πώς θα περάσουν,
1: πώς θα περάσουν ευχάριστα τη ζωή τους.
0: Πώς θα ευχαριστηθούν και θα ικανοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Και θα ικανοποιήσουν τις αισθήσεις τους. Πώς θα αποκτήσουν, πώς θα κερδίσουν ο ένας τον άλλο και γιατί η κοινωνία σήμερα έχει κάνει έτσι τα πράγματα που τα παιδιά να μην σκέπτονται το γάμο. Τους καθυστερεί στο να κάνουν γάμο. Και ενώ παλαιότερα στις αγροτικές οικογένειες, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, από 18 χρονών πρέπει να παντρεύονται τα παιδιά, πού να παντρευτούν σήμερα από 18 χρονών? Είναι ανώριμα πλέον, λόγω των σπουδών, αργούν να μπουν μέσα στην κοινωνία. Και η ίδια η κοινωνία δεν θέλει τους νέους μέσα στην κοινωνία. Οι μεγάλοι δεν τους θέλουν τους νέους. Γι' αυτό προσπαθούν όσο μπορούν να τους καθυστερήσουν τους νέους. Να μην μπουν μέσα στην κοινωνία, μέσα στα πράγματα. Και όπως είπαμε, πρέπει να σπουδάσουν, πρέπει να αποκατασταθούν εργασιακά, επαγγελματικά. Τα αγόρια πρέπει να πάνε και στο στρατό. Έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Και αργούν πλέον οι νέοι να κάνουν οικογένεια. Γι' αυτό και οι σχέσεις τις οποίες συνάπτουν, οι γνωριμίες, είναι προσωρινές, είναι εφήμερες και για ικανοποίηση μόνο των εστίκτων.
1: Δεν έχω υπόψη μου καμία στατιστική. Αλλά από επικοινωνία με τα παιδιά έχω διαπιστώσει ότι τις περισσότερες φορές οι κοπέλες δεν θέλουν να δεσμευθούν με τις αλυσίδες του γάμου. Και σου λέει αργότερα, από τώρα θα παντρευτώ. Ενώ άλλοτε έχουν ανατραπεί αυτά. Ναι. Παλαιότερα οι κοπέλες θέλαν να γνωρίσουν ένα νέο, να τον περδικλώσουν κάπου, να βάλουν τα στέφανα στο κεφάλι και να τον παντρευτούν. Αυτό σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό από τις κοπέλες. Δεν ξέρω αν έχετε τις υπόψεις τι τοποθέτηση έχουν οι νέοι έναντι του γάμου και του δεσμού που δημιούργησαν.
0: Θέλω να πω ότι οι νέοι φοβούνται επίσης να έρθουν σε γάμο, επειδή βλέπουν και την ανοημότητα του άλλου προσώπου. Και όταν βλέπουν ότι πολύ εύκολα τα φτιάχνουν, αλλά και πολύ εύκολα τα χαλούν και προδίδονται οι αγάπες και έχουμε ναυάγια ως προς την αγάπη, τότε διστάζουν στο να συνάψουν μόνιμη σχέση η οποία θα οδηγήσει στο γάμο. Διστάζουν οι νέοι να έρθουν σε γάμο. Γιατί βλέπουν την ανοριμότητα. Κατέρωθεν. Και ναι, των κορίτσιων και των αγωγιών.
1: Η τοποθέτηση των γονέων έναντι των παιδιών εκείνων που τυχόν αποφασίζουν πριν οριμάσει η ώρα του γάμου, πώς τοποθετούνται, τι πληροφορίες έχετε, ποια είναι η άποψή σας και η εκτίμησή σας?
0: Ναι, ακόμη τουλάχιστον η κοινωνία που υπάρχει είναι στην επαρχία ανθίσταται. Και σχεδόν η κοινωνία ανθίσταται, αλλά στην αρχή μετά συμβιβάζεται και συγκαταβαίνει και πλέον και επευλογεί και την συγκατοίκηση και τη συμβίωση των παιδιών πριν από το γάμο.
1: Μιλάμε για χριστιανικό γάμο. Να εξηγούμαστε. Μιλάμε για χριστιανικό γάμο. Μία χριστιανή νέα που θέλει να δημιουργήσει χριστιανική οικογένεια, πού θα αναζητήσει το μέλλοντα σύζυγό της, σε ποιο χώρο και με ποια κριτηρία?
0: Για μας, Γέροντα, το να βρει ο ένας τον άλλον είναι θαύμα. Και είναι μυστήριο. Ούς ο Θεός συνέζεψε αυτούς που θέλησε ο Θεός να συζευχθούν. Άνθρωπος μη χωρίζατο. Άρα, η συνάντηση δύο παιδιών, ένα παράδειγμα. Μια κοπέλα από τάδε, από τη Μακεδονία, συναντάει ένα αγόρι από την Πελοπόννησο, που συναντούν σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια παρέα, σε μια εργασία και συνάντουν σχέση. Και γνωρίζονται, πού να ξέρουν αυτά ότι κάποια στιγμή η πορεία τους θα συναντιόταν. Και έτσι θα μάζει κανείς την πρόνοια και τη σοφία του Θεού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι νομίζω λοιπόν ότι καταρχάς πρέπει να πιστέψει, και αυτό λέμε στα παιδιά μας, ότι παιδιά να προσεύχεστε, γιατί η υπόθεση αυτή είναι πολύ μεγάλη, όπως και η έβρεση εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική για το νέο σήμερα, έτσι και η έβρεση κατάλληλου συζύγου που θα ζήσουν μαζί τα παιδιά είναι ένα μυστήριο, είναι ένα θαύμα, και να προσεύχεστε γι' αυτό, να είναι έτοιμα προσευχής και να προσέχει κανείς με την πρώτη γνωριμία να μην αμέσως έρχεται στο
1: ενδίδει.
0: Γνωριμίες να υπάρξουν πολλές. Όταν η Εκκλησία μας λέει προσέχετε, μην βιάζεστε, δεν είναι πρώτα η σωματική ένωση και η σωματική ικανοποίηση ένδειξη και απόδειξη ότι υπάρχει αγάπη. Σώματα υπάρχουν, ενώνονται, αλλά βλέπει μια στιγμή ενώνονται τα σώματα και την άλλη στιγμή χτυπιώνται και χωρίζουν και μαλώνουν. Δεν είναι λοιπόν το θέμα η σωματική ένωση όπως παρουσιάζεται χρονικά σαν το πιο απαραίτητο και πιο αναγκαίο για τη σύναψη γάμου και σχέσεως, αλλά πρώτα είναι η ψυχική επικοινωνία, να ταιριάζουν οι χαρακτήρες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βεβαίως για μας τους χριστιανούς το πρώτο είναι ο άνθρωπος που θα γνωρίσουμε, το αγόρι ή η κοπέλα, να είναι μέσα στην Εκκλησία. Να είναι χριστιανοί, να πιστεύουν στον Χριστό, να εκκλησιάζονται, να έχουν πνευματικό, να εξομολογούνται και στη συνέχεια να είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
1: Ωραία.
0: Να ταιριάζουν ψυχολογικά.
1: Η νέα θα πρέπει να φροντίσει ο νέος να έχει ένα ψυχικό κόσμο που στο χαρακτήρα δηλαδή να ταιριάζουν οι δυο τους. Να έχει και πιστεύω όπως και το δικό της. Μπορεί να επαναπαύεται σε έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό, που να είναι ετερόδοξος, να είναι αλλόδοξος, να είναι αιρετικός, να είναι Ινδουιστής, Βουδιστής. Μπορεί μια τέτοια νέα να κάνει χριστιανική οικογένεια, χριστιανικό γάμο.
0: Μα ήδη ξεκινάει με πρόβλημα. Ήδη ξεκινάει με μια πολύ σημαντική διαφορά. Ότι το άλλο μέρος δεν πιστεύει στη χάρη του Θεού. Δεν πιστεύει στο μυστήριο.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, πατέρα, χρυσόστομε.
0: Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν βρέθηκαν κάποιοι χριστιανοί ή κάποιες χριστιανές και είχαν το άλλο το τέρι, ο άλλος συντρόφος ήταν άπιστος, λέει ο Απόστολος Παύλος, μην το χωρίσετε. Ναι. Αλλά κρατήστε εκεί με την πεποίθηση και με την πίστη ότι μπορεί να πιστέψει και ο άλλος. Όπως και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Ο άνδρας να κάνει τη γυναίκα χριστιανή ή η γυναίκα να κάνει χριστιανή τον άνδρα. Χριστιανό τον άνδρα. Όμως σε μια χριστιανική κοινωνία την οποία ζούμε και στην οποία μπορούμε να βρούμε χριστιανούς και να συνάψουμε γάμο, είναι εκ των προτέρων αποτυχία το να συνάψουμε γάμο με κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει σε αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς. Διότι η πίστη, πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία δεν είναι στο περιθώριο. Η Εκκλησία και η πίστη δεν είναι μόνο για τον ναό. Δεν είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Αλλά ευλογεί και αγιάζει ολόκληρη τη ζωή μας. Κάθε πτυχή της ζωής μας. Ολόκληρη την ύπαρξή μας. Το ζευγάρι θα πρέπει να έχει όσο δυνατόν λιγότερες διαφορές. Να ταυτίζεται όσο δυνατόν περισσότερο. Το κυριότερο στο οποίο θα πρέπει να ταυτίζεται είναι η πίστη.
1: Μάλιστα. Επομένως, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια χριστιανική οικογένεια και να συνάψουμε ένα χριστιανικό γάμο, πρέπει αμφότεροι, τόσο ο νέος όσο και η νέα, να πιστεύουν στο Θεό και να είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Και εάν αυτό δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να μιλούμε για χριστιανικό γάμο. Είμαι θα σύμφωνη μέχρι εδώ. οι χριστιανοί ή ο νέος πρέπει να έχουν ένα πνευματικό, ναι, που εξομολογούνται, θα τον ενημερώσουν ή θα τον αφήσουν απληροφόρητο.
0: Δεν είναι δυνατόν να τον ενημερώνουν για μικρά θέματα της ζωής τους και να μην τον ενημερώσουν για το μεγάλο αυτό γεγονός, ναι, σταθμό στη ζωή τους, που είναι ο γάμος τους, που είναι
1: θα πρέπει επομένως να πάρουν την ευλογία.
0: Να πάρουν την ευλογία και στην πορεία θα τους καθοδηγεί και θα τους βοηθεί, θα προσεύχεται για εκείνους, θα τους συμβουλεύει, θα τους συμπαρασταθεί. Χρειάζονται βοηθό.
1: Επομένως, ένας βασικός παράγοντας για μια χριστιανική οικογένεια είναι η παρουσία του πνευματικού ανάμεσα στο ζευγάρι, ο οποίος θα παρεμβαίνει πότε? Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια διαφορά ανάμεσά τους, γιατί ο πνευματικός θα είναι η πιο ειλικρινή φωνή, διότι θα τους πει την αλήθεια, το πνευματικό του συμφέρον πρώτα και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Επομένως, είναι εκ των προτέρων δεδομένων ότι ο πνευματικός και πριν από το γάμο και μέσα στο γάμο έχει λόγο και η παρουσία του είναι απαραίτητος για να κατευθύνει τη σωστή πορεία του ανδρογίνου, του νέου ζευγαριού.
0: Σήμερα οι άνθρωποι δεν πάνε στο πνευματικό, πηγαίνουν στο σύμβολο γάμου, λέει. Ναι.
1: Τι είναι αυτό, πατέρα, σωστό.
0: Υπάρχει
1: σύμβολο γάμου. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για τι γάμο.
0: Όταν έχει κάποιο πρόβλημα, θα πα σε σύμβολο γάμου. Ειδικό, α πούμε, για σύμβολο γάμου. Ενώ η εκκλησία μας, η παράδοσή μας, έχει τον άνθρωπο ο οποίος θα σταθεί δίπλα σου. Έχει τον πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα σου συμπερασταθεί, θα σε βοηθήσει στη δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Ο ιερεύς δεν είναι μονάχα για να ευλογεί το γάμο, αλλά και να στηρίζει και να βοηθεί το γάμο. Αυτό λέμε στα παιδιά. Παιδιά, δεν θα έχετε στους πατέρες, στους ιερείς, μόνο για να σας στελούν το γάμο και ή να σας υπογράφουν με τα διαζύγια. Όχι. Οι πνευματικοί πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να στηριχθεί ο γάμος σας. Οι πνευματικοί πατέρες έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν στην εξομάλυνση των διαφορών. Δεν είναι εύκολο το ζευγάρι να προχωρήσει. Δύο παιδιά τα οποία ήταν από διαφορετικές οικογένειες, διαφορετικό τρόπο μεγαλώματος, διαφορετική μόρφωση, διαφορετική κοινωνική τάξη, ζουν μαζί. Για να μάθουν να συμβαδίζουν μαζί στη ζωή τους, χρειάζεται βοηθός, χρειάζεται συμπαραστάτης. Υπάρχουν αθλήματα που χρειάζονται τον προπονητή. Και ο προπονητής, ο οποίος βοηθάει και συμπαρίσταται
1: την ομάδα για, ναι, για να βγει η νικήτρια και να πάρει το.
0: Το μεγαλύτερο άθλημα είναι το άθλημα της αγάπης. Και επιτελείται μέσα στο γάμο. Γι' αυτό και η Εκκλησία στεφανώνει. Με τα στεφάνια της νίκης στεφανώνει τους νεότερους.
1: Και με λευκά στεφάνια.
0: Βέβαια. Είναι οι νικητές της ζωής. Κατάφεραν να ξεπεράσουν τον εγωισμό τους και έφτασαν στην αγάπη. Όταν έχω την ταπεία και μας λένε ότι αγαπιούνται, χαιρόμαστε. Νίκησε η αγάπη. Πρέπει να έχουμε όμως και τη χάρη του Θεού, γιατί ο άνθρωπος μόνος του βρίσκεται σε αδιέξοδο. Θα φτάσει ένα σημείο και δεν θα μπορεί να το βγάλει πέρα.
2: Στέφεται ο δούλος του Θεού Βασίλειος και η δούλη του Θεού Δήμητρα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Βασίλειος και η δούλη του Θεού Δήμητρα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Δήμητρα, τον δούλον του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Δήμητρα, τον δούλον του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Δήμητρα, τον δούλον του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού.

0: πέρα από τον πνευματικό, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, ναι, Πάτερ Χρυσόστομε, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με τους γονείς. Γνωρίστηκαν στον τόπο της εργασίας, στον δρόμο, στο γλένι, όπου γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν και δεν θέλουν να χωρίσουν. Έχουμε την παρέμβαση των γονέων και λέει, όχι παιδί μου, αυτή δεν θα την πάρεις, θα σε πούμε εμείς ποια θα πάρεις. Ή και το αντίθετο στο έτερο νήμιση. Πώς βλέπετε αυτή την παρέμβαση, τη δυναμική των γονέων? Γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Υπάρχουν παιδιά που αναγκάζονται να κάνουν το γάμο τους χωρίς την παρουσία των γονέων. Είναι όλο το θρησκευτικό γάμο. Να, ναι. Τι συνιστάτε στους γονείς για την τοποθέτησή τους αυτή και για την άρνησή τους?
1: Βλέπουμε, Γέροντα, από τα αποτελέσματα ότι μία από τις βασικότερες αιτίες των διαζυγίων είναι το ανεκάτεμα τρίτων προσώπων μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό και λέμε στα νέα τα παιδιά, παιδιά, ήδη από την περίοδο του Αραβώνα θα πρέπει να τακτοποιήσετε κάποια θέματα. Και ένα από τα θέματα που θα τακτοποιήσετε πριν να πάτε στο γάμο είναι οι σχέσεις σας με τα τρίτα πρόσωπα. Όχι μονάχα με τους φίλους και τους γνωστούς, αλλά και με τους συγγενείς και με τους γονείς σας. Εάν εσείς είστε αγαπημένοι και συμφωνείτε και ταιριάζετε, δεν θα επιτρέψετε σε κανέναν να μπει μέσα στην οικογένειά σας και να σας ανακατέψει και να σας διχάσει. Λέγει ο Ιωσή Χρυσόστομος αυτό το πράγμα. Όπως ενώνουμε τις δύο πέτρες με το τσιμέντο και δεν μπορεί να μπει κανένας τίποτα μέσα, έτσι ενωθείτε με την αγάπη του Χριστού. Ναι. Τονίζει ο Ιωσή Χρυσόστομος. Ούτως ώστε να μπει μπορεί κανένας, ούτε άνθρωπος ούτε διάβολος, να μπει ανάμεσά σας. Θυμάστε στο τέλος του μυστήριου του γάμου, όταν χωρίζουμε τα χέρια των παιδιών με το Ευαγγέλιο. Και λέμε αυτό το πράγμα. Κανένας άνθρωπος, ούτε διάβολος είναι ανάμεσά σας, αλλά μόνο Χριστό. Όταν λοιπόν είναι ενωμένοι με την αγάπη, την αμοιβαία, αλλά και την αγάπη προς τον Χριστό, τον νηφίο της κάθε μιας ψυχής, τότε δεν θα μπορεί να χωρέσει κανένας. Τι συνιστάμε? Θα σέβεστε τους γονείς του άλλου παιδιού. Αυτό το παλικάρι και αυτό το κορίτσι δεν βγήκαν έτσι από μια πέτρα, βγήκαν από κάποιους γονιούς. Κάποιοι γονείς κουράστηκαν και ίδρυσαν για το μεγαλό σου. Δεν μπορείς εσύ να κατηγοράσεις τους γονείς του άλλου του παιδιού, διότι είναι φυσιολογικό ο άλλος να παρεξηγηθεί. Όταν παντρεύεσαι το άλλο μέλος, ναι, παντρεύεσαι και την οικογένειά του.
0: Ναι, είναι η μητέρα σου, είναι ο πατέρας σου, γιατί δημιουργείται πλέον πνευματική συγγένεια. Αλλά εγώ θέλω να επανέλθω στην παρέμβαση, τη δυναμική των γονέων, οι οποίοι έχω την εντύπωση ότι υπερβαίνουν τα εσκαμμένα όταν έχουν όριμα παιδιά μπροστά τους και αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα το θέμα του γάμου. Έρχεται στιγμή και του λέω, όχι, δεν θα προχωρήσετε. Έχουν το δικαίωμα να τους πούν, εμείς παιδί μου θα σου πούμε για το πρόσωπο αυτό ότι είναι κουτσό, είναι στραβό, είναι λεπρό, είναι ανάποδο, είναι... Άμα θέλεις όμως εσύ να συναντηθείτε και να συμπορευτείτε, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Θα βρεθούμε και στο γάμο σου και θα σε στηρίξουμε. Αλλά να μην μας πεις αύριο, ξέρεις, ναι, υποφέρω και βασανίζομαι, εμείς στα είπαμε τότε και δεν μας άκουσες. Θέλω να πούμε στους καλούς γονείς που τα αγαπούν όντως τα παιδιά, να λένε τη γνώμη τους και να αποφασίζουν μόνο τα παιδιά περί του πρακτέου, ναι, αν θα, ναι, προχωρήσουν ή θα...
1: Επειδή το θέμα της απόφασης είναι πάρα πολύ σοβαρή και οι ίδιοι τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν πολλές φορές να πάρουν απόφαση σωστή, έχουν ανάγκη και τη συμβουλή και τη γνώμη των γονιών.
0: Να την ακούσουν.
1: Να την ακούσουν.
0: Όχι όμως να παρέμβουν δυναμικά και όχι, να χωρίσουν τα παιδιά.
1: Από τη στιγμή όμως που θα αποφασίσουν τα παιδιά, από εκεί και πέρα πρέπει να συμμετεθούν και να δώσουν την ευχή τους.
0: Ναι.
1: Να μην μένουν πεισμωμένοι και γυνατεμένοι και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στα παιδιά. Να μην επεμβαίνουν μέσα στην οικογένεια. Ας πούμε, μαλώνουν μαλώνει το ζευγάρι μεταξύ. Είναι και φυσιολογικό να έχει κάποιες διαφορές, έτσι. Και πηγαίνει το αγόρι στη μάνα του και λέει αυτό και αυτό. Τι θα πρέπει να κάνει η μάνα? Θα πει φύγε από εδώ πέρα, να πας στη γυναίκα σου. Μην ξανάρχεσαι σε μένα να μου πεις παράπονα για τη γυναίκα σου. Θα τα λύσετε και τα βρείτε μόνοι σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτά κάποιοι γονείς κτητικοί που θέλουν να επεμβαίνουν και να χώνονται εκμεταλλεύονται αυτά τα πράγματα.
2: Την εξάρτηση.
1: Την εξάρτηση και χώνονται. Α, έτσι θα τις φερθείς. Το ίδιο και το κορίτσι όταν πηγαίνει στους δικούς της. Θέλουν να ανακατευθούν στη συνέχεια. Οι γονείς όμως, αν είναι σωστοί, θα πούν στον άντρα σου. Μόνοι σας, εσείς θα τα βρείτε. Γι' αυτό και
2: λέμε. Και μην ξανάρθεις για τέτοια θέματα προσωπικά σας.
1: Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να πηγαίνουν στο πνευματικό. Διότι εάν πάνε στο γονιό, ο γονιός τα βλέπει από δική του πλευρά και θα χωθεί μέσα στην οικογένεια. Ενώ όταν θα πάει στο πνευματικό, ο πνευματικός δεν έχει κανένα συμφέρον υπέρ του ενός ή του άλλου για να ανακατευτεί μέσα στην οικογένεια, αλλά θα επέμβει σωτήρια και θα βοηθήσει τα παιδιά. Εάν λοιπόν τα παιδιά από την αρχή αποφασίσουν ότι ό,τι αποφασίζουμε εμείς αυτό θα είναι και είναι τέλεια η αγάπη τους και η ενότητά τους, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα ξένον να επέμβει. Είτε είναι συγγενείς, είτε είναι φίλοι, οι οποίοι και αυτοί επεμβαίνουν και επηρεάζουν πολλές φορές, είτε γνωστοί. Αλλά σήμερα έχουμε προβλήματα. Τα νέα τα ζευγάρια για να φτιάξουν την οικογένεια εξαρτώνται πολλές φορές οικονομικά από την πατρική οικογένεια. Αυτό δημιουργεί μια εξάρτηση. Και δίνει και το δικαίωμα στους γονείς να επεμβαίνουν.
2: Παρέμβαση, ναι.
1: Επίσης, όταν το αγόρι ή το κορίτσι, συνήθως τα αγόρια, έχουν εργασία μαζί με το γονιό τους. Και δεν έχουν ξεχωρίσει τις εργασίες τους. Οπότε υπάρχει μια σχέση και εργασιακή. Και η εργασιακή, αυτή η σχέση που έχει ο άνδρα, το αγόρι, με το γονιό του, με τον πατέρα του, έχει σαν επακόλουθο να ανακατεύεται και η οικογένεια μέσα στη νέα οικογένεια. Οι οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές νέες οικογένειες γίνονται αιτία για να ανακατεύονται οι γονείς.
2: Οι γονείς ανάμεσα στο ζευγάρι. Ναι. Ξέρετε όμως, πάντα Χρυσόστομε, πέραν από το αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Γι' αυτό λέμε ότι η πολιτεία σχέσεις. Πρέπει να βοηθήσει, η πολιτεία να βοηθάει τα νέα τα ζευγάρια, τις νέες οικογένειες. Να τα χρηματοδοτεί οικονομικά για να στηρίξουν τα νέα νοικοκυριά τους όπως γίνονται σε άλλες χώρες.
2: Μάλιστα. Ναι. Έχουμε και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Αναμίξιος των γονέων στη ζωή του ζευγαριού. Ο γιος έχει μια μεγάλη αδυναμία στη μητέρα ή η μητέρα έχει μια συναισθηματική φόρτιση και εξάρτηση με το γιο. Τι γίνεται τότε, πού πάμε, ή και η κόρη με τη μητέρα της και ούτω καθεξής. Τότε πού πάμε, πώς προχωρούμε, πού στηριζόμαστε, τι λύση θα δώσουμε?
1: Πρέπει να βοηθηθεί ο σύζυγος ή η σύζυγος που έχει εξάρτηση από να απεξαρτηθεί από την πατρική οικογένεια.
2: Έτσι.
1: Αυτά πρέπει να κάνουν οι νέοι. Αυτά πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
2: Σου λέω ότι μάλλον με τον αντίστοιχο χώρο, κυρία μου, για σένα.
1: Ναι.
2: Η σύζυγός του βλέπει ότι κάτι γίνεται. Και διαφωνεί. Το εκφράζει σαν παράπονο. Αλλά ο άντρας της δεν δέχεται σε καμιά περίπτωση να τα χαλάσει είτε με τη μητέρα του είτε με τον πατέρα του. Δεν λέμε να τα χαλάσει, αλλά πρέπει να τα βάλουν σε μια σωστή γραμμή.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει ο άνδρας, να ξεκαθαρίσει ότι άλλο η μάνα του και άλλο η γυναίκα του.
2: Τι μας λέει το Ευαγγέλιο σε αυτή την περίπτωση, μου φαίνεται στην προηγούμενη που μας το επενθυμίσατε. Εν εκατό του καταλήψει.
1: Άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και προσχολείται στη δία γυναική και έρχονται οι δύο ισάκα μία.
2: Πέστε μας πιο απλά να τα καταλάβουμε.
1: Ότι όταν ένας άνδρας θέλει να παντρευτεί, θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι του πατέρα του και της μάνας του, όχι μόνο τοπικά αλλά και τροπικά. Γιατί μπορεί να είναι και μακαρίτια πάλι να ανεκατεύονται.
2: Ναι.
1: Να εγκαταλείψει το σπίτι του πατέρα και της μάνας του και να προσχοληθεί στη γυναίκα του και να είναι οι δύο ισάκα μία. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να απεξαρτηθεί από την οικογένειά του και να προσχοληθεί στη γυναίκα του. Οι πατέρες συστήνουν και το εξής. Όταν παρατηρηθεί διαφορά ανάμεσα στη γυναίκα και στη μάνα και στο γονιό γενικώς,
2: ναι,
1: ο σύζυγος, ακόμη και αν έχει άδικο η γυναίκα, θα πάρει το μέρος της γυναίκας. Διότι εάν τα χαλάσεις με το γονιό σου, θα έπρεπε να τα φτιάξεις. Εάν όμως τα χαλάσεις με τη γυναίκα σου και σφραγίσει το γυαλί, πώς τα φτιάχνεις? Δεν θα πρέπει οι γυναίκες να βάζουν τους, η μάνα και η γυναίκα να βάζουν τον άνδρα στη μέση? Ο άνδρας θα πρέπει να ιεραρχήσει. Άλλο η αγάπη του στη μάνα του και άλλο η αγάπη του στη γυναίκα του. Με τη γυναίκα του δεν έχει κανένα βαθμό συγγενείας, είναι μηδέν. Ενώ με τη μάνα του, με τους γονείς του, έχει ένα βαθμό συγγενείας. Με τη γυναίκα του είναι ολοκληρωμένος. Ενώ με τους γονείς του έχει ένα βαθμό συγγενείας, είναι πιο μακριά. Βεβαίως θα σέβεται και θα αγαπάει και θα εκτιμάει τους γονείς του και θα τους κοιτάξει και στα γεράματα.
2: Τώρα είπατε μεγάλο λόγο, πάτε Χρυσόστομε.
1: Αλλά
2: θα διάσουν τα γεροκομεία τότε, τι θα γίνει.
1: Ναι. Παραπάνω όμως να αγαπάει τη γυναίκα του και να την προστατεύει. Το ίδιο και η γυναίκα.
2: Ναι, αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση του όλου προβλήματος. Εάν αγαπάει τον άντρα της, θα αγαπάει και τη μάνα του.
1: Βεβαίως.
2: Που τον γέννησε και τον πατέρα του που τον μεγάλωσε και τον ανέθεψε.
1: Έχουμε την περίπτωση της Ρουθ, χαρακτηριστικό παράδειγμα σεβασμού προς την πεθερά, και είναι ευλογία Θεού. Αλλά αυτό θα το κάνει κάποιος που έχει πίστη, που έχει αγάπη Θεού. Καμιά περίπτωση δεν βλέπει αντιπαλότητα, αλλά βλέπει πρόσωπο Θεού στο πρόσωπο του άλλου. Έτσι, μέσα από την αγάπη του Χριστού, ο χριστιανός, ο σύζυγος και η σύζυγος θα τα βάλουν τα πράγματα σε σειρά μέσα στην οικογένειά τους. Δεν θα τα μπερδεύουν. Και αν πάνε τα μπερδέψουν, θα τους βοηθήσει σε αυτά ο πνευματικός. Για να μπει μια ιεράρχηση και μια σειρά μέσα στην οικογένεια.
2: Ωραία. Να προχωρήσουμε και να πούμε. Οδηγηθήκαμε στο γάμο, τελέσαμε το μυστήριο, ευλογηθήκαμε από την Εκκλησία και αρχίζει η ζωή μέσα στο σπίτι. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να κρατήσουν για να βιώσουν αυτό που λαχταρούν και που επιθυμούν, να δημιουργώντας τη χριστιανική οικογένεια? Γιατί μόνο το μυστήριο του γάμου δεν αρκεί, αλλά πρέπει η πορεία τους να είναι μια πορεία χριστιανική μέσα στην οικογένεια. Πείτε μας για τα στοιχεία ενός χριστιανικού γάμου.
1: Είπαμε για το θέμα της φλογερής, ναι, και ακάθεντης πίστης στο Θεό, στο Σωτήρα Χριστό, για την σχέση τους, για τη θέση τους μέσα στην Εκκλησία, για τη σχέση τους με το Πνευματικό. Αλλά πρέπει να πούμε και για το τέργεσμα το ψυχικό. Γιατί που είναι, υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι να αγαπούν τον Χριστό, να αγαπούν την Εκκλησία, να έχουν το Πνευματικό, αλλά να μην ταιριάζουν. Το δεύτερο το οποίο θα ζητήσουν είναι το τέργεσμα το ψυχικό. Να ταιριάζουν συναισθηματικά, ψυχολογικά, ψυχικά. Και εδώ χρειάζεται πολύ αναζήτηση. Γι' αυτό δεν πρέπει να βιάζονται. Ακόμα και αν δουν την ταμπέλα χριστιανός, πάλι δεν θα πρέπει να βιαστούν. Να δουν αν ταιριάζουν. Δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε αν ο άλλος είναι χριστιανός ή άλλοι είναι χριστιανοί. Χρειάζεται δοκιμή. Ο ένας να δοκιμάσει τον άλλον και τότε να προχωρήσουν στην αγάπη, να καλλιεργήσουν την αγάπη, να καλλιεργήσουν το σεβασμό. Τους χαρακτήρες θα τους δοκιμάσουν στις δύσκολες στιγμές, την ώρα του εγωισμού, την ώρα της διεκδίκησης, την ώρα της απόφασης. Αυτό θα το δοκιμάσουν ήδη από την περίοδο του Αραβώνα. Στην περίοδο του Αραβώνα, εκεί θα βλέπουν τους χαρακτήρες τους. Και λέγαμε προηγουμένως ότι η Εκκλησία μας, όταν λέει στα παιδιά, παιδιά, μην έρχεστε σε σαρκική σχέση πριν την ώρα σας, πριν από το γάμο. Γιατί η σαρκική σχέση και η σωματική σχέση τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν βλέπει τον άλλον πώς είναι. Και ενώ του λένε, είναι στραβή, είναι έτσι, δεν την βλέπει. Το ίδιο και η κοπέλα πάλι, δεν βλέπει ότι έχει κάποια κουσούρια αυτό το παιδί. Όταν λοιπόν φύγει από τη μέση το συμφέρον, το σαρκικό συμφέρον, είτε άλλα συμφέροντα, οικονομικά είτε κοινωνικά όπως αναφέραμε,
2: ναι,
1: τότε υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη εκεί που υπάρχει συμφέρον ικανοποίησης. Όπου η φύση ζητάει ικανοποίηση, εκεί δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχει συμφέρον. Δεν υπάρχει αγάπη εκεί που ικανοποιούνται τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει αγάπη όταν υπάρχει συμφέρον για ανέβασμα κοινωνικό. Γιατί ο άλλος έχει μια κοινωνική, βρίσκεται σε μια κοινωνική τάξη ανώτερη και θέλουμε να κολλήσουμε κοντά του, όχι από αγάπη, αλλά για να ανεβούμε πιο ψηλά. Η αγάπη υπάρχει εκεί που υπάρχει ο σεβασμός, γιατί η αγάπη είναι σεβασμός, είναι ταπείνωση, είναι θυσία. Τα παιδιά θα μάθουν στην περίοδο αυτή του αραβώνα και όταν θα προσπαθούν να δουν αν ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους, θα μάθουν να λένε όχι μόνο αγαπώ, αλλά να μπορούν να λένε και τα αρνητικά. Να μπορούν να λένε αυτό που έκανες με πίκρανε. Αυτό που έκανες με στενοχώρησε. Να μπορεί να λένε και τα αρνητικά του συστήματα. Και εκεί θα δοκιμαστεί η αγάπη και αν πραγματικά ταιριάζουν οι χαρακτήρες.
2: Δυστυχώς, Πάτε Χρυσόστομε, στην περίοδο του αραβώνος ή της γνωριμίας, όπως λένε σήμερα τα παιδιά, είναι περίοδος υποκρισίας. Ο καθένας προσπαθεί να δείξει τον καλύτερο εαυτό του.
1: Εμείς λέμε ότι πρέπει να δείξει τον πραγματικό εαυτό σας.
2: Όχι.
1: Τον αληθινό. Και ο άλλος να μην το ξέρει, θα το πεις. Εγώ έχω αυτά τα κουσούρια.
2: Μα θα τον χάσω αν δείξω τον πραγματικό εαυτό μου. Θα τον χάσω.
1: Αυτό που ενώ
2: εάν τον πραγματικό εαυτό μας, έχω την εντύπωση, Πάτερ Χρυσόστομε, ότι τον δείχνουμε μετά από τα στέφανα. Γιατί νιώθει και η γυναίκα και ο άνδρας μια σιγουριά και τώρα σου λέει σε πήρα και θα σε δείξω ποιος είμαι.
1: Οπωσδήποτε αλλάζει η ζωή μετά από το μυστήριο, αλλά
2: γιατί
1: προηγουμένως πρέπει να είναι σίγουροι ότι ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους, ότι μπορούν ο ένας να ανέχεται τους θυμούς, τα πείσματα, τις ζήλιες, τις αντιθέσεις
2: του αγώνας. Βεβαίως αυτό θα το πετύχει με την αγάπη. Δεν θα τα βλέπει η αγάπη. Είναι τυφλή και δεν βλέπει ελαττώματα, βλέπει μόνο αρετές.
1: Η αγάπη όμως πρέπει να είναι ειλικρινής, διότι αν δεν είναι αληθινή, δεν είναι αγάπη. Έτσι. Αγάπη και αλήθεια συμβαδίζουν. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αλήθεια στις προθέσεις και τις διαθέσεις, δεν είναι αγάπη. Άρα λοιπόν γι' αυτό θα λέμε ότι πρέπει να δοκιμάζεται, η αγάπη των παιδιών και ο χαρακτήρας τους. Και να μην σπέβδουν στην εύκολη δίθεν αγάπη, την ικανοποίηση των σεξουαλικών ενστίκτων και της σωματικής ευχαρίστησης.
2: Πάτε Χρυσόστομε, επειδή ο χρόνος μας πλησιάζει, στείλτε ένα χαιρετισμό στα παιδιά μας, τα καλά μας τα παιδιά, και ό,τι συζητούμε το συζητούμε όχι για να τα κρίνουμε ή να τα απογοητεύσουμε ή να τα καταδικάσουμε, αλλά τα λέμε από αγάπη, και γιατί αυτή είναι και η θέση τις εκκλησίες μας έναντι του μυστηρίου του γάμου.
1: Θέλω να πω ότι τα καταλαβαίνουμε, τα κατανοούμε, έχουν πολύ μεγάλο κόπο, έχουν πολύ μεγάλο αγώνα για να πραγματοποιήσουν την αγάπη τους, να πραγματοποιήσουν το γάμο τους και την οικογένειά τους. Οι πνευματικοί πατέρες και η εκκλησία μας όταν μιλάει, τα μιλάει από αγάπη, από ενδιαφέρον και από εμπειρία. Αυτά τα οποία λέμε, δεν τα λέμε επειδή τα διαβάσαμε κάπου απλώς, αλλά επειδή συναστραφήκαμε με πολλές οικογένειες και γνωρίσαμε οικογένειες, νέα παιδιά, και μέσα από αυτή την εμπειρία καταλάβαμε την αξία που έχει ο Λόγος του Θεού, η παρηγοριά της Εκκλησίας μας στα νέα τα παιδιά μας, τα οποία πρέπει να τα βοηθήσουμε, πρέπει να σταθούμε δίπλα τους. Δεν τα κατηγοράμε, δεν τα καταδικάζουμε, τα κατανοούμε και τα βοηθούμε. Και προσευχόμαστε ο Χριστός και η Παναγία μας να στηρίζουν τις οικογένειές τους, να τα βοηθάνε να ξεπερνούν τις αδυναμίες τους και να αναδεικνύονται ολυμπιονίκες της αγάπης.
2: Μάλιστα. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Ο Πατήρ Χρυσόστομος μας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τα παιδιά εκείνα που θέλουν να προσέλθουν στο γάμο και να δημιουργήσουν χριστιανική οικογένεια. Βεβαίως, τη χριστιανική οικογένεια τη χαρακτηρίζει το πιστεύω αμφωτέρων. Πρώτον. Δεύτερον, ο πόθος και η λαχτάρα να ενώσουν τις καρδιές των και τις ψυχές των κάτω από τους στόλους των ιερών ναών και κάτω από τον πολυέλαιο της Εκκλησίας, με το μυστήριο του γάμου. Αλλά
0: Η χριστιανική ζωή δεν σταματάει εδώ, στο σπίτι που ανοίγουμε το καινούριο. Να έχουμε το Θεό μας, να έχουμε το εικονοστάσι μας, να προσευχόμαστε μαζί το ζευγάρι, να μελετούμε μαζί το Λόγο του Θεού, να έχουμε λατρευτική ζωή, να έχουμε μυστηριακή ζωή και προπαντός συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που θα μας ενώνει περισσότερο, θα μας αγιάζει και θα μας κατευθύνει τα βήματα εισοδών σωτηρίας και προπαντός θα μας χαριτώνει και θα μας θωρακίζει στο δύσκολο έργο που έχουμε να λάβει να φτιάξουμε χριστιανική οικογένεια. Αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Μας θωρακίζει. Οι πειρασμοί είναι πολλοί. Σήμερα ο γάμος διέρχεται μια φοβερή και βινή κρίση και τα διαζύγια αυξάνονται και πληθαίνουν. Όμως εμείς πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε χριστιανική οικογένεια. Ζητούμε το φωτισμό, τη χάρη, το έλεος, την ευσπλαχνία και την αγάπη του Θεού να μας σκεπάζουν και να μας συνοδεύουν στη ζωή μας. Εδώ να σας ευχαριστήσουμε που μείνετε μαζί μας και ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και στην ευερχόμενη εκπομπή να πούμε τα δέοντα. Σας ευχαριστούμε Πάτερ Χρυσόστομε και σας που είχατε την καλοσύνη να έρθετε και πάλι παραμερίζοντας τον κόπο και κάνοντας τη θυσία για να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή.

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Είναι 12 Ιουνίου και δεν χρειάζεται να πούμε ότι τα σχολεία τελειώνουν, γιατί ήδη έχουν τελειώσει, έτσι δεν είναι μικρή μου φίλη? Δηλαδή τώρα έχετε κάποιες εκδηλώσεις, γιορτές, ίσως εκδρομές. Νομίζω ότι οι διακοπές σας πλέον έχουν φτάσει. Δεν ξέρω αν θυμάστε να σας υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε να ετοιμάσετε κάτι για τους δασκάλους σας. Κάτι για να τους δείξετε την ευγνωμοσύνη σας, παιδιά. Για τον κόπο όλου του χρόνου, τη θυσία, την προσπάθειά τους να σας μεταδώσουν γνώσεις, να καλλιεργήσουν το χαρακτήρα σας. Αξίζει, παιδιά, ένα δώρο. Και όταν λέω δώρο, δεν είναι πάντοτε κάτι υλικό το καλύτερο δώρο, αλλά και η αγάπη σας, η εκτίμησή σας, το ευχαριστώ σας μέσα από την καρδιά σας δείχνει, παιδιά, ότι πραγματικά αγαπάτε τους δασκάλους σας και είναι αυτά τα στοιχεία που χαιρόνται πάρα πολύ, παιδιά, οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι δάσκαλοι όταν τα εισπράττουν από τα παιδιά τους, από τους μαθητές τους. Θα πούμε όμως πως και εσείς που είστε παιδιά της έκτης και του χρόνου θα είστε στο γυμνάσιο, τώρα θα αποχαιρετηθείτε με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας, ίσως με τους περισσότερους από αυτούς να είσαστε μαζί 6 χρόνια. Τα 6 χρόνια του δημοτικού, ίσως και από το νηπιαγωγείο. Τώρα όμως πηγαίνοντας στο γυμνάσιο θα χωριστείτε. Όχι πως θα χαλάσουν οι φιλίες, αλλά δεν θα είστε όλοι μαζί. Λοιπόν, και με αυτούς, παιδιά, θα αποχαιρετηθείτε. Θα ευχαριστήσετε ο ένας τον άλλον. Θα δώσετε υποσχέσεις για φιλίες. Αλλά και να συγχωρεθείτε. Γιατί είναι πολύ φυσικό, αγαπημένοι μου μικροί μου φίλοι, όταν ζείτε κάθε μέρα, μισή μέρα μαζί, να υπάρχουν και μικροπαρεξηγήσεις, κάποιες φορές ίσως καυγάδες, στεναχώριες, ίσως ζήλιες, ίσως λόγια που μας ξεφεύγουν καμιά φορά πάνω στο θυμό. Λοιπόν, όλα αυτά, για όλα αυτά να ζητήσουμε συγγνώμη, να συγχωρέσουμε τους άλλους αν μας έφτεξαν σε κάτι, να μην κρατάμε μέσα στην καρδιά μας τίποτα, να μην είμαστε μνησίκα και, όπως είπαμε και χθες, και έτσι όμορφα όμορφα, παιδιά, να αποχαιρετηθούμε όχι μόνο με τους δασκάλους μας αλλά και με τους συμμαθητές μας και να δώσουμε υπόσχεση πως και του χρόνου θα βρισκόμαστε και αν δεν είμαστε στην ίδια τάξη θα κανονίσουμε να βρισκόμαστε κάποιες ώρες για να θυμόμαστε τα όμορφα, παιδιά, χρόνια του δημοτικού σχολείου. Λοιπόν, λέω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάρετε όλοι τις θέσεις σας και σήμερα, μικροί μου φίλοι, πάμε εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, στο Άγιον Όρος. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι, τα γόρια πηγαίνετε βέβαια, αλλά τα κορίτσια δεν μπορούμε να πάμε, γι' αυτό θα πάμε νοερά με τη σκέψη μας και θα γνωρίσουμε σήμερα εκεί έναν Άγιο που σήμερα γιορτάζει, τον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Πάμε λοιπόν, έτοιμοι, φύγαμε.

μαϊκές επαρχίες. Σε κάποια μάχη, ο καλός Θεός επέτρεψε να εχμαλωτιστεί ο αρχιστράτηγος Πέτρος και να οδηγηθεί αλυσοδεμένος σε ένα απόρθητο φρούριο. Εκεί τον έριξε σε ένα σκοτεινό κελί. Έδωσαν μάλιστα διαταγή να μην τον επισκέπτεται κανείς. Ο καιρός περνούσε και ο Πέτρος άρχισε να απελπίζεται. Τότε θυμήθηκε ότι λίγο καιρό πριν γίνει αρχιστράτηγος είχε επιθυμήσει να γίνει μοναχός. Είχε μάλιστα δώσει υπόσχεση στο Θεό ότι θα εκπλήρωνε το συντομότερο αυτή του την επιθυμία. Δεν κράτησε όμως το λόγο του. Οι υποχρεώσεις των νέων του καθηκόντων τον έκαναν να αναβάλει συνεχώς την υπόσχεσή του. Εκεί μέσα στη σκοτεινή φυλακή φώτισε ο Θεός το νου του Πέτρου και του θύμισε την προηγούμενη επιθυμία του για τη ζωή των μοναχών. Άρχισε τότε να παρακαλεί τον Θεό να τον βοηθήσει. Προσευχόταν ιδιαίτερα στον Άγιο Νικόλαο, προς τον οποίο έτρεφε μεγάλη ευλάβεια. «Άγιε του Θεού», τον παρακαλούσε, «γνωρίζω πόσο συμπονάς όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Μεσίτευσε στο Θεό και για μένα. Σου υπόσχομαι μάλιστα πως αν μου χαρίσεις την ελευθερία μου, δεν θα επιστρέψω στην πατρίδα μου, την Κωνσταντινούπολη. Θα πάω στη Ρώμη και θα γίνω μοναχός, όπως είχα υποσχεθεί. Μετά θα προσπαθήσω να αφιερωθώ στην άσκηση και την προσευχή και θα ζήσω όλη την υπόλοιπη ζωή μου, όπως αρέσει στον Θεό».

7 ολόκληρες ημέρες προσευχόταν ο Όσιος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι κόποι του δεν πήγαν χαμένοι. Στο τέλος της εβδομάδας εμφανίστηκε ο Άγιος Νικόλαος μπροστά του και του είπε: «Πέτρο, άκουσα την θερμή προσευχή σου και γνωρίζω τη θλίψη και τα βάσανά σου. Μάθε πως δεν έχω πάψει να παρακαλώ τον Θεό να σε απαλλάξει από τα δεσμά σου. Όμως πρέπει να παρακαλέσεις και τον δίκαιο και θεοδόχο Σιμεών. Αυτός βρίσκεται δίπλα στο θρόνο του Κυρίου μας, μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, και έχει μεγάλη παρησία στο Χριστό μας. Τα λόγια του Αγίου Νικολάου έδωσαν θάρρος στον Πέτρο και άρχισε να προσεύχεται πιο πολύ τώρα, παρακαλώντας ιδιαίτερα τον Άγιο Σιμεών τον Θεοδόχο. Δεν πέρασαν λίγες ημέρες και εμφανίστηκε ξανά μπροστά του ο Άγιος Νικόλαος. «Έχε θάρρος, αδελφέ, δίωξε τη λύπη από την καρδιά σου. Η προσευχή σου εισακούστηκε στον ουρανό. Ορίστε, ήρθε μαζί μου σήμερα και ο Άγιος Σιμεών για να σε ελευθερώσει από τα δεσμά. Πράγματι, σήκωσε τα μάτια του ο Πέτρος και είδε τον Άγιο Σιμεών. Φορούσε ιερατική στολή και η όψη του ήταν πολύ λαμπρή. «Είσαι παιδί μου αποφασισμένος να τηρήσεις την υπόσχεση που έδωσες στο Θεό και να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου ασκητικά?» ρώτησε ο Άγιος Σιμεών τον Πέτρο. «Ναι, Άγιε του Θεού, υπόσχομαι να τηρήσω όλα όσα έταξα στον Κύριο», απάντησε εκείνος. «Μπορείς λοιπόν να φύγεις τώρα από αυτήν τη φυλακή. Πήγαινε να εκπληρώσεις το τάμα σου

είπε ο Άγιος Σιμεών, και με αυτά τα λόγια ακούμπησε με το χρυσό ραβδί του τις αλυσίδες, και εκείνες κόπηκαν στη στιγμή σαν να ήταν ιστός αράχνης. Ελεύθερος πια ο Πέτρος ακολούθησε τους δύο Αγίους. Μαζί τους βγήκε από το φρούριο χωρίς να τους εμποδίσει κανένας από τους φρουρούς. Τότε ο Άγιος Σιμεών έδωσε εντολή στον Άγιο Νικόλαο να φροντίζει στο εξής τον Πέτρο, και αφού τον ευλόγησε έγινε άφαντος. Ο Πέτρος ακολούθησε τον Άγιο Νικόλαο μέχρι που έφτασαν στη Ρώμη. Εκεί ο Άγιος, αφού το υπενθύμησε να εκπληρώσει χωρίς καθυστέρηση το τάμα του, τον χαιρέτησε και εξαφανίστηκε. Ο μακάριος Πέτρος ευχαρίστησε το Θεό για το αλάνθαστο οδηγό που του είχε δώσει και συνέχισε το δρόμο του. Όμως ο Άγιος Νικόλαος δεν τον είχε εγκαταλείψει. Συνέχισε να φροντίζει τον πιστό του φίλο. Εμφανίστηκε λοιπόν στον ύπνο του Πάπα και Πατριάρχη της Ρώμης. Εκείνη την εποχή η Ρωμαϊκή Εκκλησία ήταν Ορθόδοξη και ο Πάπας ήταν Ορθόδοξος και εκείνος. Έτσι, κρατώντας ο Άγιος Νικόλαος τον Πέτρο από το χέρι, είπε στον Πάπα και Πατριάρχη της Ρώμης: «Αυτός ο άνθρωπος ονομάζεται Πέτρος και έχει υποσχεθεί να γίνει μοναχός». Ύστερα διηγήθηκε στον Πάπα όλα όσα έγιναν στο φοβερό φρούριο και τον πρόσταξε να τον κήρυξε μοναχό το συντομότερο. Ο Πάπας ξύπνησε αμέσως και έτρεξε στο ναό του Αγίου Πέτρου. Κάθισε στον επισκοπικό θρόνο και παρατηρούσε με προσοχή όλους όσους έμπαιναν στην εκκλησία, μήπως και αναγνωρίσει το νέο που του υπέδειξε στο όραμα ο Άγιος Νικόλαος. Πραγματικά, κάποια στιγμή ξεχώρισε τον Όσιο Πέτρο ανάμεσα στο πλήθος και του ενέφησε να πλησιάσει. Ο μακάριος Πέτρος όμως δεν το αντιλήφθηκε. Τότε ο Πάπας τον κάλεσε με το όνομά του: «Πέτρο, σε σένα μιλάω, που γλίτωσες με θαύμα του Αγίου Νικολάου από τη φυλακή. Μην απορείς που σε καλώ με το όνομά σου, ενώ δεν σε έχω δει ξανά. Ο προστάτης Αγιός σου μου αποκάλυψε την ιστορία σου, καθώς και τον ευλογημένο σκοπό για τον οποίο ήρθες εδώ. Θαύμασε ο Άγιος Πέτρος τη μέριμνα που έδειξε ο Άγιος Νικόλαος για αυτόν και πλησίασε να πάρει την ευλογία του Πάπα. Εκείνος τον έκυρε πολύ σύντομα μοναχό και τον κράτησε λίγες μέρες κοντά του για να τον διδάξει με πατρική αγάπη όσα θα του ήταν απαραίτητα πλέον για τη μοναχική του ζωή».

Ύστερα ο Όσιος έβαλε μετάνοια στον Πάπα και αφού του ζήτησε να προσεύχεται για αυτόν στο Θεό, κατέβηκε στο λιμάνι. Δεν ήξερε όμως πού έπρεπε να πάει. Έτσι επιβεβάστηκε στο πρώτο πλοίο που βρήκε, αφήνοντας τα πάντα στην πρόνοια του Θεού. Σ' όλο το ταξίδι ο Όσιος δεν έχασε λεπτό. Ολημερής και ολονυκτής προσευχόταν θερμά στο Θεό, παρακαλώντας τον να τον οδηγήσει σε κατάλληλο τόπο για να σκητέψει. Κάποια μέρα, ενώ ξεκουραζόταν, βλέπει να τον πλησιάζει η υπεραγία Θεοτόκος, κυκλωμένη από ένα λαμπρό φως. Δίπλα της στεκόταν ο αγαπημένος του Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος, που την παρακαλούσε με μεγάλη ευλάβεια, λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε και Κυρία του κόσμου, δείξε στον δούλο σου τόπο προσευχής ήσυχο, γιατί επιθυμεί να περάσει την υπόλοιπη ζωή του δοξολογώντας τον Υιό και Θεό σου. Το όρος του Άθωνα είναι ο καταλληλότερος τόπος για να κατοικήσει και να βρει ανάπαυση. Μου το έδωσε ο Υιός μου αγαπητός για να πηγαίνουν εκεί όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τις φροντίδες του κόσμου και να αφιερωθούν απερίσπαστα στο Θεό. Από τώρα και στο εξής, αυτό το μέρος θα λέγεται Άγιο Όρος και πολλοί ασκητές θα πάνε εκεί για να σκητέψουν. Όσους αγωνιστούν με προθυμία να ευαρεστήσουν τον Κύριο, θα τους έχω σαν παιδιά μου. Θα παρακαλώ τον Υιό μου να τους χαρίζει ουράνια παρηγοριά και δύναμη σε αυτή τη ζωή και θα μεσητεύω στο Θεό να απολαύσουν τη χαρά του Παραδείσου».

Της ξύπνησε ο Άγιος και πέφτοντας στα γόνατα ευχαρίστησε την Παναγία μας που απάντησε τόσο ξεκάθαρα στο αίτημά του. Οι μέρες περνούσαν. Ένα πρωί, ενώ ο καιρός ήταν καλός και ο άνεμος ευνοϊκός, το πλοίο στάθηκε ακίνητο και δεν πήγαινε μήτε μπρος μήτε πίσω. Λες και είχε κολλήσει στη θάλασσα. Οι ναύτες τρόμαξαν. Κανείς τους δεν μπορούσε να εξηγήσει την αιτία αυτού του αναπάντεχου φαινομένου. Ο Άγιος, που κατάλαβε ότι επρόκειτο για θεϊκό σημείο, δείχνοντας την κοντινή στεριά, τους ρώτησε: «Παιδιά μου, πώς ονομάζεται αυτό το βουνό?» «Ονομάζεται όρος του Άθωνα, τιμιε πάτερ», απάντησαν εκείνοι. Τότε ο Άγιος είπε: «Μη φοβάστε. Εξαιτίας μου σταμάτησε το πλοίο σας. Ο Θεός θέλει να με αφήσετε σε εκείνο το μέρος. Μετά θα μπορέσετε να συνεχίσετε ανενόχλητοι το δρόμο σας». Λυπήθηκαν οι ναυτικοί που θα έχαναν τη συντροφιά ενός τόσο ευλογημένου ανθρώπου. Μην μπορώντας όμως να κάνουν διαφορετικά, τον άφησαν σε εκείνη την ακτή του Άθωνα. Αυτός πάλι, αφού τους ευλόγησε, τους αποχαιρέτησε.

Όταν έμεινε μόνος του ο Όσιος, γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό. Έπειτα κάνοντας το σημείο του σταυρού, άρχισε να ανεβαίνει στο βουνό. Για πολλή ώρα βάδιζε σε ένα στενό μονοπάτι μέσα στο πυκνό δάσος, μέχρι που βρήκε μια σπηλιά και εγκαταστάθηκε. Εκεί μέσα αγωνιζόταν με προσευχές και αγρυπνίες να ευαρεστήσει τον Θεό. Από την πολλή κερία τα ρούχα του έλειωσαν εντελώς και ταλαιπωρούνταν πολύ από το κρύο του χειμώνα και τον καύσωνα του καλοκαιριού. Μοναδικό ένδυμά του ήταν μια ζώνη από φύλλα και χόρτα που κατασκεύασε ο ίδιος για να σκεπάζει το σώμα του. Όμως η Παναγία μας, βλέποντας τη μεγάλη του αυταπάρνηση, τον δυνάμωνε ώστε να αντέχει όλες τις αλλαγές του καιρού. Τον αξίωσε μάλιστα να απολαύσει σπάνιες πνευματικές παρηγοριές και θεϊκές οπτασίες. Έστειλε άγγελο Κυρίου για να φροντίζει καθημερινά τον Όσιο. Το έστελνε αγγελική τροφή, το μάνα, που ομοιό του δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι αγγελικά έζησε ο Όσιος 53 ολόκληρα χρόνια στο όρος, χωρίς να συναντήσει όλο αυτό το διάστημα κανέναν άνθρωπο. Όμως, λίγο πριν από την κοίμησή του, επέτρεψε ο καλός Θεός να φανερωθεί στους ανθρώπους η θεάρεστη ζωή του με τον ακόλουθο τρόπο. Κάποτε, ένας κυνηγός πήγε στον Άθωνα να κυνηγήσει. Καθώς περπατούσε προσεκτικά, ψάχνοντας για κάποιο καλό θύραμα, είδε μία πανέμορφη ελαφίνα. Το ζώο, μόλις τον αντιλήφθηκε, άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει και εκείνος το ακολούθησε. Σαν κάποιος να την οδηγούσε, η ελαφίνα ήρθε και στάθηκε μπροστά στη σπηλιά του Οσίου. Ο κυνηγός πλησίασε όταν ξαφνικά είδε έκπληκτος να βγαίνει από τη σπηλιά ένας άνθρωπος με μακριά γενιάδα. Τα κατάλευκα μαλλιά του σκέπαζαν το μισό σώμα του. Ο κυνηγός κατατρόμαξε και το έβαλε στα πόδια, νομίζοντας ότι έβλεπε κάποια δαιμονική φαντασία. Τότε ο Όσιος Πέτρος, γιατί αυτός ήταν ο γενιοφόρος άνδρας, του φώναξε: «Γιατί φεύγεις, αδελφέ μου? Άνθρωπος είμαι κι εγώ, σαν και σένα, και όχι φάντασμα όπως νομίζεις. Έλα εδώ κοντά μου. Μη φοβάσαι, γιατί μάλλον ο Θεός έστειλε σήμερα εδώ για να σου διηγηθώ τα θαυμάσια γεγονότα που αξίωσε σε μένα τον αμαρτωλό να ζήσω». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο φόβος του κυνηγού εξαφανίστηκε. Πλησίασε τον Όσιο Πέτρο και αφού τον ασπάστηκε, Όσιος του διηγήθηκε όλη του τη ζωή. Ακούγοντάς τον, ο κυνηγός ένιωσε θεία αλλίωση στην ψυχή του και έντονη επιθυμία να μην γυρίσει πίσω, αλλά να παραμείνει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Έβαλε λοιπόν μετάνοια στον Όσιο Πέτρο και του είπε: «Χάρη σου ζητώ, Άγιε Πάτερ, να με δεχτείς να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου σαν υποτακτικό σου, για να αγωνιστώ κι εγώ μαζί σου να σώσω την ψυχή μου». «Παιδί μου, δεν είναι ακόμα ο κατάλληλος καιρός για αυτό που λες», του απάντησε ο Όσιος. «Γύρισε πίσω στο σπίτι σου, μοίρασε την περιουσία σου στους φτωχούς και αφού περάσεις ένα χρόνο με μελέτη, προσευχή και νηστεία, εξέτασε πάλι την καρδιά σου. Αν δεις ότι ακόμα επιθυμείς να επιστρέψεις εδώ, έλα και ας γίνει το θέλημα του Θεού. Πρόσεχε όμως να μην φανερώσει σε κανέναν αυτά που άκουσες». Ύστερα τον ευλόγησε και τον αποχαιρέτησε. Ο κυνηγός στήρισε την παραγγελία του Αγίου και όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, πήρε μαζί τον αδελφό του και άλλους δύο μοναχούς και ήρθαν στο Άγιον Όρος. Όταν όμως έφτασαν στη σπηλιά, βρήκαν τον Όσιο Πέτρο νεκρό, με σταυρωμένα τα χέρια του και το πρόσωπό του γαλήνιο και φωτεινό.
Τότε ο κυνηγός αποκάλυψε και στους άλλους όλα όσα του είχε πει. Όταν τελείωσε η διήγηση, ο κυνηγός και οι δυο μοναχοί προσκύνησαν το Άγιο Λείψανο με μεγάλη ευλάβεια. Ο αδερφός του κυνηγού που είχε καταληφθεί από δαιμόνιο που τον ταλαιπωρούσε πολύ καιρό, πήγε και αυτός να προσκυνήσει. Είδαν τότε το λείψανο του Αγίου να λάμπει και στη στιγμή ελευθερώθηκε ο άνθρωπος από το δαίμονα. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν και δοξολόγησαν τον Θεό για το μεγάλο αυτό θαύμα που έγινε μπροστά τους.

θαύματα ο Όσιος Πέτρος επιτέλεσε πολλά και η φήμη του απλώθηκε σε όλα τα μέρη που ζούσαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Πολλοί πιστοί άνδρες που επιθυμούσαν να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο, γνωρίζοντας τη ζωή του Οσίου και τις υποσχέσεις της Παναγίας μας, έτρεχαν στο Άγιον Όρος και γίνονταν μοναχοί, προσπαθώντας να μιμηθούν τους πνευματικούς αγώνες του. Έτσι, μέσα σε λίγο καιρό εκπληρώθηκε η υπόσχεση της Θεοτόκου και το περιβόλι της γέμισε απάκρις άκρη μοναχούς, οπλισμένους με τη Θεία Χάρη, άξιους συνεχιστές του πρώτου διδασκάλου τους, του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη. Από τότε και μέχρι τις μέρες μας, αυτοί οι Άγιοι Αγιορείτες Πατέρες προσεύχονται και παρακαλούν μέρα και νύχτα το Θεό για τη σωτηρία όλου του κόσμου.

ραδιοφωνικό σταθμό Σχηδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

καλωσορίσατε κι εσείς σε αυτή τη συχνότητα για άλλη μια φορά. Ήταν η Κατερίνα Παπαδοπούλου και ένα γλυκό σαμιώτικο καλωσόρισμα για αρχή. Και τώρα ετοιμαστείτε για μοσχοβολιές και αρώματα, για γεσεμιά και κρίνους με τη Μαρία Αναμετερού.

Παρέα μας σήμερα είναι τραγούδια αισθαντικά, με μπόλη και τρυφερότητα σε μουσική και στίχο. Τραγούδια γραμμένα μάλλον σε στιγμές πολύ προσωπικές και τραγουδισμένα από φωνές όλο ευαισθησία. Αρετή και τιμέ και δεντρολίβανο, ίδιο σμαράκι όπως το λένε στη Λέρο.

Θα ήθελα να ήμουν άρωμα που βάζεις στα μαλλιά σου, με κάθε σου αναπνοή να μπαίνω στην καρδιά σου. Μάρθα Μαυροειδή και χωρίς σχόλια.

φθινόπωρο, γκρίζος ουρανός και καταχνιά, ή κατσιφόρας, όπως λένε την ομίχλη στην Άξο και όπως τραγουδάνε για βάση εκεί. Μαρία Αναματερού και πάλι.

τώρα ένα τραγούδι από την Κάρπαθο, το μοναδικό ύφος της μουσικής του νησιού. Δωρικότητα, αλλά και κάτι αδιόρατα σπαρακτικό.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε αφήσει τον προσκυνητή μας να συζητά με κάποιον κύριο για να συνταξιδέψουν μαζί μέχρι το Αντζέρσκι, που ήταν ένας τόπος, ένας δεύτερος Άθος. Και λέει ο προσκυνητής μας: «Όταν άκουσα την αναπάντεχη εκείνη πρόσκληση, την επίστευσα ότι ήταν σημείο της Παναγίας στην οποία είχα αφιερώσει το ταξίδι μου αυτό. Χωρίς περισσότερη σκέψη, συμφώνησα αμέσως. Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την επομένη. Περπατήσαμε 3 ολόκληρες ημέρες, ο ένας πίσω από τον άλλο, σύμφωνα με την επιθυμία του πνευματικού φίλου. Εκείνος εδιάβαζε ένα βιβλίο σε όλο το διάστημα, χωρίς να το αποχωριστεί από τα χέρια του, ούτε νύχτα, ούτε ημέρα. Μερικές φορές έκλεινε το βιβλίο για να παραδίδεται σε θείες και ιερές σκέψεις. Το πρώτο βράδυ σταματήσαμε σε ένα μέρος για να φάμε. Την ώρα που ετρώγαμε, ο σύντροφός μου και πάλιν είχε ανοιχτό το βιβλίο εμπρός του και έριχνε ματιές μέσα του. Είδα κι εγώ το βιβλίο και αντελήφθην ότι ήταν Ευαγγέλιο. Τότε του είπα: «Επιτρέπετε να σε ρωτήσω γιατί ούτε μια στιγμή δεν αφήνεις το Ευαγγέλιο από το χέρι σου μέρα και νύχτα? Γιατί συνεχώς το βαστάς και το έχεις μαζί σου?» «Διότι», απήντησεν, «από αυτό και μόνον από αυτό διδάσκομαι συνεχώς». «Και τι διδάσκεσαι ακριβώς?» συνέχισα. «Τη χριστιανική ζωή, αυτή που συνοψίζεται εις την προσευχή. Θεωρώ ότι η προσευχή είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο απαραίτητο πράγμα για τη σωτηρία και το πρώτο καθήκον για τον κάθε χριστιανό. Η προσευχή είναι το πρώτο βήμα εις την αφιερωμένη στο Θεό ζωή. Είναι το στέμα της. Για το λόγο δε αυτόν, το Ευαγγέλιο ορίζει την αδιάλειπτη προσευχή. Οι διάφορες πράξεις ευσεβίας έχουν η κάθε μια τον καιρό της, αλλά όσον αφορά εις την προσευχή, εκείνη έχει ειδικό της τον κάθε είδους χρόνο. Χωρίς προσευχή κανείς δεν μπορεί να πράξει κανένα καλό, και χωρίς το Ευαγγέλιο κανείς δεν μπορεί να μάθει τέλεια αυτό που είναι σχετικό με την προσευχή. Όλοι όσοι γεύθηκαν της σωτηρίας με τον τρόπο της εσωτερικής πνευματικής ζωής, οι Άγιοι Διάκονοι του Λόγου του Θεού, οι Ερημίτες και οι Ασκητές και όλοι οι θεοφοβούμενοι χριστιανοί εδιδάχθησαν από την συνεχή και αλάνθαστη απασχόληση με τα βάθη του Θείου Λόγου και από την αγιαστική ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου. Οι πλήστοι από αυτούς είχαν το Ευαγγέλιο συνεχώς στα χέρια τους και η διδασκαλία τους για τη σωτηρία τους επότισε με το δίδαγμα που συνοψίζεται εις το «κάθισε κάτω εις τη σιωπή του κελιού σου» και διάβαζε και ξαναδιάβαζε συνεχώς το Άγιο Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο λόγος που κι εγώ όπως αυτή δεν το αποχωρίζομαι ποτέ από τα χέρια μου. Εφράνθηκα πραγματικά με τα τόσο λογικά πράγματα που άκουσα από τον άνθρωπο αυτό και με την πρόοδο που αντελήφθηκα πως είχε εις την προσευχή. Τον ερώτησα σε ποιο από τα 4 Ευαγγέλια βρήκε τη διδασκαλία περί της προσευχής, και εις τους 4 Ευαγγελιστάς απήντησε: «Σε κάθε λέξη όλης της Καινής Διαθήκης διαβάζοντάς την με τη σειρά. Έχω που διαβάζω πολύ καιρό και φροντίζω να εμβαθύνω εις την έννοια, αλλά έχω ακόμη καταλάβει ότι υπάρχει κάποια προοδευτική γραμμή, κάποια αλυσίδα εις τη διδασκαλία περί προσευχής που αρχίζει από τον πρώτο Ευαγγελιστή και προχωρεί συστηματικά μέσα σε πλαίσια μιας ορισμένης σειράς. Επί παραδείγματι, εις την αρχή τίθεται η προσέγγισης, η εισαγωγή
όπως θα λέγαμε εις τη διδασκαλία περί προσευχής, και ακολουθεί ο τύπος, δηλαδή η εξωτερήκευσή της με λόγια. Έπειτα έχουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις υπό τις οποίες προσφέρεται η προσευχή. Έχουμε τον τρόπο της διδασκαλίας της, διάφορα παραδείγματα για αυτήν και τέλος την μυστικιστική διδασκαλία περί εσωτερικής πνευματικής και αδιαλείπτου προσευχής εις το ευλογημένο όνομα του Ιησού. Η προσευχή αυτή αποτελεί το υψηλότερο είδος προσευχής, που είναι πολύ καλύτερας μορφής από το συνηθισμένο τύπο. Ακολουθούν τα περί αναγκαιότητος του είδους της νοεράς προσευχής, η ευλογημένη καρπή της δηλαδή. Με ένα λόγο ευρίσκεται εις το Ιερόν Ευαγγέλιον πλήρης και λεπτομερής γνώσης για την εφαρμογή της προσευχής, με σύστημα και συνέπεια από την αρχή ως το τέλος. Ακούοντας αυτά, απεφάσισα να τον ερωτήσω να μου δείξει όσα μου είπε με περισσότερη ακρίβεια. Του είπα λοιπόν, επειδή ενδιαφέρομαι να ακούω και να μιλώ για την προσευχή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εις αυτόν τον κόσμο, θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν θα μπορούσα να μάθω από σένα με λεπτομέρειες, αν είναι δυνατόν, την μυστική αυτή αλυσίδα της διδασκαλίας περί προσευχής. Για την αγάπη του Θεού σε οικετεύω, δίδαξέ μου την από το Άγιο Ευαγγέλιο. Συνεφώνησε με την παράκλησή μου και είπε, άνοιξε το Ευαγγέλιο σου, κοίταξέ το και σημείωσε ό,τι θα σου πω. Μου έδωσε ένα μολύβι και εξακολούθησε, λάβε την καλοσύνη και άρχισε να κρατήσει σημειώσεις, προσέθεσε. Άνοιξε το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου πρώτα και διάβασε στο έκτο κεφάλαιο από τον έκτο στίχο μέχρι τον ένατο. Βλέπεις ότι εδώ έχουμε την προπαρασκευή ή την εισαγωγή που μας διδάσκει να μην κάνουμε την προσευχή προς χάρη της ματαιοδοξίας και κατά επιδεικτικό τρόπο, αλλά να την αρχίζουμε σε μοναχικό μέρος και ήσυχο και να προσευχούμε.

είναι επιθυμητά στη ζωή μας. Συνέχεια προχώρησε και διάβασε τους στίχους 14 και 15 του ίδιου κεφαλαίου και θα βρεις εκεί τους όρους υπό τους οποίους η προσευχή καθίσταται αποτελεσματική. Επειδή εάν δεν συγχωρήσουμε αυτούς που μας έβλαψαν, ο Θεός δεν θα συγχωρήσει τα δικά μας αμαρτήματα. Τώρα πέρασε στο 7ο κεφάλαιο και θα ειδείς εκεί στο 7ο και τον 12ο στίχο πώς να επιτύχεις εις την προσευχή, πώς να γίνεις επίμονος εις την ελπίδα από τις εκφράσεις που οδηγούν εις αυτό και λένε «Ετείτε, ζητείτε, κρούετε». Αυτές οι ισχυρές εκφράσεις δίνουν το χρώμα της συχνότητος της προσευχής και της αναγκαιότητος της τακτικής εφαρμογής της, εις τρόπον ώστε η δύναμη της προσευχής να μην συμβαίνει μόνον να μας παρακολουθεί, αλλά ακόμη περισσότερο να προπορεύεται πολλές φορές στη ζωή μας. Αυτό αποτελεί την κυριότερα αξία της προσευχής. Θα ειδείς δε ένα παράδειγμα γι' αυτό εις το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Μάρκου εις τους στίχους 32 μέχρι 40, όπου ο ίδιος ο Χριστός επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις της προσευχής συχνά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το 11ο κεφάλαιο στίχος 1 έως 5 δίνει ένα παρόμοιο παράδειγμα προσευχής που επαναλαμβάνεται εις την παραβολή του φίλου του μεσονυκτίου. Αλλά και η σταθερά παράκληση της παραβολής της επιμόνου χείρας, όπως διατυπώνεται στο 18ο κεφάλαιο στίχος 1 έως 8, διδάσκει καθαρά την προτροπή του Χριστού που λέει ότι πρέπει να προσευχόμεθα πάντοτε, σε κάθε περίπτωση και σε κάθε μέρος, και να μην παραλείπουμε και να παραμελούμε το καθήκον αυτό. Μετά από αυτήν την λεπτομερή διδασκαλία μας δίδεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου η ουσιώδης και κεντρική διδασκαλία για την μυστική εσωτερική προσευχή της καρδιάς. Στην αρχή μας φανερώνεται στην εμβρυθή διήγηση της συνομιλίας του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, όπου αποκαλύπτεται η εσωτερική προσκύνηση του Θεού εν πνεύματι και αληθεία, την οποία ο Θεός επιθυμεί και η οποία είναι η ασίγαστη αληθινή προσευχή που μοιάζει σαν το τρεχούμενο νερό το αλόμενον η ζωή αιώνιον. Παρακάτω, εις το 15ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 8, μας εικονίζεται ακόμα τελειότερα η δύναμης, η ισχύς και η αναγκαιότης της εσωτερικής προσευχής, που είναι η παρουσία του Πνεύματος του Χριστού σαν μια ασίγαστη ενθύμηση του Θεού. Τελικά διάβασε τους στίχους 23 μέχρι 25 του 16ου κεφαλαίου του ιδίου Ευαγγελιστού. Θα διακρίνεις δε εκεί ότι η προσευχή εις το όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, όταν επαναλαμβάνεται συχνά έχει μεγίστη δύναμη και ανοίγει πολύ εύκολα την καρδιά για να την ευλογήσει. Αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ καθαρά στην περίπτωση των Αποστόλων, οι οποίοι είχαν ένα χρόνο κοντά στον Χριστό και είχαν ήδη από Αυτόν διδαχθεί την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών, από τους οποίους φυσικά το μαθαίνουμε κι εμείς. Στο τέλος όμως της επιγείου του ζωής ο Χριστός απεκάλυψεν εις αυτούς το μυστήριο που ακόμη οι προσευχές τους εστερούντο. Έπρεπε λοιπόν η προσευχή τους να κάνει ακόμη ένα βήμα προόδου. Γι' αυτό είπε προς αυτούς «Έως άρτη ουκ ητήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Αμήν, αμήν λέγω ημήν, ότι όσα αν ετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημήν». Έτσι συνέβησαν τα πράγματα με τους Αποστόλους. Από τότε δε που έμαθαν πια οι μαθητές να χρησιμοποιούν την προσευχή

που απευθύνετο εις το όνομα του Ιησού Χριστού, πόσα θαυμαστά και εξαίσια έργα δεν έκαμαν και πόσο θαυμαστό φως δεν έχησαν για την κατανόησή τους. Είδες λοιπόν τώρα την αλυσίδα, την πληρότητα της διδασκαλίας για την προσευχή που είναι τοποθετημένη με τέτοια σοφία εις το Άγιον Ευαγγέλιον. Τώρα, εάν από το Ευαγγέλιο προχωρήσεις ακόμη διαβάζοντας τις επιστολές των Αποστόλων, θα ειδείς εκεί επίσης την ίδια προοδευτική διδασκαλία για την προσευχή. Εάν συνεχίσω να σου αναφέρω τα διάφορα χωρία που ομιλούν για την προσευχή όπως έκανα με τα Ευαγγέλια, θα βεβαιωθείς ότι και οι πράξεις των Αποστόλων περιγράφουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή την επιμελή και συνεχή εξάσκηση της προσευχής, την οποία εφήρμοζαν οι πρώτοι χριστιανοί που ήσαν εξαιρετικά φωτισμένοι εξαιτίας της πολλής τους πίστεως εις τον Κύριον Ιησού. Οι καρποί της προσευχής αναφέρονται εδώ. Οι καρποί της συνεχούς προσευχής που είναι η έκχυση του Αγίου Πνεύματος εις αυτούς που προσεύχονται. Μπορείς να ειδείς κάτι παρόμοιο με αυτό εις τους στίχους 25 και 26 του 16ου κεφαλαίου.

0: Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
4: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός. Ήδη έχουμε συννεφιά και ενίσχυση των ανέμων αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Βρέχει στην Αττική, έχουμε πολλές περιοχές που περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους. Μπουρίνια έρχονται με λίγα λόγια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα έχουμε, ενώ υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι εδώ, η κεντρική Μακεδονία. Η περιοχή της Χαλκιδικής μάλιστα θα επηρεαστεί μέχρι και αύριο το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα συνεχίσουν. Στη Θεσσαλία στα ορεινά αυτή την ώρα σιγά σιγά αρχίζει και συννεφιάζει, ενώ στις σποράδες στην Εύβοια από το βράδυ έως και το μεσημέρι αύριο θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Πριν από λίγο επικαιροποιήθηκε και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οπότε θα επηρεαστεί και η Θράκη, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από τώρα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, ενώ η Λίμνος επίσης θα επηρεαστεί από τα έντονα φαινόμενα. Μεγάλη προσοχή οι συστάσεις της πολιτικής προστασίας εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Έχουν να κάνουν κυρίως με τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Αν δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, μην το κάνετε στις περιοχές που αναφέραμε. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Τελευταία σήμερα μέρα για τις προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Τελευταία μέρα η Δευτέρα για τις εξετάσεις στα γυμνάσια. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων τώρα μπροστά τους έχουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, έρχεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα τέλη Ιουνίου, ενώ μετά σειρά παίρνει το μηχανογραφικό δελτίο η συμπλήρωσή του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως, φαίνεται ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα φέτος για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τουλάχιστον. Μιλούν οι καθηγητές για πτώση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιμένουμε. Ενώ δύο ταχυτήτων μαθήματα είχαμε με αυξημένη δυσκολία που έβαζαν φρένο στους αριστούχους και από την άλλη είχαμε μαθήματα τα οποία ήταν μόνο για επαρκώς προετοιμασμένους για να γράψουν καλά και έθεσαν σαφή όρια για την απόλυτη αριστεία. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αποκάλυψε σε κοινωνικό δίκτυο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Ακυρώνω τους σημερινούς βομβαρδισμούς, επίσης έγραψε. Στο μεταξύ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός εκεί των στενών του Ορμούς μέχρι την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης, παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης των στενών του Ορμούς. Στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Μεγάλη μέρα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη σήμερα. Εγκαινιάστηκε πριν από λίγο το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Άνοιξε τις πύλες του και θα υποδέχεται το κοινό. Τα εγκαίνια έγιναν από το Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, κομμάτων αλλά και της αυτοδιοίκησης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ανάπλασης του χώρου και της απόδοσής του στους δημότες του Δήμου και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης που μπορούν πλέον να το επισκεφθούν. Για την πληρωμή των συντάξεων τώρα, πληροφορίες για την πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕ και ΟΓΑ. Δηλαδή τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την 4η 24 Ιουνίου το απόγευμα. Δευτέρα 29 Ιουνίου πληρώνει το ΙΚΑ και το Δημόσιο. Τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς όπως γίνεται πάντα την Παρασκευή το απόγευμα 26 Ιουνίου. Ενώ
Υπάρχουν πληροφορίες και για το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα δοθεί στους γονείς, όπως είχε αναγγείλει ο Πρωθυπουργός τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η καταβολή, η έναξη των πληρωμών, θα είναι την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Και ως το τέλος Ιουνίου θα έχουμε την ολοκλήρωση των πληρωμών για όλους. Τώρα, πώς επηρεάζονται δάνεια και καταθέσεις από την αύξηση των επιτοκίων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση στα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή πάνω θα πάει ένα δάνειο με κειμενόμενη δόση, κειμενόμενο επιτόκιο. Όσοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέα χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση αυτή θα έρθει με το νέο επιτόκιο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για νέα αύξηση από το Σεπτέμβριο που θα ανακοινώσει η ΕΚΤ. Πάμε στα εκκλησιαστικά τώρα. Αλλαγή της σειράς επιστασίας στο Άγιον Όρος αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις Καριές. Σύμφωνα με τα θέσμια του Αγίου Όρους, κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου, με το παλαιό ημερολόγιο, πραγματοποιείται καθιερωμένη τελετή εγκαθίδρυσης της Ιεράς Επιστασίας. Την Αγιολαβρίτικη Επιστασία θα διαδεχθεί η Βατοπεδινή. Το Αγρίνιο τίμησε την επέτειο απελευθέρωσής του από τον Οθωμανικό ζυγό με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια. Την επίσημη δοξολογία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Την Κυριακή το βράδυ τελικά η λήξη της φετινής ναυτικής εβδομάδας στο Βόλο, αφού οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί απόψινή καταληκτήρια εκδήλωση. Είναι η 10η ναυτική εβδομάδα, θυμίζουμε, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας Θεοδόσιος φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη επίσημα ο Σεβασμιότατος και είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιεραποστολικού Συλλόγου Απόστολος Βαρνάβας της Λάρισας. Καθήλωσε και συγκίνησε το κοινό η ομιλία και η μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας την 5η για την εορτή της Παναγίας της Ελεούσας της Ρέης Δεαδιανής στον κατάλληλα φωτισμένο αύριο χώρο του ιστορικού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Ιεράπετρας. Μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση με ένα οδηπορικό στον κύκλο της ζωής, με βήματα και ιστορία, τον πολιτισμό και τη μουσική, θα παρουσιαστεί στο Κηποθέατρο Παπάγου την Κυριακή το βράδυ, στο πλαίσιο των επαιτειακών πρωτοβουλειών 100 χρόνια φανερωμένη, για τον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένη στο Χολαργό της Αττικής. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανακοίνωσε ότι αρχίζει και φέτος το καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Το Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας, συγκεκριμένα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στέκεται δίπλα στη σύγχρονη οικογένεια με το καλοκαιρινό του πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα βέβαια της Αρχιεπισκοπής. Πραγματοποιήθηκε η επιστροφή των οστών του ήρωα Παύλου Μελά και της Ναταλίας Μελά στον κοινό τάφο τους που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη Μητροπόλεως της Καστοριάς. Τα οστά του ήρωα είχε χρειαστεί να μετακινηθούν λόγω των εργασιών συντήρησης του Βυζαντινού Ιερού Ναού που πραγματοποιήθηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία της Καστοριάς. Στη λιτή και σεμνή τελετή συμμετείχε ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος και κληρικοί της Μητρόπολης αλλά και τοπικοί άρχοντες. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Η
οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Θυμίζουμε, είχαμε δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων από πλευράς υπουργείων και υπάρχει συνέχεια στην υπόθεση αυτή με το κύκλωμα που δρούσε βέβαια σχεδόν ανεξέλεγκτο εκεί στην περιοχή της Αττικής. Τα νέα με το ίδιο θέμα, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο, βρέχει παραιτήσεις, επίσης γράφει η εφημερίδα, επιδημία παραιτήσεων, γι' αυτό κάνει λόγο και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ. Οι απογευματινοί κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια, προεκλογικό συναγερμός Μαξίμου και Πειραιός. Η εφημερίδα των συντακτών, η 11 του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ριζοσπάστης απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης, ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας. Ελεύθερος τύπος, μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Το είπε αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός εχθές το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μίλησε και για άλλα θέματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ, είπε, ότι θα δημιουργήσει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ενώ είπε ότι ήταν ο μοναδικός Πρωθυπουργός, Έλληνας Πρωθυπουργός, που έθεσε το θέμα της άρσης του Κάζους Μπέλη, της αιτίας πολέμου από πλευράς της Τουρκίας μέσα στην Τουρκία. Τύπος Θεσσαλονίκης, επανάσταση της μηχανικής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο που υλοποιείται στη χώρα έχει ένα προϋπολογισμό κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να αλλάξει το ρόλο και τις δυνατότητες του λιμανιού τα επόμενα χρόνια. Ένα ορόσημο για την εξέλιξη του έργου. Μέσα στον επόμενο μήνα θα τοποθετηθεί το πρώτο μεγάλο κυβότιο που θα αποτελέσει τμήμα της νέας λιμενικής υποδομής. Κόντρα έρχονται νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Ο λόγος, αρένα η Βουλή εχθές με τοπική Μαρινάκη με Κωνσταντοπούλου και Γιαννούλη. Εστία, ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Ερώτημα εδώ από την εφημερίδα και ο υπέρτιτλος μάλιστα σχολιάζει ότι εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026. Πολιτικά με αυτό που είπαμε πριν, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος που έθεσε το κάζους Μπέλη στην Τουρκία. Η εμπιστοσύνη του κόσμου για τρίτη τετραετία να έρθει, είπε, επίσης τέταρτη δεν θα υπάρξει. Η Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου, το πρωτοσέλιδο με το οποίο κυκλοφόρησε αυτή η εφημερίδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310 735970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, το radiolydia.com. Μας ακούτε από εκεί με live streaming και ενημερώνεστε φυσικά για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Κλείνουμε και σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή το πρωί θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας θα μεταφερθούμε με ζωντανή μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Την ίδια ώρα και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι το αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Μπροστά στο χωρισμό στεκόμαστε με ελπίδα, προσδοκώντας την Ανάσταση. Όμως ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας? Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε? Χείρα βοηθείας τους και κοιμημένους. Όλα όσα αξίζει να μάθουμε, όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε. Το ένατο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιούνιου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχαιρετικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσίος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com. Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα κλείσουμε σήμερα αυτόν τον κύκλο εκπομπών με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία, αρχίζοντας με ένα χειρουβικό σε ήχο πρώτο, σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Θα το ακούσουμε από την χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα.

Τελειώνουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη του Πατριαρχικού Ναού Παναγιώτη Νεοχωρίτη και θα ακούσουμε την Γάρση Μήτραν, το αρχαίο σε ήχο πρώτο. Την Γάρση Μήτραν θρόνον επίησε και το ακούμε αντί του άξιον εστί της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Ας το απολαύσουμε.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

άλλοι γονείς. Εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις. Κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λιδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Το συμβούλιο έληξε αργά, σε πολύ προχωρημένη ώρα. Και όσοι βγήκαν από το παλάτι ένιωσαν την παγωνιά που σκέπαζε τη βασιλεύουσα. Μια παγωνιά που τρυπούσε τα κόκαλα και τις ψυχές. Γιατί κοντά στο κρύο το υλικό φυσομανούσε. Και ο βοριάς του φόβου και της αγωνίας. Πότε θα χτυπήσουν οι αγαρινοί τη βασιλεύουσα? Πόσο θα αντέξουν τα θεοδοσιανά τείχη που απλώνονταν 30 ολόκληρα χιλιόμετρα και προστάτευαν την Εφτάλοφη από το ένα άκρο της ως το άλλο? Άρχισαν από τη δυτική πλευρά της, όπου βρισκόταν η αποβάθρα της πηγής. Ανέβαινε ως την κορφή του Τριγώνου, στην πύλη των Βλαχερνών και την Ξυλόπορτα. Έφτανε ως τη γέφυρα του Αγίου Καλλινίκου και ύστερα προχωρούσε ως κάτω, στον Κεράτιο Κόλπο, εκεί που ήταν η μεγάλη αλυσίδα. Από εκεί συνεχίζονταν σε όλη την νότια και παραθαλάσσια πλευρά και ξανά φτάνε ως την αποβάθρα της πηγής. Η μέρα της Μεγάλης Παρασκευής ξεκίνησε συννεφιασμένη, κρύα και βροχερή. Η εορταστική παράδοση δείχνει και επαληθεύεται πάντα ότι πενθεί και η φύση για το ωμέγα, το κορυφαίο κακούργημα των ανθρώπων. Σταύρωσαν τον ίδιο το Θεό τους και σωτήρα τους, που εμφανίστηκε σαν άνθρωπος για να πάρει πάνω του τις αμαρτίες όλες και τον χειρότερο εχθρό της ζωής, το θάνατο, και να μας δώσει ως υπόδειγμα βίου τη θυσία του εγωισμού και την ανθοφορία της αγάπης μέσα στην καρδιά. Και συστενάζει και υποφέρει και πενθεί μαζί με τους πιστούς και την άψυχη φύση. Ηλιού το πάσα κτίσης πάθη το σώ. Πάντα γαρσί λόγιε συνέπασχον, συνοχέα σε γινόσκοντα, παντός. Τούτη τη χρονιά όμως όλα ήταν πιο βαριά και πιο θλιμμένα και σφιγγόταν η καρδιά γιατί ένιωθε πιο προσωπικά τη δραματική πορεία του θεανθρώπου προς τη Σταύρωση. Τρίκλιζε από το βάρος του Σταυρού και την εξάντληση ο Χριστός στην ανηφορική πορεία προς τον Γολγοθά. Και το ίδιο αισθάνονταν και οι Βυζαντινοί στον ανήφορο του θανάτου και του αφανισμού, όπου τους οδηγούσαν τα γεγονότα. Το ψυχανεμίζονταν, αλλά δεν το ομολογούσαν και δεν ήθελαν να το πιστέψουν. Λίγοι ξέρανε όλη την πικρή αλήθεια και ακόμη λίγοι μπορούσαν να τη δουν καθαρά. Οι άλλοι τη φαντάζονταν και οι διάχυτες υποψίες τους γέμιζαν φόβο και ταραχή. Στο μυαλό τους ξεπετάγονταν εικόνες σφαγής, βασανισμών, αιματοχυσίας. Εικόνες από λαιλασίες, βιασμούς, από ασέβειες όλων των ειδών και σκλαβοπάζαρα και ατιμίες και δυστυχίες αμέτρητες. Εικόνες της κόλασης που απλώνονταν παντού, σαν ένα πύρινο ποτάμι όπου σέρνει τα πάντα στον γκρεμό. Οι πιστοί κλαίγανε και παρακαλούσαν τον Θεό να κάνει έλεος. Οι ολιγόπιστοι και οι χλιαροί έψαχναν τρόπο να φύγουν με τις φαμίλιες τους να γλιτώσουν. Και πλήρωναν όσο να βρουν κάποιο πλεούμενο να τους πάρει μαζί του, αυτούς και τα παιδιά τους και τα πλούτη τους. Να πάνε στα νησιά, στην κάτω Ελλάδα, στις ξένες χώρες, όπου να είναι. Φτάνει να φύγουν από την πόλη και το λεπίδι των αγαρινών της Ασίας. Το τι θα γίνει η αυτοκρατορία, μήτε που τους ένοιαζε. Να σώσουν το τομάρι τους θέλανε και τα γυναικόπαιδά τους και τα πλούτη τους. Οι άλλοι, ας πεθάνουν, ας κόψουν το λαιμό τους.
1: Ο σώζονε αυτό ο θήτο,
0: λέγανε για να ησυχάσουν τη συνείδησή τους και να δικαιολογηθούν για τον εγωιστικό φιλοτομαρισμό τους. Και φαίνεται ότι η συνείδησή τους ήταν αναρκωμένη από τα πάθη και γονάτιζε πολύ εύκολα στην πρώτη δικαιολογία και πρώτη δυσκολία. Και ενώ οι πολλοί πενθούσαν και αγωνιούσαν και τρέχανε στις εκκλησίες για να παρακαλέσουν και να προσκυνήσουν τον εσταυρωμένο, εκείνοι κουβαλούσαν δέματα και μπόκους και μπαούλα στο λιμάνι για να φύγουν το γρηγορότερο από τη βασιλεύουσα. Και ο λαός θρυνούσε με αληθινά δάκρυα και έλεγε με σπαραγμό τον επιτάφιο θρήνου, που ήταν και δικός τους επιτάφινος θρήνος. Η ζωή εν τάφο κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο, συγκατάβαση δοξάζουσε την σύν. Ο Θεέ και λόγε, ο χαρά η εμή, πώς εν έγκο σου ταφήν την τριήμερον, εις παρά το μετασπλάχνα μητρικός. Ως περπελεκάν τετρωμένος την πλευρά σου λόγε, σου σθανώντας πέδασε ζώο σας, επιστάξα ζωτικούς αυτής κρουνούς. Και ανάμεσα στους στίχους του επιταφείου που έλεγαν, ακολουθώντας την πομπή της περιφοράς γύρω από τους ναούς, έκαναν και μικρές παρακτικές επικλήσεις για το θείον έλεος. «Σώσε μας, Χριστέ Σωτήρ, σώσε μας, Κύριε». Από νωρίς είχε αρχίσει το ψηλόβροχο και έκλαιγε η Παναγιά κάτω από το σταυρό για το μονογενή της και έκλαιγαν τα σύννεφα της πόλης και ο απλός λαός σκούπιζε και ξανασκούπιζε τα μάτια του. Και όλοι θρυνούσαν για το θάνατο που δρασκέλιζε αθέατο στους δρόμους και τις πλατείες και ετοίμαζε τα μαχαίρια του για το μεγάλο θερισμό. Πάνω από 200.000 ψυχές βρίσκονταν κλεισμένες στο τριγωνικό εκείνο κομμάτι της βασιλεύουσας που διατηρούσε μια και μόνη ελεύθερη επαρχία, την Πελοπόννησο, αλλά και αυτή ήταν μακριά και ανήμπορη να βοηθήσει τον αυτοκράτορά της. Εξάφουλου, μέσα στην πανεγερή νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, έμεινε ο Χριστός ολομόναχος μέσα στην εκκλησιά, γυμνός, πληγωμένος με τον ακάνθινο στέφανο στη γερμένη κεφαλή του, και η επτάλοφη πρωτεύουσα του βασιλείου έγινε με μιας μονόλοφη. Ένας σκληρός και απότομος λόφος, και ήταν ολόιδιος ο Γολγοθάς, και στην κορφή του φαίνονταν καθαρά οι τρεις μεγάλοι ξύλινοι σταυροί. Ένας για τον Χριστό στη μέση, ένας για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο δεξιά, και ένας άλλος για τον λαό της πόλης αριστερά. Και πέφτανε αστροπελέκια και λισομανούσαν οι άνεμοι, και περνούσανε χαμηλά τα μαύρα σύννεφα, και μέσα στην άγρια εκείνη ώρα η φωνή ακούστηκε δυνατή να βγαίνει από τα πληγωμένα σπλάχνα του Χριστού που έλεγε «Διψώ», και απόκριση δεν δόθηκε καμιά. Και ύστερα έγινε άλλη φωνή, πιο δυνατή, πιο σπαρακτική από τον μόνο αθώο. «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Και δυνάμωσε η βροχή και αγρίεψε ακόμη πιο πολύ η νύχτα. Και εκεί γύρω στα μεσάνυχτα της άρρωστης βασιλεύουσας, η τελευταία φωνή ακούστηκε σαν δυνατή τσεκουριά και έκοψε στα δυο το κορμί της ιστορίας. «Τετέλεστε». Ανατρίχεσε η γη και σκίστηκε σαν από σεισμό, και τραντάχτηκαν τα σύμπαντα και ταράχτηκαν τα όνειρα των ανθρώπων που κοιμούνταν την ώρα εκείνη πάνω στο στρώμα της τυφλής αμαρτίας. Εφιάλτης πρωτόφαντος που ξύπνησε πολλούς και άνοιξαν λαχανιασμένοι τα μάτια τους, αλλά δεν είδαν τίποτα. Ξύπνησε και ο πατρί Λάζαρος στο κελί του, ταραγμένος από ένα φοβερό γι' αυτόν όνειρο, και σταυροκοπήθηκε.
1: «Ήμαρτον Κύριε»,
0: είπε αυθόρμητα και πρόσθεσε,
1: «σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου».
0: Γιατί είδε στο λίγο ύπνο του να πέφτει μεγάλη φωτιά εξ ουρανού και να κατακαίει τα σπίτια, τους ανθρώπους, τα δέντρα και ό,τι άλλο βρισκόταν στη μεγάλη πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου. Και όλο φούντωνε η φωτιά και όλο θέργευε, και τίποτε δεν γλίτωνε για τις ουρανοκατέβατες φλόγες. Και ο ταπεινός καλογερόπαπας απορούσε και έβηχε. Πήρε αμέσως το μεγάλο κομποσκίνι στα χέρια του και άρχισε να λέγει την ευχή για να δυναμώσει το μέσα του και να ηρεμήσει η καρδιά του. Αυτό ήταν το όπλο του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον». Και όπως έλεγε την ευχή, έβαλε τον μπρίκι στη φωτιά του τζακιού να κάνει ένα ζεστό για να σταματήσει το βήχα του. Φαίνεται ότι το κρύο του μαρτιού τον πείραξε πάλι και παίρνε κάπου κάπου μια κουταλιά μέλι για φάρμακο. Κινήθηκε πέρα δόθεσε μικροδουλειές και την ευχή την έλεγε, και εξαστέρωσε ο νους του και άρχισε να σκέφτεται μια το ζωντανό και τόσο άγριο όνειρο που τον ξύπνησε και μια τα γεγονότα. Γιατί όλοι πια το κουβέντιαζαν φανερά και ήξεραν ποιες ήταν οι προοπτικές και ότι τα επερχόμενα θα ήταν μαύρα και απελπισμένα. Δεν ήξεραν μονάχα πότε θα γίνουν. Σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα. Έκανε εκάμποση ώρα προσευχή με το κομποσκίνι του. Μετάνισε 12 φορές και άναψε το τρίβωτο λιχνάρι του για να γράψει στη φυλάδα του και να ξεδώσει ο καημός που τον έπνιγε. Είχε μέρες να γράψει και το θέλε πολύ. Γιατί φτάνανε πολλά στα αυτιά του και άλλα στη σκέψη του και ήθελε να τα βγάλει από μέσα του να ξαλαφρώσει.
1: «Άνθρωπο, δεν έχω να μιλήσω, Κύριε, και ξεσπώς αυτή τη φυλάδα που δεν ξέρω αν θα σωθεί και αν θα διαβαστεί κάποια μέρα από άλλες ψυχές. Όμως εγώ τα καταγράφω για να λιγοστέψω την ταλαιπωρία μου, αν και ώρες-ώρες αναρωτιέμαι μήπως είναι μάταιος σε τούτος ο κόπος που κάνω και γράφω και ιστορώ τη ζωή μας. Μήπως η σιωπή είναι καλύτερη, δεν ξέρω. Άλλοτες λέγω ναι και άλλοτες όχι. Συγχώραμε, Κύριε, που νιώθω αυτόν τον καημό και το βόγκο μέσα στα σπλάχνα μου. Άνθρωπος αδύναμος είμαι, καθώς καλά το ξέρεις. Και αυτό το ράσο που φορώ δεν σκεπάζει την ανυμπόρια και τους φόβους μου. Μα πιο πολύ γυμνό με δείχνει στα υπεράγια μάτια σου. Συγχώραμε και πάλι συγχώραμε. Σου φωνάζω κι είμαι ανάξιος και χειρότερος από όλους αυτόν τον κόσμο. Έρχονται σε μένα οι άνθρωποι και λένε τα αμαρτήματά τους και ζητούν συγχώριο και έλεος. Και δεν ξέρουν πως κι εγώ είμαι πληγωμένος και λερωμένος, λόγω, έργο και διανία. Και προπαντός διανία, Χριστέ μου, γιατί τα λόγια και τα έργα μου είναι λίγα και ελάχιστα. Στη διάνοια όμως κονταροχτυπιέμαι νυχτοήμερα με φόβους και αγωνίες και ερωτηματικά. Φόβος πρώτος και μεγάλος είναι μέσα μου το τι θα ξημερώσει με τούτους τους Ασιάτες που μας κύκλωσαν και είναι έτοιμοι να ρίξουν πάνω στη βασιλεύουσα φωτιά και θάνατο. Και δεν με νοιάζει, Κύριε, για μένα και το πόσο θα ζήσει ακόμη τούτο το αμαρτωλό κουφάρι μου. Εγώ την ελπίδα μου την έχω κρεμάσει πάνω στο δικό σου έλεος. Αν η χάρη σου με λυπηθεί, σώζομαι. Αλλιώς κατρακυλώ στα τάρταρα της κολάσεως.
0: Νοιάζομαι όμως και πονώ για τις ψυχές του λαού που θα σφαχτεί και θα βασανιστεί και θα ετοιμαστεί από τους απίστους. Το ξέρω πως έχουν αμαρτήσει πολλοί και σε πολλά. Και ξέρω πως τους νοιάζεσαι όλους σαν καλός πατέρας. Δεν γίνεται όμως να μακροθυμήσεις άλλη μια φορά. Να μακροθυμήσεις και να σβήσεις τα κρίματα όλων μας, όπως έκανες και τότε που σταυρώθηκες. Ανθρώπινα σου μιλώ, Χριστέ μου, και παρακαλώ να με συγχωρήσεις για αυτό που κάνω. Τον καημό μου λέγω, Κύριε, γιατί νιώθω προδομένο τούτο το λαό από τους αρχοντές του. Αν όχι όλους, αλλά από τους πιο πολλούς εξ αυτών. Είναι άξιο παλικάρι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ακόμη πιο καθαρός και γενναίος, ο μεγάλος δούκας Νοταράς. Είναι και άλλοι καλοί και άξιοι, μα υπάρχουν και πολλοί ολιγόπιστοι και φοβητσιάριδες. Και αυτοί είναι που ανάγκασαν τον βασιλέα να δεχτεί την ψευτοένωση και να κάνει τη μεγάλη αυτή βεβήλωση της Αγίας Τριάδος, η λειτουργία της 12ης Δεκεμβρίου 1452. Με έγατο κακόν και η βλασφημία κατά της Εκκλησίας σου, Χριστέ μου. Δίκαιη και όποια τιμωρία μας έλθει τώρα. Σταμάτησε να γράφει και αναστέναξε από καρδιάς λέγοντας: «Δόξα να έχει ο Θεός, δόξα σε, Κύριε». Σταύρωσε το στόμα του. Αυτό το έκανε κάθε φορά που αναστέναζε για να διώχνει από μέσα του το γογγισμό. Ύστερα έμεινε για ώρα συλλογισμένος και όταν ξανάπιασε το φτερό για να γράψει, άκουσε 3 χτυπήματα στην πόρτα του. Ο γέροντας ξαφνιάστηκε. «Ποιος να είναι τέτοια ώρα?» Ξανάκανε το σταυρό του και σηκώθηκε. Πήγε κοντά στην πόρτα και ρώτησε ποιος είναι, αλλά δεν πήρε καμιά απόκριση. Ξανά είπε μια προσευχή ψιθυριστά και άνοιξε την πόρτα. Η παγωνιά το χτύπησε στον πρόσωπο σαν αόρατο χαστούκι. Δεν ήταν κανείς. Κοίταξε δεξιά-αριστερά, δεν είδε κανέναν. Σταύρωσε με το χέρι του τον ορίζοντα και ξανά κλείσε την πόρτα σκεφτικός και απορριμμένος. Έβαλε και το μάλανταλό για πιο πολύ σιγουριά. Τι ήταν όμως το χτύπημα της πόρτας? Το άκουσε καθαρά, δεν ήταν τρίξιμο. «Δεν θα έκλεισα καλά την πόρτα και με τον αέρα χτύπησε μόνη της», μονολόγησε με πνεύμα αυτομεμψίας. Πήρε το φτερό, το βούτυξε στο μελανοδοχείο και άρχισε να γράφει. «Πρέπει να καταγράψω εδώ και αυτό που έγινε». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και ξανακούστηκε το ίδιο τριπλό και πεντακάθαρο χτύπημα στην πόρτα. «Νηστητή μου, Κύριε», είπε ξαφνιασμένος ο πατήρ Λάζαρος. «Τι είναι πάλι τούτο, αφού έκλεισα καλά και έβαλα και το μάνταλο?» «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ποιος είναι?» Στάθηκε λίγο να ακούσει την απάντηση, αλλά πάλι δεν πήρε απόκριση. Τότε άνοιξε θαρετά την πόρτα ξαναρωτώντας: «Ποιος είναι?» Πάλι δεν ήταν κανείς, όπως και την πρώτη φορά. Και άρχισε να υποψιάζεται και να απορεί πιο πολύ με τούτο το δεύτερο χτύπημα. Και πάλι τον τύλιξε η πανογωνιά στο πρόσωπό του και τεντώθηκαν μέσα του οι λογισμοί και τα ερωτηματικά. Τι να είναι αυτό το χτύπημα? Όλα τα παράξενα του συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Να είναι πειρασμοί, να είναι θεοσημείες και προαγγέλματα. Πάντως τυχαία δεν μπορεί να είναι, μήτε παρεξηγήματα. Ξανάκλεισε προσεκτικά την πόρτα του κελιού, έσυρε καλά και το σύρτη που είχε για μάνταλο και ξανάκατσε στο σκαμνί του για να συνεχίσει το γράψιμό του. «Έχει γούστο να ξαναχτυπήσει η πόρτα», μονολόγησε. Και όπως το είπε, έτσι έγινε. Δεν πρόλαβε να μελανώσει το φτερό που χρησιμοποιούσε για πένα και ξανακούστηκε για τρίτη φορά το ίδιο χτύπημα στην πόρτα. Και αυτή τη φορά το χτύπημα ήταν πιο δυνατό. «Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου», είπε ο ασπρομάλης καλογερόπαπας και σηκώθηκε βιαστικά να ανοίξει την πόρτα, σταυρώνοντας τον εαυτό του για προστασία. Άνοιξε την πόρτα. Πάλι δεν ήταν κανείς μπροστά της. Μονάχα η σκοτεινή παγωνιά που τον άρπαξε ολόκληρο και τον έκανε να καταλάβει ότι κάτι ξεχωριστό σημαίνουν τούτα τα χτυπήματα. Και μάλιστα 3 κάθε φορά και 3 φορές στη σειρά. Σταυροκοπήθηκε πάλι με κατάνοιξη και ευλόγησε τον ορίζοντα, μοιράζοντας παντού τη χάρη και το έλεος του υψίστου. Γιατί αυτό είναι το χρέος του αληθινού ιερωμένου, να ευλογεί τα πάντα και τους πάντας, όπως κάνει και ο ίδιος ο Θεός. «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς». Έκλεισε καλά την πόρτα και άρχισε να γράφει με τη βεβαιότητα ότι δεν θα ξανακουστεί χτύπημα στην πόρτα. «Κρότον τη σωσήν». Άκουσα και αυτή τη φορά τα χτυπήματα, κύριε. Και αυτή τη φορά κατάλαβα ότι ήταν δικό σου σημάδι το τριπλό του το χτύπημα. Με ειδοποιείς να μείνω ξάγρυπνος, εγρηγορών και να ετοιμαστώ το κατά δύναμη για το τέλος. Ποιο τέλος όμως, Χριστέ μου, το δικό μου ή της βασιλεύουσας ή και των δυών μας, μια και καλή. Δεν ξέρω να τα ξεδιαλύνω τα σημάδια και να πω τι μήνυμα είναι. Συγχώρα με την ανυμπόρια μου. Εσύ ξέρεις πόσο είμαι ανίκανος. Με ένα μηδαμινό και αχάριστο σκουλίκι που τόσα μου έδωσες και μου δίνεις. Και κομμένο κούτσουρο άκαρπο και πέτρα σκληρή πάνω στα στήθια. Πέφτω στα γόνατα και σου φωνάζω συγχώρησέ με, συγχώρησέ με. Και άφησε με μια στο φτερό και το γράψιμο και πέσε στα γόνατα δακρυσμένος και φώναζε. Συγχώρησέ με. Συγχώρα με. Πολύ έλεγε, κύριε. Κάμποση ώρα έμεινε γονατισμένος και με στεναγμούς από τα φιλοκάρδια του και μυστικές επικλήσεις που έλεγε και ξανάλεγε για τον εαυτό του και την εφτάλωφη πόλη του τσακισμένου Βυζαντίου. Ύστερα ξανακάθισε στο σκαμνί, έπιασε την πένα για να συνεχίσει το γράψιμο.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η δικαιοσύνη πρέπει, σύμφωνα με τον Νικόλο Μαυροκορδάτο, να είναι η αρετή που θα κοσμεί τον ηγεμόνα. Είναι η βασίλισσα όλων των αρετών και είναι αυτή που θα περιθάλπει, θα οδηγεί και θα λαμπρύνει το βασίλειό του όπως ο λαμπρότατος ήλιος.

Ο βασιλεύς Πελοπίδας άφησε αυτή την αξιοθαύμαστη μαρτυρία. Επειδή όταν κάποτε που ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει μακριά από την πατρίδα του, η γυναίκα του κλαίγοντας διαρκώς του έλεγε να προσπαθήσει να διασώσει τη ζωή του, της απάντησε: «Σ' άλλους ανήκει αυτή η φροντίδα. Γνώρισμα του βασιλιά είναι να παρέχει ανάπαυση στους υπηκόους του και να τους ενθαρρύνει με τους σκόπους και τις προσπάθειές του. Πολύ συμβάλλει στην περίπτωσή μας το περιβόητο εκείνο σύμβολο που εικονίζει μια μέλισσα να μαζεύει μέλι από τα άνθη με την εξής επιγραφή: «Ούτω και εμείς, ούχε αυτής». Γι' αυτό ο καλός ηγεμόν φροντίζει για το καλό της κοινότητος σαν κοινός πατέρας. Δεν περιφρονεί κανέναν, δεν χαρίζεται σε κανέναν, αλλά αποδίδει στον καθένα με δικαιοσύνη ό,τι του ανήκει. Με πολύ λεπτότητα το παρουσίασε αυτό ο σοφός εκείνος ακαδημαϊκός, ο οποίος εκρέμασε έναν καθαρότατο καθρέφτη με τη σύντομη αυτή ενιγματική επιγραφή: «Πιστών πάσιν ομοίως», έχοντας ως πρότυπο τον ανώτατο βασιλιά, ο οποίος τους αμείβει όλους σύμφωνα με τα έργα τους. Αλλά ίσως θα πεις, πώς συμπεριφέρεται με δικαιοσύνη ο Θεός, αφού για πρόσκαιρη αμαρτία τιμωρεί αιωνίως? Πώς θα τηρηθεί εκείνο που λέει ότι οι τιμωρίες θα είναι ανάλογες με το μέγεθος του αμαρτήματος, αφού το μένα αμάρτημα είναι πρόσχερο, ενώ η τιμωρία αιώνιος? Την λύση αυτής της απορίας μας τη δίνει κατά τρόπο θαυμαστό ο Ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν λαμβάνει υπόψη της την ομοιότητα του χρονικού διαστήματος της αμαρτίας και της τιμωρίας. Εξάλλου και στον πολιτικό νόμο για το προσωρινό αμάρτημα της μοιχείας τιμωρείται ο μοιχός με αποκεφαλισμό και στερείται αιωνίως τη συναναστροφή των ζών των ανθρώπων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος το εξηγεί με άλλο τρόπο και λέει: «Είναι σωστό αυτό, διότι όποιος αμάρτησε ενώπιον του Θεού έναντι της ανθρώπινης αηδιότητος πρέπει να τιμωρηθεί στην αιωνιότητα του Θεού. Το να αμαρτάνει ο άνθρωπος αιωνίως δεν αναφέρεται μόνο στην αδιάκοπτη διάπραξη της αμαρτίας κατά το διάστημα ολοκλήρου της ζωής του, αλλά και στην πονηρή και δόλια διάθεσή του με την οποία θέλει να αμαρτάνει αιωνίως». Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος: «Οι κακοί θα ήθελαν να ζουν αιωνίως για να αμαρτάνουν αιωνίως, διότι επιθυμούν να ζουν πάντα μέσα στις αμαρτίες εκείνοι που δεν έπαψαν ποτέ να αμαρτάνουν, ούτε μετάνιωσαν ποτέ κατά το διάστημα της ζωής τους. Γι' αυτό λοιπόν έργο της Θείας Δικαιοσύνης είναι να μην τελειώνει ποτέ η τιμωρία εκείνων που δεν σταμάτησαν να αμαρτάνουν σε όλη τους τη ζωή». Ο Θωμάς ο Ακινάτης, διασαφηνίζοντας την ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου, λέει: «Κατά την κρίση του Θεού η θέληση λαμβάνεται αντί της πράξεως. Όποιος λοιπόν για την απόλαυση των προσκαίρων αγαθών περιφρόνησε τον τελικό σκοπό που είναι αιώνιος, αυτός προτίμησε αντί της αιωνίου απολαύσεως των αγαθών την πρόσχερη απόλαυση». Από αυτό συμπεραίνεται ότι πολύ περισσότερο ήθελε να απολαύσει αιωνίως εκείνο το πρόσχερο αγαθό. Γι' αυτό, ενώ η αμαρτία του είναι πρόσχερος, η τιμωρία του πρέπει να είναι αιώνιος. Δικαίως βεβαίως τιμωρείται με αιώνιο κόλαση ο αμαρτωλός, διότι η αμαρτία του ήταν αιώνιος. Στην διάπραξη της αμαρτίας συμβάλλουν δύο πράγματα, δηλαδή αποστροφή του αμετατρέπτου και αιωνίου αγαθού και επιστροφή προς αγαθό μεταβλητό και φθαρτό. Και σύμφωνα με την αιτία της αποστροφής, η αμαρτία είναι άπειρος, διότι στερεί από τον άνθρωπο το άπειρο αγαθό.

Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας. Ο δίκαιος Θεός, ο οποίος δεν μεροληπτεί, αλλά αποδίδει σε όλους αυτό που τους ανήκει, διαλέγει πάντα το κέντρο για να μας δείξει ότι οι άρχοντες, σαν κριτέ του λαού, πρέπει να στέκονται στο κέντρο, χωρίς να κλείνουν προς τα άκρα. Η δικαιοσύνη είναι ο πόλος όλων των άλλων αρετών, βρίσκεται στο κέντρο όλων, δεν κλείνει προς καμία και επηρεάζει τόσο τις άλλες αρετές, γι' αυτό και κατέχει την πρώτη θέση. Ρώτησαν κάποτε το βασιλιά Αγισίλαο, «Ποια άραγε είναι η τελειότερη αρετή, η ανδρεία ή η δικαιοσύνη?» Και εκείνος απήντησε, «Αν όλοι μας ήμασταν δίκαιοι, δεν θα χρειαζόμασταν την ανδρεία, διότι δεν έχει θέση ο ανδρείος άνθρωπος εκεί που ανθεί η δικαιοσύνη. Χρειάζεται όμως πολύ η βοήθεια του δικαίου ανθρώπου εκεί που υπάρχει η ανδρεία. Έτσι η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη πάντα, παντού και σε όλους τους ανθρώπους, ενώ η ανδρεία χρειάζεται μόνο στον πόλεμο και στην διαφύλαξη της δικαιοσύνης». Αυτό γίνεται φανερό και από το όνομα του ηγεμόνος. Γι' αυτό ο ηγεμόν λέγεται στα λατινικά πρίγκεψ, από το κάπουτ που σημαίνει κεφαλή, διότι όπως από την κεφαλή διαμοιράζονται όλα τα νεύρα και οι αισθήσεις, έτσι και από τον ηγεμόνα διαχέεται η δικαιοσύνη σε όλο το βασίλειο. Ας προσέχει λοιπόν ο ηγεμόν να μην επιβάλλει ποτέ τιμωρία μεγαλύτερη από το αμάρτημά του στους παραβάτες, ούτε για τα ίδια σφάλματα άλλους να τους αποκεφαλίζει και άλλους να τους αφήνει ατιμόρυτους.

Τίποτε δεν εθεώρησαν ασεβέστερο οι αρχαίοι Ρωμαίοι από το να βλέπουν τον βασιλιά Δομητιανό από τους αξίους της ίδιας τιμωρίας, τους μεμπτωχούς να αποκεφαλίζει, τους δε πλουσίους να τιμωρεί μόνο με δίμευση της περιουσίας τους. Επομένως, καθίσταται ολοφάνερο ότι ο ηγεμόν κατά την απονομή της δικαιοσύνης δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ούτε τη φιλία, ούτε τη συγγένεια, ούτε την ευγενική καταγωγή. Και όπως δεν υπάρχει άλλος ήλιος για τον πλούσιο και άλλος για τον πτωχό, αλλά με τις ίδιες ακτίνες περιθάλπονται όλοι αδιακρίτως, έτσι και ο ηγεμόν δεν πρέπει να προσωποληπτεί, αλλά να ενδιαφέρεται μόνο για την απονομή της δικαιοσύνης. Και όπως την ίδια ζυγαριά ζυγίζεται και ο χρυσός και ο μόλυβδος, έτσι και η δικαιοσύνη πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο και στους μικρούς και στους μεγάλους. Αυτό επισημαίνει και ο φιλόσοφος όταν παρομοιάζει τον άρχοντα με το κέντρο, διότι όπως το κέντρο είναι ένα σημείο που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου και οι γραμμές που κατευθύνονται προς την περιφέρεια είναι ίσες, έτσι και ο ηγεμόν κατέχει την πρώτη θέση κατά την απονομή της δικαιοσύνης και δεν πρέπει να κλίνει προς το ένα ή το άλλο μέρος.

Η Ισώτης είναι η πρώτη απόδειξη της ευνομίας. Γι' αυτό και οι Αιγύπτιοι είχαν ως σύμβολο της δικαιοσύνης το Κυπαρίσι, επειδή το δέντρο αυτό έχει ευθύγραμμη κατεύθυνση από τη ρίζα μέχρι την κορυφή και βγάζει ίδια κλαδιά σε ίσες αποστάσεις. Έτσι και ο ηγεμόν, ο φρουρός του καλού και του δικαίου, χωρίς να παραβιάζει τα όρια της ευνομίας, απονέμει τη δικαιοσύνη σε όλους αδιακρίτως και δεν φιλοπροσωπεί όταν είναι απαλλαγμένος από κάθε πάθος. Και όπως η γλώσσα δεν περιέχει κανένα χυμό για να τους διακρίνει όλους και όπως η κόρη των ματιών είναι αχρωμάτιστη για να μπορεί να διακρίνει όλα τα χρώματα, έτσι και ο ηγεμόν πρέπει να είναι απαλλαγμένος από το φθόνο, από τον έρωτα και από όλα τα άλλα πάθη που ταράσουν και συγχύζουν την ψυχή για να μπορεί να διακρίνει τα πάθη και τα ελαττώματα των άλλων. Από τα τέσσερα αυτά πάθη της ψυχής, δηλαδή τον έρωτα, τον φόβο, τον φθόνο και την ελπίδα, ανατρέπεται η σωστή εκτίμηση των πραγμάτων.

Εξαιτίας του φόβου κατεδίκασε ο Πιλάτος σε θάνατο τον αναμάρτητο Χριστό και σωτήρα του κόσμου. Διότι γνωρίζοντας εκ των προτέρων την αθωότητα του αρνίου, επιθυμούσε

φιλόσοφος «αμάντες αμέντιπους», δηλαδή οι ερωτευμένοι όπως μοιάζουν κατά το όνομα με τους ανοήτους, έτσι δεν διαφέρουν και κατά τα έργα. Γι' αυτό και ο Πούπλιος ο Μήμος έλεγε συνεχώς «Γνώρισμα του Θεού μόνον είναι το να αγαπά και συγχρόνως να είναι κύριος του εαυτού του». Επομένως, δεν πρέπει να κρίνει κανείς όταν βρίσκεται ενώπιόν του το αγαπημένο του πρόσωπο. Εξαιτίας του φθόνου, η Μηδία εφώνευσε το παιδί που είχε από τον Ιάσωνα. Εξαιτίας της ελπίδος και της επιθυμίας, ο Πυγμαλίων, ο βασιλεύς της Τύρου, εφώνευσε τον Ζηλαίο, τον άνδρα της αδερφής του Δίδωνος, για να οικειοποιηθεί τα πλούτη του. Είναι αξιοθαύμαστος ο Μέγας Αλέξανδρος για την αυτοκυριαρχία του. Κάποτε, όταν η μητέρα του τον εβίαζε να σκοτώσει έναν αθώο και του έλεγε διαρκώς «Θυμήσου παιδί μου πως σε κράτησα 9 μήνες στην κοιλιά μου». Εκείνος με σύνεση και σεβασμό της απήντησε «Ζήτησέ μου άλλη αμοιβή γι' αυτό μητέρα, διότι η ζωή του ανθρώπου δεν εξαγοράζεται με καμιά ευεργεσία». Λόγια χρυσά, τα οποία αξίζει να μείνουν αθάνατα. Να ο καλός ηγεμόν, ο οποίος ούτε για τη μητρική αγάπη δεν θυσίασε το δίκαιο. Έτσι απέδειξε ότι είναι περισσότερο βασιλιάς παρά Υιός.

Εξίσου αξιοθαύμαστο είναι και εκείνο που μας διέσωσαν οι αρχαίες διηγήσεις για τον Αρταξέρξη, τον ιό του Ξέρξη. Όταν κάποτε ένας από τους μεγιστάνες του του ζήτησε να του εκπληρώσει μια άδικη επιθυμία με τη δικαιολογία ότι το έκανε βιαζόμενος επειδή χρειαζόταν 30.000 δαρικά και δεν τα είχε, ο βασιλεύς πρόσταξε αμέσως τον θησαυροφύλακα να του φέρει τα χρήματα. Και ενώ τα έδινε στον άνθρωπο, του είπε: «Εγώ δεν θα γίνω φτωχότερος χωρίς αυτά. Θα γίνω όμως αδικότερος αν εκπληρώσω την επιθυμία σου». Να δίκαιος βασιλιάς, ο οποίος ούτε το φίλο του ελείπησε, ούτε παρεξέκλεινε από το δίκαιο, υποχωρώντας τις παρακλήσεις του. Έτσι μιμήθηκε τον Περικλή, ο οποίος σε κάποιον φίλο του που τον παρακαλούσε είπε: «Πρέπει να συνενώσεις παρακλήσεις των φίλων μου, όμως μέχρι τα θυσιαστήρια. Δηλαδή, δεν πρέπει χάρη του φίλου να καταπατεί κανείς τα της θρησκείας. Ούτε πρέπει να ονομάζεται φίλος εκείνος που προσπαθεί να σε απομακρύνει από το σωστό και το δίκαιο και από τη φιλία του Θεού. Ούτε είναι δίκαιοι οι ανθρώπινοι νόμοι χωρίς τους θείους. Διότι κάθε επίγειο βασίλειο που δεν προνοεί για το ουράνιο δεν πρέπει να ονομάζεται βασίλειο αλλά συμμορία ληστών. Φίλος ο Σωκράτης, φίλος ο Πλάτων, αλλά φιλτάται η αλήθεια. Είναι μια αρχαία παροιμία από την οποία μαθαίνουμε ότι δεν πρέπει να αγαπούμε κανέναν άνθρωπο τόσο ώστε εξαιτίας του να παραβιάζουμε την αλήθεια».

0: Ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας το γνωμικό εκείνο του Κικέρουνος που λέει «Πρώτος όρος της φιλίας πρέπει να είναι αυτός, να μην ζητούμε από τους φίλους μας εσχρά και άδικα πράγματα, αλλά ούτε να τα κάνουμε αν μας τα ζητούν οι φίλοι μας». Γι' αυτό εγκομιάζεται η βασιλική απάντηση του Βιτελίου, ο οποίος δεν υποχώρησε στις πιεστικές ενοχλήσεις κάποιου φίλου του που του ζητούσε πράγματα άδικα. Αφού πολύ παρεκάλεσε, μάται όμως, τέλος εξοργισμένος, φεύγοντας είπε «Σε τι λοιπόν με ωφελεί η φιλία σου, αφού δεν μου ικανοποιείς τα θελήματά μου?» Και ο Βιτέλιος του απάντησε «Και μένα σε τι με ωφελεί η φιλία σου, εφόσον οι απαιτήσεις σου προσβάλλουν τη δικαιοσύνη?»
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροπούλου.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν Γεώργιος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Γεώργιος Ανάγνου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισεν με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσους.

Εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός,

παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψελαν οι Γεώργιος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης.

Πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Είναι 12 Ιουνίου και δεν χρειάζεται να πούμε ότι τα σχολεία τελειώνουν, γιατί ήδη έχουν τελειώσει, έτσι δεν είναι μικρή μου φίλη? Δηλαδή τώρα έχετε κάποιες εκδηλώσεις, γιορτές, ίσως εκδρομές. Νομίζω ότι οι διακοπές σας πλέον έχουν φτάσει. Δεν ξέρω αν θυμάστε να σας υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε να ετοιμάσετε κάτι για τους δασκάλους σας. Κάτι για να τους δείξετε την ευγνωμοσύνη σας, παιδιά. Για τον κόπο όλου του χρόνου, τη θυσία, την προσπάθειά τους να σας μεταδώσουν γνώσεις, να καλλιεργήσουν το χαρακτήρα σας. Αξίζει, παιδιά, ένα δώρο. Και όταν λέω δώρο, δεν είναι πάντοτε κάτι υλικό το καλύτερο δώρο, αλλά και η αγάπη σας, η εκτίμησή σας, το ευχαριστώ σας μέσα από την καρδιά σας δείχνει, παιδιά, ότι πραγματικά αγαπάτε τους δασκάλους σας και είναι αυτά τα στοιχεία που χαιρόνται πάρα πολύ, παιδιά, οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι δάσκαλοι όταν τα εισπράττουν από τα παιδιά τους, από τους μαθητές τους. Θα πούμε όμως πως και εσείς που είστε παιδιά της έκτης και του χρόνου θα είστε στο γυμνάσιο, τώρα θα αποχαιρετηθείτε με τους συμμαθητές και τις συμμαθητριές σας, ίσως με τους περισσότερους από αυτούς να είσαστε μαζί 6 χρόνια, τα 6 χρόνια του δημοτικού, ίσως και από το νηπιαγωγείο. Τώρα όμως πηγαίνοντας στο γυμνάσιο θα χωριστείτε, όχι πως θα χαλάσουν οι φιλίες, αλλά δεν θα είστε όλοι μαζί. Λοιπόν, και με αυτούς, παιδιά, θα αποχαιρετηθείτε. Θα ευχαριστήσετε ο ένας τον άλλον. Θα δώσετε υποσχέσεις για φιλίες. Αλλά και να συγχωρεθείτε. Γιατί είναι πολύ φυσικό, αγαπημένοι μου μικροί μου φίλοι, όταν ζείτε κάθε μέρα, μισή μέρα μαζί, να υπάρχουν και μικροπαρεξηγήσεις, κάποιες φορές ίσως καυγάδες, στεναχώριες, ίσως ζήλιες, ίσως λόγια που μας ξεφεύγουν καμιά φορά πάνω στο θυμό. Λοιπόν, όλα αυτά, για όλα αυτά να ζητήσουμε συγγνώμη, να συγχωρέσουμε τους άλλους αν μας έφτεξαν σε κάτι, να μην κρατάμε μέσα στην καρδιά μας τίποτα, να μην είμαστε μνησίκα και όπως είπαμε και χθες, και έτσι όμορφα όμορφα, παιδιά, να αποχαιρετηθούμε όχι μόνο με τους δασκάλους μας αλλά και με τους συμμαθητές μας και να δώσουμε υπόσχεση πως και του χρόνου θα βρισκόμαστε, και αν δεν είμαστε στην ίδια τάξη θα κανονίσουμε να βρισκόμαστε κάποιες ώρες για να θυμόμαστε τα όμορφα, παιδιά, χρόνια του δημοτικού σχολείου. Λοιπόν, λέω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάρετε όλοι τις θέσεις σας, και σήμερα, μικροί μου φίλοι, πάμε εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, στο Άγιον Όρος. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι, τα γόρια πηγαίνετε βέβαια, αλλά τα κορίτσια δεν μπορούμε να πάμε, γι' αυτό θα πάμε νοερά με τη σκέψη μας και θα γνωρίσουμε σήμερα εκεί έναν Άγιο που σήμερα γιορτάζει, τον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Πάμε λοιπόν, έτοιμοι, φύγαμε.

Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι φιλόθεοι. Τον ανέθρεψαν με κάθε επιμέλεια και του δίδαξαν με τη ζωή τους να αγαπάει το Θεό. Μεγαλώνοντας, ο Πέτρος τιμήθηκε με το βασιλικό αξίωμα των σχολαρίων. Ο βασιλιάς, θαυμάζοντας την ανδρεία του, τον έκανε και αρχιστράτηγο και τον έστειλε να πολεμήσει τους Άραβες, που εκείνον τον καιρό κυρίευαν και λαιλατούσαν κάποιες ρωμαϊκές επαρχίες. Σε κάποια μάχη, ο καλός Θεός επέτρεψε να εχμαλωτιστεί ο αρχιστράτηγος Πέτρος και να οδηγηθεί αλυσοδεμένος σε ένα απόρθητο φρούριο. Εκεί τον έριξε σε ένα σκοτεινό κελί. Έδωσαν μάλιστα διαταγή να μην τον επισκέπτεται κανείς. Ο καιρός περνούσε και ο Πέτρος άρχισε να απελπίζεται. Τότε θυμήθηκε ότι λίγο καιρό πριν γίνει αρχιστράτηγος είχε επιθυμήσει να γίνει μοναχός. Είχε μάλιστα δώσει υπόσχεση στο Θεό ότι θα εκπλήρωνε το συντομότερο αυτή του την επιθυμία. Δεν κράτησε όμως το λόγο του. Οι υποχρεώσεις των νέων του καθηκόντων τον έκαναν να αναβάλει συνεχώς την υπόσχεσή του. Εκεί, μέσα στη σκοτεινή φυλακή, φώτισε ο Θεός το νου του Πέτρου και του θύμισε την προηγούμενη επιθυμία του για τη ζωή των μοναχών. Άρχισε τότε να παρακαλεί τον Θεό να τον βοηθήσει. Προσευχόταν ιδιαίτερα στον Άγιο Νικόλαο, προς τον οποίο έτρεφε μεγάλη ευλάβεια. «Άγιε του Θεού», τον παρακαλούσε, «γνωρίζω πόσο συμπονάς όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Μεσίτευσε στο Θεό και για μένα. Σου υπόσχομαι μάλιστα πως αν μου χαρίσεις την ελευθερία μου, δεν θα επιστρέψω στην πατρίδα μου, την Κωνσταντινούπολη. Θα πάω στη Ρώμη και θα γίνω μοναχός, όπως είχα υποσχεθεί. Μετά θα προσπαθήσω να αφιερωθώ στην άσκηση και την προσευχή και θα ζήσω όλη την υπόλοιπη ζωή μου όπως αρέσει στον Θεό».

7 ολόκληρες ημέρες προσευχόταν ο Όσιος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι κόποι του δεν πήγαν χαμένοι. Στο τέλος της εβδομάδας εμφανίστηκε ο Άγιος Νικόλαος μπροστά του και του είπε: «Πέτρο, άκουσα την θερμή προσευχή σου και γνωρίζω τη θλίψη και τα βάσανά σου. Μάθε πως δεν έχω πάψει να παρακαλώ τον Θεό να σε απαλλάξει από τα δεσμά σου. Όμως πρέπει να παρακαλέσεις και τον δίκαιο και θεοδόχο Σιμεών. Αυτός βρίσκεται δίπλα στο θρόνο του Κυρίου μας, μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, και έχει μεγάλη παρησία στο Χριστό μας. Τα λόγια του Αγίου Νικολάου έδωσαν θάρρος στον Πέτρο και άρχισε να προσεύχεται πιο πολύ τώρα, παρακαλώντας ιδιαίτερα τον Άγιο Σιμεών τον Θεοδόχο. Δεν πέρασαν λίγες ημέρες και εμφανίστηκε ξανά μπροστά του ο Άγιος Νικόλαος. «Έχε θάρρος, αδελφέ, δίωξε τη λύπη από την καρδιά σου. Η προσευχή σου εισακούστηκε στον ουρανό. Ορίστε, ήρθε μαζί μου σήμερα και ο Άγιος Σιμεών για να σε ελευθερώσει από τα δεσμά. Πράγματι, σήκωσε τα μάτια του ο Πέτρος και είδε τον Άγιο Σιμεών. Φορούσε ιερατική στολή και η όψη του ήταν πολύ λαμπρή. «Είσαι παιδί μου αποφασισμένος να τηρήσεις την υπόσχεση που έδωσες στο Θεό και να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου ασκητικά?» ρώτησε ο Άγιος Σιμεών τον Πέτρο. «Ναι, Άγιε του Θεού, υπόσχομαι να τηρήσω όλα όσα έταξα στον Κύριο», απάντησε εκείνος. «Μπορείς λοιπόν να φύγεις τώρα από αυτήν τη φυλακή. Πήγαινε να εκπληρώσεις το τάμα σου», είπε ο Άγιος Σιμεών, και με αυτά τα λόγια ακούμπησε με το χρυσό ραβδί του τις αλυσίδες και εκείνες κόπηκαν στη στιγμή σαν να ήταν ιστός αράχνης. Ελεύθερος πια ο Πέτρος ακολούθησε τους δύο Αγίους. Μαζί τους βγήκε από το φρούριο χωρίς να τους εμποδίσει κανένας από τους φρουρούς. Τότε ο Άγιος Σιμεών έδωσε εντολή στον Άγιο Νικόλαο να φροντίζει στο εξής τον Πέτρο και αφού τον ευλόγησε έγινε άφαντος. Ο Πέτρος ακολούθησε τον Άγιο Νικόλαο μέχρι που έφτασαν στη Ρώμη. Εκεί ο Άγιος, αφού το υπενθύμησε να εκπληρώσει χωρίς καθυστέρηση το τάμα του, τον χαιρέτησε και εξαφανίστηκε. Ο μακάριος Πέτρος ευχαρίστησε το Θεό για το αλάνθαστο οδηγό που του είχε δώσει και συνέχισε το δρόμο του. Όμως ο Άγιος Νικόλαος δεν τον είχε εγκαταλείψει. Συνέχισε να φροντίζει τον πιστό του φίλο. Εμφανίστηκε λοιπόν στον ύπνο του Πάπα και Πατριάρχη της Ρώμης. Εκείνη την εποχή η Ρωμαϊκή Εκκλησία ήταν Ορθόδοξη και ο Πάπας ήταν Ορθόδοξος και εκείνος. Έτσι, κρατώντας ο Άγιος Νικόλαος τον Πέτρο από το χέρι, είπε στον Πάπα και Πατριάρχη της Ρώμης: «Αυτός ο άνθρωπος ονομάζεται Πέτρος και έχει υποσχεθεί να γίνει μοναχός». Ύστερα διηγήθηκε στον Πάπα όλα όσα έγιναν στο φοβερό φρούριο και τον πρόσταξε να τον κήρυξε μοναχό το συντομότερο. Ο Πάπας ξύπνησε αμέσως και έτρεξε στο ναό του Αγίου Πέτρου.
κάθισε στον επισκοπικό θρόνο και παρατηρούσε με προσοχή όλους όσους έμπαιναν στην εκκλησία, μήπως και αναγνωρίσει το νέο που του υπέδειξε στο όραμα ο Άγιος Νικόλαος. Πραγματικά, κάποια στιγμή ξεχώρισε τον Όσιο Πέτρο ανάμεσα στο πλήθος και του ενέφησε να πλησιάσει. Ο μακάριος Πέτρος όμως δεν το αντιλήφθηκε. Τότε ο Πάπας τον κάλεσε με το όνομά του. «Πέτρο, σε σένα μιλάω, που γλίτωσες με θαύμα του Αγίου Νικολάου από τη φυλακή. Μην απορείς που σε καλώ με το όνομά σου, ενώ δεν σε έχω δει ξανά. Ο προστάτης Αγιός σου μου αποκάλυψε την ιστορία σου, καθώς και τον ευλογημένο σκοπό για τον οποίο ήρθες εδώ. Θαύμασε ο Άγιος Πέτρος τη μέρημνα που έδειξε ο Άγιος Νικόλαος για αυτόν και πλησίασε να πάρει την ευλογία του Πάπα. Εκείνος τον έκυρε πολύ σύντομα μοναχό και τον κράτησε λίγες μέρες κοντά του για να τον διδάξει με πατρική αγάπη όσα θα του ήταν απαραίτητα πλέον για τη μοναχική του ζωή».

Ύστερα ο Όσιος έβαλε μετάνοια στον Πάπα και αφού του ζήτησε να προσεύχεται για αυτόν στο Θεό, κατέβηκε στο λιμάνι. Δεν ήξερε όμως πού έπρεπε να πάει. Έτσι επιβιβάστηκε στο πρώτο πλοίο που βρήκε, αφήνοντας τα πάντα στην πρόνοια του Θεού. Σ' όλο το ταξίδι ο Όσιος δεν έχασε λεπτό. Ολημερής και ολονυκτής προσευχόταν θερμά στο Θεό, παρακαλώντας τον να τον οδηγήσει σε κατάλληλο τόπο για να σκητέψει. Κάποια μέρα, ενώ ξεκουραζόταν, βλέπει να τον πλησιάζει η υπεραγία Θεοτόκος, κυκλωμένη από ένα λαμπρό φως. Δίπλα της στεκόταν ο αγαπημένος του Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος, που την παρακαλούσε με μεγάλη ευλάβεια, λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε και Κυρία του κόσμου, δείξε στον δούλο σου τόπο προσευχής ήσυχο, γιατί επιθυμεί να περάσει την υπόλοιπη ζωή του δοξολογώντας τον Υιό και Θεό σου. Το όρος του Άθωνα είναι ο καταλληλότερος τόπος για να κατοικήσει και να βρει ανάπαυση. Μου το έδωσε ο Υιός μου αγαπητός για να πηγαίνουν εκεί όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τις φροντίδες του κόσμου και να αφιερωθούν απερίσπαστα στο Θεό. Από τώρα και στο εξής, αυτό το μέρος θα λέγεται Άγιο Όρος και πολλοί ασκητές θα πάνε εκεί για να σκητέψουν. Όσους αγωνιστούν με προθυμία να ευαρεστήσουν τον Κύριο, θα τους έχω σαν παιδιά μου. Θα παρακαλώ τον Υιό μου να τους χαρίζει ουράνια παρηγοριά και δύναμη σε αυτή τη ζωή και θα μεσητεύω στο Θεό να απολαύσουν τη χαρά του Παραδείσου.

Της ξύπνησε ο Άγιος και πέφτοντας στα γόνατα ευχαρίστησε την Παναγία μας που απάντησε τόσο ξεκάθαρα στο αίτημά του. Οι μέρες περνούσαν. Ένα πρωί, ενώ ο καιρός ήταν καλός και ο άνεμος ευνοϊκός, το πλοίο στάθηκε ακίνητο και δεν πήγαινε μήτε μπρος, μήτε πίσω. Λες και είχε κολλήσει στη θάλασσα. Οι ναύτες τρόμαξαν. Κανείς τους δεν μπορούσε να εξηγήσει την αιτία αυτού του αναπάντεχου φαινομένου. Ο Άγιος, που κατάλαβε ότι επρόκειτο για θεϊκό σημείο, δείχνοντας την κοντινή στεριά, τους ρώτησε: «Παιδιά μου, πώς ονομάζεται αυτό το βουνό?» «Ονομάζεται όρος του Άθωνα, τιμιε πάτερ», απάντησαν εκείνοι. Τότε ο Άγιος είπε: «Μη φοβάστε. Εξαιτίας μου σταμάτησε το πλοίο σας. Ο Θεός θέλει να με αφήσετε σε εκείνο το μέρος. Μετά θα μπορέσετε να συνεχίσετε ανενόχλητοι το δρόμο σας». Λυπήθηκαν οι ναυτικοί που θα έχαναν τη συντροφιά ενός τόσο ευλογημένου ανθρώπου, μην μπορώντας όμως να κάνουν διαφορετικά, τον άφησαν σε εκείνη την ακτή του Άθωνα. Αυτός πάλι, αφού τους ευλόγησε, τους αποχαιρέτησε.

Όταν έμεινε μόνος του ο Όσιος, γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό. Έπειτα κάνοντας το σημείο του σταυρού, άρχισε να ανεβαίνει στο βουνό. Για πολλή ώρα βάδιζε σε ένα στενό μονοπάτι μέσα στο πυκνό δάσος, μέχρι που βρήκε μια σπηλιά και εγκαταστάθηκε. Εκεί μέσα αγωνιζόταν με προσευχές και αγρυπνίες να ευαρεστήσει τον Θεό. Από την πολλή κερία τα ρούχα του έλειωσαν εντελώς και ταλαιπωρούνταν πολύ από το κρύο του χειμώνα και τον καύσωνα του καλοκαιριού. Μοναδικό ένδυμά του ήταν μια ζώνη από φύλλα και χόρτα που κατασκεύασε ο ίδιος για να σκεπάζει το σώμα του. Όμως η Παναγία μας, βλέποντας τη μεγάλη του αυταπάρνηση, τον δυνάμωνε ώστε να αντέχει όλες τις αλλαγές του καιρού. Τον αξίωσε μάλιστα να απολαύσει σπάνιες πνευματικές παρηγοριές και θεϊκές οπτασίες. Έστειλε άγγελο Κυρίου για να φροντίζει καθημερινά τον Όσιο. Το έστελνε αγγελική τροφή, το μάνα, που ομοιό του δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι αγγελικά έζησε Όσιος 53 ολόκληρα χρόνια στο όρος, χωρίς να συναντήσει όλο αυτό το διάστημα κανέναν άνθρωπο. Όμως, λίγο πριν από την κοίμησή του, επέτρεψε ο καλός Θεός να φανερωθεί στους ανθρώπους η θεάρεστη ζωή του με τον ακόλουθο τρόπο. Κάποτε, ένας κυνηγός πήγε στον Άθωνα να κυνηγήσει. Καθώς περπατούσε προσεκτικά, ψάχνοντας για κάποιο καλό θύραμα, είδε μία πανέμορφη ελαφίνα. Το ζώο, μόλις τον αντιλήφθηκε, άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει και εκείνος το ακολούθησε. Σαν κάποιος να την οδηγούσε, η ελαφίνα ήρθε και στάθηκε μπροστά στη σπηλιά του Οσίου. Ο κυνηγός πλησίασε όταν ξαφνικά είδε έκπληκτος να βγαίνει από τη σπηλιά ένας άνθρωπος με μακριά γενιάδα. Τα κατάλευκα μαλλιά του σκέπαζαν το μισό σώμα του. Ο κυνηγός κατατρόμαξε και το έβαλε στα πόδια, νομίζοντας ότι έβλεπε κάποια δαιμονική φαντασία. Τότε ο Όσιος Πέτρος, γιατί αυτός ήταν ο γενιοφόρος άνδρας του, φώναξε: «Γιατί φεύγεις, αδελφέ μου? Άνθρωπος είμαι κι εγώ, σαν και σένα, και όχι φάντασμα όπως νομίζεις. Έλα εδώ κοντά μου, μη φοβάσαι, γιατί μάλλον ο Θεός έστειλε σήμερα εδώ για να σου διηγηθώ τα θαυμάσια γεγονότα που αξίωσε σε μένα τον αμαρτωλό να ζήσω». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο φόβος του κυνηγού εξαφανίστηκε. Πλησίασε τον Όσιο Πέτρο και αφού τον ασπάστηκε, Όσιος του διηγήθηκε όλη του τη ζωή. Ακούγοντάς τον, ο κυνηγός ένιωσε θεία αλλίωση στην ψυχή του και έντονη επιθυμία να μην γυρίσει πίσω, αλλά να παραμείνει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Έβαλε λοιπόν μετάνοια στον Όσιο Πέτρο και του είπε: «Χάρη σου ζητώ, Άγιε Πάτερ, να με δεχτείς να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου σαν υποτακτικό σου, για να αγωνιστώ κι εγώ μαζί σου να σώσω την ψυχή μου». «Παιδί μου, δεν είναι ακόμα ο κατάλληλος καιρός για αυτό που λες», του απάντησε ο Όσιος. «Γύρισε πίσω στο σπίτι σου, μοίρασε την περιουσία σου στους φτωχούς και αφού περάσεις ένα χρόνο με μελέτη, προσευχή και νηστεία, εξέτασε πάλι την καρδιά σου. Αν δεις ότι ακόμα επιθυμείς να επιστρέψεις εδώ, έλα και ας γίνει το θέλημα του Θεού. Πρόσεχε όμως να μην φανερώσεις σε κανέναν αυτά που άκουσες». Ύστερα τον ευλόγησε και τον αποχαιρέτησε. Ο κυνηγός στήρισε την παραγγελία του Αγίου και όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, πήρε μαζί τον αδελφό του και άλλους δύο μοναχούς και ήρθαν στο Άγιον Όρος. Όταν όμως έφτασαν στη σπηλιά, βρήκαν τον Όσιο Πέτρο νεκρό, με σταυρωμένα τα χέρια του και το πρόσωπό του γαλήνιο και φωτεινό.
Τότε ο κυνηγός αποκάλυψε και στους άλλους όλα όσα του είχε πει. Όταν τελείωσε η διήγηση, ο κυνηγός και οι δυο μοναχοί προσκύνησαν το Άγιο Λείψανο με μεγάλη ευλάβεια. Ο αδερφός του κυνηγού που είχε καταληφθεί από δαιμόνιο που τον ταλαιπωρούσε πολύ καιρό, πήγε και αυτός να προσκυνήσει. Είδαν τότε το λείψανο του Αγίου να λάμπει και στη στιγμή ελευθερώθηκε ο άνθρωπος από το δαίμονα. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν και δοξολόγησαν τον Θεό για το μεγάλο αυτό θαύμα που έγινε μπροστά τους.

Θαύματα ο Όσιος Πέτρος επιτέλεσε πολλά και η φήμη του απλώθηκε σε όλα τα μέρη που ζούσαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Πολλοί πιστοί άνδρες που επιθυμούσαν να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο, γνωρίζοντας τη ζωή του Οσίου και τις υποσχέσεις της Παναγίας μας, έτρεχαν στο Άγιον Όρος και γίνονταν μοναχοί, προσπαθώντας να μιμηθούν τους πνευματικούς αγώνες του. Έτσι, μέσα σε λίγο καιρό, εκπληρώθηκε η υπόσχεση της Θεοτόκου και το περιβόλι της γέμισε απ' άκρη σ' άκρη μοναχούς, οπλισμένους με τη Θεία Χάρη, άξιους συνεχιστές του πρώτου διδασκάλου τους, του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη. Από τότε και μέχρι τις μέρες μας, αυτοί οι Άγιοι Αγιορείτες Πατέρες προσεύχονται και παρακαλούν μέρα και νύχτα το Θεό για τη σωτηρία όλου του κόσμου.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Επειδή νοση παρουσιάζει ο καιρός, ήδη έχουμε συννεφιά και ενίσχυση των ανέμων αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Βρέχει στην Αττική, έχουμε πολλές περιοχές που περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους. Μπουρίνια έρχονται με λίγα λόγια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα έχουμε, ενώ υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι εδώ, η κεντρική Μακεδονία. Η περιοχή της Χαλκιδικής μάλιστα θα επηρεαστεί μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα συνεχίσουν. Στη Θεσσαλία στα ορεινά αυτή την ώρα σιγά σιγά αρχίζει και συννεφιάζει, ενώ στις σποράδες στην Εύβοια από το βράδυ έως και το μεσημέρι αύριο θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Πριν από λίγο επικαιροποιήθηκε και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οπότε θα επηρεαστεί και η Θράκη, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από τώρα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, ενώ η Λίμνος επίσης θα επηρεαστεί από τα έντονα φαινόμενα. Μεγάλη προσοχή οι συστάσεις της πολιτικής προστασίας εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Έχουν να κάνουν κυρίως με τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Αν δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, μην το κάνετε στις περιοχές που αναφέραμε. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Τελευταία σήμερα μέρα για τις προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Τελευταία μέρα η Δευτέρα για τις εξετάσεις στα γυμνάσια. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων τώρα μπροστά τους έχουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Έρχεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα τέλη Ιουνίου, ενώ μετά σειρά παίρνει το μηχανογραφικό δελτίο η συμπλήρωσή του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως φαίνεται ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα φέτος για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τουλάχιστον. Μιλούν οι καθηγητές για πτώση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιμένουμε. Ενώ δύο ταχυτήτων μαθήματα είχαμε με αυξημένη δυσκολία που έβαζαν φρένο στους αριστούχους και από την άλλη είχαμε μαθήματα τα οποία ήταν μόνο για επαρκώς προετοιμασμένους για να γράψουν καλά και έθεσαν σαφή όρια για την απόλυτη αριστεία. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αποκάλυψε σε κοινωνικό δίκτυο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ακυρώνω τους σημερινούς βομβαρδισμούς, επίσης έγραψε. Στο μεταξύ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός εκεί των στενών του Ορμούς μέχρι την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας με τις ΗΠΑ, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης, παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης των στενών του Ορμούς. Στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Μεγάλη μέρα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη σήμερα. Εγκαινιάστηκε πριν από λίγο το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Άνοιξε τις πύλες του και θα υποδέχεται το κοινό. Τα εγκαίνια έγιναν από το Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη. Παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, κομμάτων αλλά και της αυτοδιοίκησης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ανάπλασης του χώρου και της απόδοσής του στους δημότες του Δήμου και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης που μπορούν πλέον να το επισκεφθούν. Για την πληρωμή των συντάξεων τώρα, πληροφορίες για την πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕ και ΟΓΑ. Δηλαδή τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την 4η 24 Ιουνίου το απόγευμα. Δευτέρα 29 Ιουνίου πληρώνει το ΙΚΑ και το Δημόσιο. Τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς όπως γίνεται πάντα την Παρασκευή το απόγευμα 26 Ιουνίου. Ενώ
Υπάρχουν πληροφορίες και για το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα δοθεί στους γονείς, όπως είχε αναγγείλει ο Πρωθυπουργός τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η καταβολή, η έναξη των πληρωμών, θα είναι την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Και ως το τέλος Ιουνίου θα έχουμε την ολοκλήρωση των πληρωμών για όλους. Τώρα, πώς επηρεάζονται δάνεια και καταθέσεις από την αύξηση των επιτοκίων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση στα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή πάνω θα πάει ένα δάνειο με κειμενόμενη δόση, κειμενόμενο επιτόκιο. Όσοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέα χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση αυτή θα έρθει με το νέο επιτόκιο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για νέα αύξηση από το Σεπτέμβριο που θα ανακοινώσει η ΕΚΤ. Πάμε στα εκκλησιαστικά τώρα. Αλλαγή της σειράς επιστασίας στο Άγιον Όρος αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις Καριές. Σύμφωνα με τα θέσμια του Αγίου Όρους, κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου, με το παλαιό ημερολόγιο, πραγματοποιείται καθιερωμένη τελετή εγκαθίδρυσης της σειράς επιστασίας. Την Αγιολαβρίτικη επιστασία θα διαδεχθεί η Βατοπεδινή. Το Αγρίνιο τίμησε την επέτειο απελευθέρωσής του από τον Οθωμανικό ζυγό με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια. Την επίσημη δοξολογία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Την Κυριακή το βράδυ τελικά η λήξη της φετινής ναυτικής εβδομάδας στο Βόλο, αφού οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί απόψινή καταληκτήρια εκδήλωση. Είναι η 11η ναυτική εβδομάδα, θυμίζουμε, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας Θεοδόσιος φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη επίσημα ο Σεβασμιότατος και είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιεραποστολικού Συλλόγου Απόστολος Βαρνάβας της Λάρισσας. Καθήλωσε και συγκίνησε το κοινό η ομιλία και η μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας την 5η για την εορτή της Παναγίας της Ελεούσας της Ρέης Δεαδιανής στον κατάλληλα φωτισμένο αύριο χώρο του ιστορικού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Ιεράπετρας. Μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση με ένα οδηπορικό στον κύκλο της ζωής με βήματα και ιστορία τον πολιτισμό και τη μουσική θα παρουσιαστεί στο Κυπωθέατρο Παπάγου την Κυριακή το βράδυ στο πλαίσιο των επαιτειακών πρωτοβουλειών 100 χρόνια φανερωμένη για τον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης στο Χολαργό της Αττικής. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανακοίνωσε ότι αρχίζει και φέτος το καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Το Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας, συγκεκριμένα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στέκεται δίπλα στη σύγχρονη οικογένεια με το καλοκαιρινό του πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα βέβαια της Αρχιεπισκοπής. Πραγματοποιήθηκε η επιστροφή των οστών του ήρωα Παύλου Μελά και της Ναταλίας Μελά στον κοινό τάφο τους που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη Μητροπόλεως της Καστοριάς. Τα οστά του ήρωα είχε χρειαστεί να μετακινηθούν λόγω των εργασιών συντήρησης του Βυζαντινού Ιερού Ναού που πραγματοποιήθηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία της Καστοριάς. Στη λιτή και σεμνή τελετή συμμετείχε ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος και κληρικοί της Μητρόπολης αλλά και τοπικοί άρχοντες. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Μουσική
Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Θυμίζουμε, είχαμε δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων από πλευράς υπουργείων. Και υπάρχει συνέχεια στην υπόθεση αυτή, με το κύκλωμα που δρούσε βέβαια σχεδόν ανεξέλεγκτο εκεί στην περιοχή της Αττικής. Τα νέα με το ίδιο θέμα, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο, βρέχει παραιτήσεις, επίσης γράφει η εφημερίδα. Επιδημία παραιτήσεων, γι' αυτό κάνει λόγο και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ. Οι απογευματινοί κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου και Πειραιώς. Η εφημερίδα των συντακτών, η 11 του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ριζοσπάστης απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης, ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας. Ελεύθερος Τύπος, μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Το είπε αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός εχθές το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μίλησε και για άλλα θέματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ, είπε, ότι θα δημιουργήσει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ενώ είπε ότι ήταν ο μοναδικός Πρωθυπουργός, Έλληνας Πρωθυπουργός, που έθεσε το θέμα της άρσης του κάζους Μπέλη, της αιτίας πολέμου από πλευράς της Τουρκίας μέσα στην Τουρκία.

Νούλη. Εστία, ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Ερώτημα εδώ από την εφημερίδα. Και ο υπέρτιτλος μάλιστα σχολιάζει ότι εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026. Πολιτικά με αυτό που είπαμε πριν, Κυριάκος Μητσοτάκης είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλι στην Τουρκία, η εμπιστοσύνη του κόσμου για τρίτη τετραετία να έρθει, είπε, επίσης τέταρτη δεν θα υπάρξει. Η Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου, το πρωτοσέλιδο με το οποίο κυκλοφόρησε αυτή η εφημερίδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη, στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X πρώην Twitter που μας ακολουθείτε. Να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, το radiolydia.com. Μας ακούτε από εκεί με live streaming και ενημερώνεστε φυσικά για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Κλείνουμε και σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή το πρωί θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας θα μεταφερθούμε με ζωντανή μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Την ίδια ώρα και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο!

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που εμβαθύνει, αναλύει και ερμηνεύει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαντήλα. Κύριε καθηγητά, η Ευαγγελική Περικοπή της ερχόμενης Κυριακής αναφέρεται στην εκλογή των πρώτων μαθητών από τον Κύριο. Τι το παράξενο βλέπετε σε αυτή την εκλογή?
1: Αν μας ρωτούσαν, αδελφή Δήμητρα, ποιο είναι το πρώτο θαύμα του Χριστού, οι περισσότεροι θα απαντούσαμε ότι είναι το θαύμα της Κανά, εκεί που ο Κύριος μας έκανε το νερό κρασί. Αν πάλι μας ρωτούσανε ποιο είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα του Κυρίου μας, πάλι οι περισσότεροι θα απαντούσαμε ότι είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Οι πατέρες όμως έχουν διαφορετική άποψη. Οι πατέρες λένε ότι το πρώτο και το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου μας είναι αυτό που αναφέρεται στην Μεθαυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Μα ίσως κάποιος να πει, μα εμείς δεν ακούσαμε για κάποιο θαύμα του Κυρίου μας στην Ευαγγελική Περικοπή. Και όμως οι κλήσεις των μαθητών στην οποία αναφέρεται η Ευαγγελική Περικοπή αποτελεί το πρώτο και το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου μας. Τι λέει το Μαθευριανό Ευαγγέλιο? Λέει ότι στους Αγίους Τόπους υπάρχει μία λίμνη με νερά καθαρά. Είναι μία από τις πιο όμορφες λίμνες της γης. Το Ευαγγέλιο την ονομάζει θάλασσα της Γαλιλαίας ή της Τιβεριάδος, επειδή είναι πολύ μεγάλη. Οι Ιουδαίοι και οι Άραβες τη λένε θάλασσα. Σε αυτή λοιπόν τη θάλασσα, στη λίμνη της Τιβεριάδος, πήγε ο Χριστός. Τι να κάνει? Να διαλέξει τους μαθητάς του, να διαλέξει τους ανθρώπους εκείνους που θα συνέχιζαν το έργο του στον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο έργο από το έργο του Χριστού. Εάν σας έδειχνα ένα πλατάνι μεγάλο και σας έλεγα ότι το πλατάνι αυτό θα το ξεριζώσει ένα μικρό παιδάκι, δεν θα γελούσατε? Το πλατάνι για να ξεριζωθεί δεν φτάνουν ούτε 100 άντρες. Μπουλτόζα και γερανό και φουρνέλο θέλει για να το ξεριζώσεις. Έτσι ήταν το κακό στον κόσμο, σαν πλατάνι ριζωμένο βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και έπρεπε να το ξεριζώσει ο Χριστός, να ξεριζώσει την ιδωλολατρία και να φυτέψει τη νέα αληθινή πίστη. Πήγε εκεί ο Χριστός για να διαλέξει τους συνεργάτες του. Άλλος στη θέση του θα διάλεγε άλλους ανθρώπους. Θα διάλεγε πλουσίους που έχουν λεφτά πολλά. Θα ζητούσε να συμμαχήσει με το κεφάλαιο. Θα ζητούσε να βρει στρατηγούς που έχουν σπαθιά και διατάζουν στρατιώτες. Θα ζητούσε να βρει σοφούς και φιλοσόφους και μορφωμένους. Μα ο Χριστός μας δεν το έκανε. Γιατί αν έπαιρνε πλουσίους, όλοι θα έλεγαν ότι ο χριστιανισμός ξαπλώθηκε με τα λεφτά. Αν έπαιρνε σοφούς και φιλοσόφους και ρήτορες, θα έλεγαν ότι η θρησκεία μας επικράτησε με τη φιλοσοφία και τη ρητορία. Και αν έπαιρνε μαζί του σπαθιά, θα έλεγαν ότι κυβέρνησε τον κόσμο με τα σπαθιά. Ούτε σπαθιά πήρε, ούτε πουγιά πήρε, ούτε φιλοσόφους πήρε. Τι πήρε? Φτωχούς ψαράδες, ανθρώπους ξυπόλυτους που δεν τους έδινε κανείς σημασία. Τα παράξενα λοιπόν της Ευαγγελικής Περικοπής είναι ακριβώς στην εκλογή των συνεργατών που έκανε ο Κύριος. Ήταν άγνωστος ο αρχηγός, και όχι μόνο άγνωστος αλλά και αμφισβητούμενος. Ήταν φτωχός και άστιγος. Δεν υπόσχεται τιμές και δόξες και αξιώματα. Αναζητεί τους συνεργάτες του με ποια κριτήρια επιλογής? Να είναι φτωχοί, να είναι αγράμματοι και να μην έχουν υψηλή καταγωγή.
0: Με ποια κριτήρια ο Χριστός από όλους τους ψαράδες της Τιβεριάδος διάλεξε τους συγκεκριμένους ανθρώπους ως συνεργάτες του?
1: Στη λίμνη της Τιβεριάδος τουλάχιστον 1.000 με 2.000 ψαράδες θα ήταν γύρω-γύρω στα χωριά της Λίμνης. Τώρα, γιατί ο Χριστός από όλους εκείνους διάλεξε αυτούς? Κουτουρού το σπήρε. Όπως κουτουρού απλώνεις το χέρι σου και πιάνεις τα γαλίκια. Όχι δα, τους διάλεξε. Γιατί τους διάλεξε? Γιατί μέσα στα γαλίκια αυτά, αυτοί ήταν διαμάντια. Και γιατί ήταν διαμάντια? Γιατί ο Χριστός δεν κοιτάζει τα ρούχα μας, δεν κοιτάζει το πορτοφόλι μας, δεν κοιτάζει τα σπίτια που κατοικούμε, δεν κοιτάζει την ομορφιά μας, δεν κοιτάζει τίποτε από αυτά. Την καρδιά μας ζητάει. Και σαν καρδιογνώστης έβλεπε ότι αυτοί κάτω από τα ρούχα του ψαρά ήταν ψυχές ευγενείς. Γιατί τους διάλεξε? Για κοιτάξτε πρώτα-πρώτα πού τους βρήκε. Τους βρήκε στο καφενείο? Τους βρήκε στην ταβέρνα με τα ποτήρια στα χέρια να κουτσοπίνουνε? Τους βρήκε να παίζουν ζάρια? Όχι. Πού τους βρήκε? Στη δουλειά. Έριχναν τα δίχτυα οι άνθρωποι αυτοί και έπιαναν ψάρια. Τους βρήκε στη δουλειά. Τους διάλεξε ακόμα γιατί δεν φτάνει να είσαι εργατικός. Υπάρχουν εργατικοί άνθρωποι, αλλά δεν συνεργάζονται με άλλους. Είναι μόνοι τους. Οι ψαράδες όμως αυτοί που διάλεξε ο Χριστός, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιωάκωβος, είχαν συνεταιρισμό. Ήταν μαζί, δούλευαν μαζί. Ο Ανδρέας με τον Πέτρο, ο Ιωάκωβος με τον Ιωάννη, που είχαν και τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο. Ευλογημένα σπίτια. Παλαιότερα τα αδέλφια δεν χώριζαν. Ζούσαν πατριαρχικώς. Οι 12 αυτοί ψαράδες που διάλεξε ο Χριστός δεν ήταν μόνο εργατικοί, αλλά είχαν και ένα πνεύμα συνεργασίας. Συνεργάζονταν. Τους διάλεξε λοιπόν ο Χριστός γιατί ήταν εργατικοί. Τους διάλεξε γιατί ήταν αγαπημένα αδέλφια. Τους διάλεξε ακόμα γιατί ήταν ανώτεροι άνθρωποι. Πού το βλέπουμε αυτό? Όταν τους είπε «Ελάτε κοντά μου και αφήστε τα δίχτυα σας», αυτοί τι έκαναν? Άφησαν τα δίχτυα τους, άφησαν τα καΐκια τους, τα άφησαν όλα και ήρθαν κοντά του. Τα θυσίασαν όλα για τον Χριστό. Υπήκουσαν απολύτως, γι' αυτό τους διάλεξε ο Χριστός μας. Και μετά αυτοί οι 12 τι έκαναν? Το πιο μεγάλο θαύμα. Εγώ δεν ξέρω άλλο μεγαλύτερο. Το πιο μεγάλο θαύμα είναι αυτό που θα γιορτάσουμε με την εορτή των Αγίων Αποστόλων. Ψαράδες, ξυπόλοιτοι, χωρίς γράμματα, χωρίς επιστήμη, χωρίς πουλιά, χωρίς παθιά, χωρίς κανόνια, χωρίς πυράβλους, χωρίς τίποτα να αναποδογυρίσουν τον κόσμο ολόκληρο. Εάν υποθέσουμε ότι σε ένα χωριό πέφτει ένα κοπάδι πεινασμένοι λύκοι, 1.000, 2.000 λύκοι, και το κοπάδι των λύκων κυκλώνει 12 προβατάκια, ποιοι θα νικήσουν? Θα νικήσουν τα αρνιά? Δεν θα μείνει ποδαράκι, τίποτε δεν θα μείνει. Οι λύκοι θα νικήσουν. Και όμως, να το θαύμα, τα αρνάκια του Χριστού μας νίκησαν τους άγριους λύκους. Και όχι μόνο τους νίκησαν, αλλά και έκαναν τους λύκους αρνιά. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, ότι με 12 ψαράδες, με 12 φτωχούς και ασήμαντους κατά κόσμον, ο Χριστός έκανε τη μεγάλη μεταβολή στον κόσμο.
0: Κύριε καθηγητά, ποια ήταν η απάντηση των μαθητών στην κλίση του Χριστού? Πώς εξηγείτε το «ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό»?
1: Η απάντηση των μαθητών στην κλίση του Κυρίου μας, αδελφοί Δήμητρα, είναι η εξής. Ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Δεν γνώριζαν τον αρχηγό. Δεν κατάλαβαν το δεύτερο ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Αφήνουν στρωμένη δουλειά. Δεν ζητάνε χρόνο να το σκεφτούν και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και αφήνουν και τον πατέρα τους, τον γέρο Ζεβεδαίο. Αδελφοί Δήμητρα, οι βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου είναι οι εξής. Πρώτον, η εκλογή, η κλίση του Θεού έγινε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεύτερον, η κλίση έγινε εν Χριστώ. Το τρίτον, ότι απευθύνεται αυτή η κλίση σε όλους τους ανθρώπους. Τέταρτον, η κλίση είναι για τον αγιασμό και τη μετοχή μας στην κοινωνία της αγάπης του Θεού. Και βλέπουμε ότι προορισμός της κλίσης είναι να απολαύσουμε την υιοθυσία του Ιησού Χριστού. Η απάντηση στην κλίση του Θεού. Πρώτον, οι μαθητές δέχτηκαν με απλότητα και με αγαθή προαίρεση. Δέχτηκαν την κλίση. Δεύτερον, εγκατέλειψαν πλοία, δίχτυα και πατέρα. Όχι περιφρόνηση, αλλά απελευθέρωση από όλα εκείνα που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τον Χριστό. Ο Χριστός ζητά ανταπόκριση. Η αγάπη για τον Χριστό δεν είναι συναλλαγή. Είναι πλήρης παράδοση του εαυτού μας σε Αυτόν. Επίσης, ο Κύριος δεν κάνει συμφωνία και δεν υπόσχεται ανταλλάγματα. Ο διάβολος υπόσχεται «Τα αυτά πάντα δώσουσι, εάν πεσόν προσκυνήσεις με», είπε στο Χριστό μας. Ο Χριστός είπε «Το ήτης θέλει ο πίσω μου ηλθύν, όποιος θέλει ας με ακολουθήσει». Όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί την κλίση του Χριστού, τότε η ύπαρξή του γεμίζει από την παράκληση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Πληρούνται με ενθάρρυνση και αισιοδοξία για την νικηφόρα πορεία του στην επίγεια πραγμάτωση του προορισμού. Οπλίζεται με χαρά και ελπίδα και έτσι βοηθείται να ξεπερνάει τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της ζωής του. Όχι αναβολή, διότι πού ξέρεις ότι θα ζήσεις, και δεύτερον, πώς ξέρεις ότι θα θέλεις τότε. Ο Χριστός δεν ζητά αποκλειστικότητα της αγάπης μας, αλλά προτεραιότητα. Δεν ζητά να εγκαταλείψουμε τις δουλειές μας, τους συγγενείς μας, αλλά να κόψουμε τους δεσμούς μας με την αμαρτία. Η κλίση υπάρχει. Μην αναβάλουμε. Μόνο το παρόν είναι εκείνο το οποίο μας ανήκει. Πραγματικά, αδελφοί Δήμετρα, θεωρείται τρέλα αυτό που κάνουν οι μαθητές. Εγκαταλείπουν στρωμένη δουλειά, αφήνουν το σπίτι, αφήνουν την άνεσή τους και την καλοπέρασή τους, αφήνουν τους συγγενείς. Και όμως έκαναν την λογικότερη πράξη. Πήραν τη λογικότερη απόφαση, γιατί ακολουθώντας τον Χριστό δεν θα είχαν δικό τους σπίτι, αλλά θα είχαν εκείνον που είναι ο δημιουργός όλου του κόσμου. Δεύτερον, δεν θα είχαν οικογενειακή θαλπορή, αλλά όμως θα είχαν την χαρά της προσφοράς. Θα είχαν την κατακραυγή του κόσμου, αλλά αντίθετα θα είχαν τον έπαινο των αγγέλων. Δεν θα είχαν καμιά εγγύηση για το μέλλον. Εδώ όμως, ακολουθώντας τον Χριστό, θα είχαν βεβαία ασφάλιση και εξασφάλιση. Δεν θα είχαν χρήματα, αλλά ακολουθώντας τον Χριστό, ο μισθός τους θα ήταν ανυπολόγιστος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τα αφήσουμε όλα. Ποια όλα? Τίποτε δεν είναι δικά μας. Στο κάλεσμα του θανάτου τα αφήνουμε όλα. Μπορούμε να αφήσουμε κάτι. Να αφήσουμε τα πάθη μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το δεύτερο πίσω μας, όποιος θα το ακολουθήσει, θα κάνει τη λογικότερη πράξη.
0: Κύριε Τσαντήλα, το έργο του Ιεραποστόλου το παρομοιάζουν με εκείνο του ψαρά. Ποιες ομοιότητες διακρίνεται μεταξύ αυτών?
1: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, το έργο του Ιεραποστόλου μοιάζει με εκείνο του ψαρά. Όπως η θάλασσα, παρά τα κύματα και τις μεταβολές της, είναι μια και ενιαία, έτσι και η κοινωνία είναι ενιαία, παρά την πολυμορφία της σε φυλές, γλώσσες, τάξεις και καταστάσεις. Και όπως σε κάθε σημείο της θάλασσας μπορείς να ψαρέψεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, έτσι και μέσα στην κοινωνία. Σ' άλλα στρώματά της βρίσκεις ψάρια, σ' άλλα όχι. Δεν ψαρεύεις λόγω χάρη το ίδιο στα ακριτικά χωριά ή στις αριστοκρατικές συνοικίες. Και όπως στη θάλασσα η επιφάνεια σκεπάζει πολλές φορές παράξενα, ανήλια και δυσπρόσιτα βάθη, έτσι και στην κοινωνία. Κάτω από μια πλασματική και υποκριτική επιφάνεια κρύβονται τόσα μίση, τόσες αντιθέσεις, τόσα πάθη. Και όμως σε εκείνη τη θάλασσα ήταν υποχρεωμένοι οι ψαράδες να ρίχνουν τα δίχτυα τους. Έτσι και τώρα, σαν ψαράδες του Χριστού, θα αρχίσουν από τα ίδια εκείνα μέρη για να απλωθούν μετά σε όλο τον κόσμο με τις ίδιες οι ανάλογες προοπτικές με εκείνες που είχαν πριν, σαν ψαράδες της Γαλιλαίας. Γιατί όπως από τα δίχτυα των ψαράδων ξεφεύγουν πολλά ψάρια, έτσι και από τη σαγήνη της Εκκλησίας πολλοί θα μείνουν έξω. Ποιος ξέρει για πόσο, μέχρι ότου ακουστεί η φωνή του Χριστού επανάγαγε εις το βάθος.
0: Κύριε καθηγητά, στην Ευαγγελική Περικοπή ακούγεται το «Δεύτεο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων», που απευθύνει ο Κύριος στους πρώτους μαθητές. Υπάρχουν άλλες παρόμοιες κλήσεις στην Καινή Διαθήκη, και αν ναι, σε ποιους απευθύνονται?
1: Το «Δεύτε», αδελφή Δήμητρα, ο Χριστός δεν το είπε μόνο στους μαθητάς. Το είπε και αλλού. Τρία «Δεύτε» θα υπογραμμίσουμε εδώ. Το πρώτο «Δεύτε» το είπε όχι στους τέσσερες μαθητάς τους της μεθευριανής Ευαγγελικής Περικοπής, δηλαδή τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ούτε στην ομάδα των 12 Αποστόλων, αλλά σε μεγάλο κύκλο. Σε αυτούς λέει ο Κύριος «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Εδώ καλεί όλο τον κόσμο. Είναι προσκλητήριο παγκόσμιο. «Δεύτε πρόσμε πάντες». «Πάντες» σημαίνει όλοι ανεξαιρέτως. Οι Ιουδαίοι και οι δωρολάτρες, οι άντρες αλλά και οι γυναίκες, οι γέροντες αλλά και τα παιδιά, οι απλοϊκοί και οι αγράμματοι αλλά και οι σοφοί και οι επιστήμονες, οι φτωχοί αλλά και οι πλούσιοι, οι στρατιώτες αλλά και οι στρατηγοί, ο απλός λαός αλλά και οι μεγιστάνες και βασιλείς του κόσμου, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, ερυθρόδρεμοι, οι ουδήποτε χρώμα τους κι αν είναι, όλοι κάθε τέκνο του Αδάμ και της Εύας, οι πάντες καλούνται να έρθουν στο Χριστό. Γιατί να έρθουν? Τι έχουν να απολαύσουν κοντά στο Χριστό? Εμένα ρωτάτε? Ρωτήστε όσους το δοκίμασαν, τις γενναίες των γενναιών των πιστών. Διαβάστε τους βίους των Αγίων και την παγκόσμια ιστορία. Μία απάντηση θα πάρετε: να πάμε στο Χριστό, γιατί κοπιάζουμε και είμαστε φορτωμένοι, γιατί είμαστε δυστυχείς. Δυστυχείς διότι μέσα στην καρδιά μας υπάρχει το φοβερότερο μικρόβιο που λέγεται αμαρτία. Πόσο δυστυχείς είμεθα? Δυστυχείς όσο είναι ο ισοβίους φυλακισμένος, ο πεινασμένος που δεν έχει ψωμί να φάει, ο διψασμένος που δεν έχει νερό να πιει, ο άρρωστος που δεν έχει φάρμακο, ο ναυαγός που δεν έχει σωσίβιο, ο εχμάλωτος που δεν βλέπει ελπίδα σωτηρίας. Δυστυχείς είναι όλοι αυτοί, αλλά ο αμαρτωλός είναι ακόμη δυστυχέστερος. Ο Χριστός λοιπόν είναι ό,τι το φως για τον τυφλό, ό,τι το ψωμί για τον πεινασμένο, ό,τι το νερό για τον διψασμένο, ό,τι το σωσίβιο για τον ναυαγό, ό,τι το φάρμακο για τον ασθενή, ό,τι η χάρις για τον κατάδικο. Όλα αυτά μαζί είναι ο Χριστός. Αν ακούσουμε τη φωνή του που μας καλεί, τότε θα αναπαυθεί η καρδιά μας. Ο Ιερός Αυγουστίνος μετά από όλες τις περιπλανήσεις του είπε: «Η ψυχή μας είναι ανήσυχος έως ότου αναπαυθεί σε σένα, ο Θεέ». Το δεύτερο «Δεύτε», εκτός από τη γενική αυτή κλίση, υπάρχει και είναι το εξής. Είναι το δεύτερο «Δεύτε» που θα ακούσουμε μεθαύριο. «Όπως εν καιρό, όταν η πατρίδα κινδυνεύει, στέλνει προακόμη της γενικής επιστρατεύσεως ειδικές κλήσεις σε επίλεκτα παιδιά της, πεπειραμένους αξιωματικούς του πολέμου, να σπεύσουν για να επανδρώσουν ειδικές θέσεις των ενόπλων δυνάμεων, έτσι υπάρχουν ειδικές κλήσεις και μέσα στην Εκκλησία». Ποιες είναι αυτές? Είναι οι κλήσεις που απευθύνει ο Θεός σε εκλεκτούς δούλους του. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι καλεί τον Αβραάμ να βγει από την πεδιάδα του Εφράτου και να έρθει στην γη Χαναάν, για να γίνει ο γενάρχης ενός ιστορικού έθνους που μέχρι σήμερα υπάρχει. Εκλέγει τον Μωυσή, τον βοσκό της ερήμου, για να τον αναδείξει νομοθέτη στο Σινά. Εκλέγει τον Δαβίδ από τα Πίμνια για να τον κάνει ένδοξο βασιλέα του Ισραήλ. Καλεί τον προφήτη Ηλία, που είχε μόνο μια κάπα, για να τον αναδείξει ελεγκτή της βασιλίσσης Ιεζάβελ. Καλεί όλους άνδρες, όπως και μέσα από τα εκατομμύρια των γυναικών όλου του κόσμου, καλεί μία και μόνο, την Παρθένο Μαρία, για να γίνει μήτη Θεού. Έτσι καλεί και τους Αποστόλους, αυτούς τους ψαράδες, για να νικήσουν τους σοφούς. Και πράγματι, ένας Ανδρέας και ένας Πέτρος, οι αγράμματοι αυτοί νίκησαν τους φιλοσόφους. Ό,τι δεν κατόρθωσαν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, που δεν είχαν ούτε μία δεκάδα μαθητών, το κατόρθωσαν αυτοί με την δύναμη του Κυρίου. Καλεί ο Κύριος και τον Παύλο, τον εχθρό και διώκτη της Εκκλησίας, για να τον αναδείξει σκεύους εκλογής και διαπρίσει ο κήρυκα των αληθιών του Ευαγγελίου. Καλεί τον Μέγα Κωνσταντίνο με το εν τούτο Νίκα, για να τον αναδείξει πρώτο χριστιανό ηγεμόνα. Καλεί πρόσωπα, καλεί και έθνη ολόκληρα. Και μέχρι σήμερα ο Χριστός εξακολουθεί να καλεί. Γιατί ζει στις κατακόμβες, όταν έθαβαν τους μάρτυρες. Χριστιανοί έπαιρναν με το δάκτυλό τους από το αίμα των μαρτύρων και έγραφαν στα λατινικά τη λέξη «vivit», που σημαίνει «Χριστός vivit», Χριστός, δηλαδή ο Χριστός ζει, δεν πέθανε, ζει και βασιλεύει εις τους αιώνας. Υπάρχουν σήμερα ειδικές κλήσεις, μάλιστα, να σας δείξω μερικές. Βλέπετε στο ιερό ιερομονάχους, βλέπετε στα μοναστήρια μοναχούς και μοναχές. Εγκατέλειψαν τα πάντα, μητέρα, πατέρα, θέργητα της ζωής. Τους χάρισε ο Κύριος για να τον υπηρετούν και να προσεύχονται. Βλέπετε στα νοσοκομεία νοσοκόμες, τις κάλεσε ο Θεός για να μένουν σαν άγγελοι μέρα και τη νύχτα δίπλα στους ασθενείς. Βλέπετε στα γεροκομεία και τα άλλα ευαγή ιδρύματα δεσποινίδες και κυρίες αφοσιωμένες στους αδυνάτους. Αυτές είναι ειδικές κλήσεις. Βλέπετε και στην Αφρική, στην Ασία και αλλού ευγενείς Ιεραποστόλους που εγκατέλειψαν πατρίδα, σπίτι, οικογένεια. Τους κάλεσε ο Χριστός για να κηρύξουν εκεί το Ευαγγέλιο στα πλάσματά του. Αδελφοί Δήμητρα, για τους αξίους όμως των δύο αυτών κλήσεων υπάρχει και ένα τρίτο δεύτερο. Αυτό δε θα ακουστεί πλέον εδώ στη γη. Δεν θα ακουστεί στη γη, ούτε από τους άμπονες των εκκλησιών, ούτε από τις όχθες της Γαλιλαίας, ούτε μέσα στα μοναστήρια και τα ευαγή δήμητρα. Αυτό το τρίτο δεύτε θα ακουστεί κάπου στους εθέρες, υπεράνω των γαλαξιών, στον κόσμο των πνευμάτων, εν μέσω αγγέλων και αρχαγγέλων, την ημέρα τη φοβερά. Ας ευχηθούμε να ακούσουμε αυτό το δεύτε την ημέρα της κρίσεως. Με αυτό ανοίγει ο παράδεισος. Με το δεύτε ευλογημένη του πατρός μου κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μην βασιλείαν από καταβολής κόσμου.
0: Κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
1: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Οι μαθητές, μόλις άκουσαν την κλίση, αμέσως έτρεξαν, έδωσαν το παρόν. Αλλά όπως τότε κάλεσε τους 12 μαθητάς και έγιναν αλληλείς ανθρώπων, έτσι σήμερα, με κάποιο άλλο τρόπο, ο Χριστός καλεί όλους εμάς. Δεν μας λέει, όπως εκείνος, να φύγουμε και να πάμε σε διάφορα άλλα μέρη για να κηρύξουμε, αν και η πατρίδα μας είχε κάποτε Ιεραποστόλους σε πολλούς λαούς. Μας καλεί τώρα με μια γενική κλίση. Ποια είναι αυτή? Μας καλεί κάθε Κυριακή. Πώς? Με την καμπάνα. Η καμπάνα είναι ουράνιο προσκλητήριο. Και ποια είναι η απάντησή μας? Ενώ χτυπάει η καμπάνα, Ο ένας κοιμάται, ο άλλος παίρνει το ντουφέκι και πάει για κυνήγι, άλλος παίρνει τα δίχτυα και πάει για ψάρεμα, άλλος τραβάει για το χωράφι, άλλοι κάνουν εκδρομή. Και στην εκκλησία ποιοι έρχονται? Ελάχιστοι. Οι πολλοί απουσιάζουν. Αδελφοί Δήμητρα, όπως το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει έξω από το νερό και το πουλί έξω από τον αέρα, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό. Χωρίς λεφτά ζεις, χωρίς άντρα ζεις, χωρίς γυναίκα ζεις, χωρίς παιδιά ζεις, χωρίς Θεό δεν ζεις. Και αν ζεις, η ζωή σου είναι μια ζωή δυστυχισμένη. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί δικαιοσύνη, αγάπη, ειρήνη, παράδεισος. Όπου λείπει ο Χριστός, εκεί αδικία, μίσος, πόλεμος, κόλαση. Και πράγματι, κόλαση έγινε ο κόσμος αφού διώξαμε τον Χριστό. Ένα δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής. Υποθέστε ότι ο Κύριος επισκέπεται σήμερα τη γη και θέλει να εκλέξει τους νέους συνεργάτες του. Και αντί να πάει στην Τιβεριάδα, αυτή τη φορά πηγαίνει στην αγορά, στο χρηματιστήριο, στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και στέκοντας στην πόρτα απευθύνει την πρόσκλησή του. «Δε φταίω πίσω μου». Ή, όπως τη μεταφράζει ο Τζοβάνι Παπίνι, «άφησε το μαγαζί και την κάστα σου». Ποιοι άραγε από τους σημερινούς κυριάρχους του πλούτου που έχουν κλείσει την ψυχή τους μέσα σε αποθήκες εμπορευμάτων και χρηματοκιβώτια θα φαίνονταν πρόθυμοι να τον ακολουθήσουν? Ή αν πήγαινε στα πανεπιστήμια και τις ακαδημίες και απίφθινε την πρόσκληση στους σοφούς και ζητούσε να διαθέσουν τα πνευματικά τους κεφάλαια στην υπηρεσία του, ποιοι άραγε από αυτούς θα έσπευδαν να ανταλλάξουν τη σοφία του κόσμου με τη μορία του κηρύγματός του? Ή τι υποδοχή θα έβρισκε η πρόσκληση του Κυρίου αν απευθυνόταν στους πολιτικούς και διπλωμάτες? Δε φταίω πίσω μου. Αφήστε πια τους ελιγμούς, τις δωροπλοκίες, τα ψέματα. Βαδίστε την ευθεία οδό. Πέστε την αλήθεια. Και αν τέλος ο Κύριος στρεφόταν στους θρησκευτικούς αρχηγούς και έλεγε σε αυτούς που τον εκπροσωπούν: «Δε φταίω πίσω μου. Από τη ζωή της χλειδής και ευμαρίας σας καλώ σε ζωή λιτότητος και αυταπαρνήσεως. Να βαδίσετε στα ίχνη μου, να ζήσετε όπως εγώ». Πόσοι από αυτούς άραγε θα τον ακολουθούσαν? Και αν ο Κύριος άφηνε όλους αυτούς που κατέχουν τα σκύπτρα του εμπορίου, της παιδείας, της πολιτείας και της θρησκείας, και ερχόταν σε σένα, σε μένα, και σου έλεγε: «Παιδί μου, δε βρω πίσω μου. Δίνω αυτή τη στιγμή μάχη σε κάποιο σημείο της γης και για να νικήσει η αλήθεια μου σου ζητώ να δώσεις όχι απλώς ένα ή δύο από τα χίλια που έχεις, αλλά όλα και τα χίλια, τα νιάτα, το χρήμα, την εργασία, τη ζωή σου. Σε χρειάζομαι. Είσαι έτοιμος για μια τέτοια επιστράτευση?» Και κάτι άλλο, ένα άλλο μήνυμα που θα ήθελα επίσης να δώσω, αδελφοί Δήμητρα, είναι να πω το εξής. Στις όχθες της Τιβεριάδος, της Γενισαρέτ, πρωτοαντίχησε η κιθάρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού, μια ουράνια μελωδία που συντόνισε τη μουσική της καρδιάς και όλων εκείνων των απλοϊκών ψαράδων, των πρώτων μαθητών, για να μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου το γλυκύτερο τραγούδι που ακούστηκε ποτέ, το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Αυτή η ουράνια μελωδία δεν μπορούσε να ακουστεί στα παλάτια και τα μέγαρα των αρχόντων και πλουσίων, γιατί ο κρότος της αδικίας δεν αφήνει να ακουστεί η κιθάρα της ειρήνης του Θεού. Ούτε όμως και στα δώματα της πνευματικής ηγεσίας, γιατί και εκεί η παραφωνία της ασυνέπειας μεταξύ θεωρίας και πράξεως δεν αφήνει να ακουστεί η αρμονία που ζητά ο Θείος Λόγος που πρωτοαντίχησε στην ακρολιμιά της Γαλιλαίας. Ο Χριστός ζήτησε συνεργάτες, όχι οπαδούς ή υπηκόους ανάμεσα στους ανθρώπους, που όχι με αδικία ή κατεργαριά αλλά με τεμειότητα και μόχθο κέρδιζαν το ψωμί τους βρεγμένο με την αλμύρα της θάλασσας. Η απλότητα της καρδιάς τους, η δικαιοσύνη της εργασίας τους και η προσήλωσή τους στον νόμο του Θεού έφερε τον Χριστό κοντά τους. Το τελευταίο τούτο φαίνεται από τη μαθητεία τους κοντά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την προσδοκία του Μεσσία που τους φλόγιζε. Ο Θεός πηγαίνει σε αυτούς που τον περιμένουν και παρουσιάζεται σε αυτούς που τον αναζητούν. Και τελειώνω, αδελφή Δήμητρα, με το εξής. Το πνευματικό δίχτυ των πρώτων μαθητών του έχει πια απλωθεί. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, έστω και αν δεν θέλησαν όλοι να αλλιευθούν για τον Χριστό ακόμη. Γεγονός όμως είναι ότι σε κάθε εποχή και σήμερα ο Χριστός δεν πάβει να αναζητεί μέσα στην κοινωνία όχι μόνο ψάρια για τη σαγήνη του, αλλά και ψαράδες που θα συνεχίζουν το έργο των Αποστόλων του. Χωρίς ψαράδες δεν πιάνονται τα ψάρια. Δεν είναι μόνο νόμος της ζωής αυτός, αλλά και νόμος της Εκκλησίας. Και ψάρια μεν υπάρχουν σε κάθε εποχή, γιατί κάθε γενιά πρέπει να αλλιευθεί από την Εκκλησία. Η λίμνη της κοινωνίας δεν στερεύει ποτέ. Οι ψαράδες όμως πού θα βρεθούν? Την έλλειψη αυτή σε ψαράδες τη βλέπει κανείς όχι μόνο εκεί που δεν υπάρχουν ποιμένες, στα κενά δηλαδή των εφημεριακών θέσεων, όπως συνήθως νομίζεται. Έλλειψη υπάρχει δυστυχώς και όταν αυτά τα κενά κατά νόμον πληρωθούν. Γιατί δεν αρκεί το επάγγελμα, χρειάζεται ο ιεραποστολικός ζήλος. Αυτό ειδικά, αδελφοί Δήμητρα, δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, ότι μόνο όπου υπάρχει ο ζήλος αυτός, το δίχτυ του Χριστού πιάνει ψάρια. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε όμως και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα την εκπομπή μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Ναούμ, προφητικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης περιέχει τις προφητείες του Ναούμ, ενός από τους 12 μικρούς προφήτες. Ο Ναούμ έδρασε στο βασίλειο του Ιούδα.

κεφάλαιο πρώτο. Λίμανι Νεβί, βιβλίον Οράσιος Ναούμ του Ελκεσαίου. Θεός ζηλωτής και εκδικών Κύριος, εκδικών Κύριος μεταθυμού, εκδικών Κύριος τους υπεναντίους αυτού και εξαίρων αυτός τους εχθρούς αυτού. Κύριος μακρόθυμος και μεγάλη ισχύς αυτού και αθώον ου καθώς η Κύριος. Εσυντελεία και συσυσμό η οδός αυτού και νεφέλικον η ορτός ποδών αυτού. Απειλών θαλάσσι και ξηραίνων αυτήν και πάντα στους ποταμούς εξερημών. Ολιγώθη η βασανίτης και ο Κάρμηλος και τα εξανθούντα του Λιβάνου εξέλιπε. Τα όρια σύστησαν από αυτού και οι βουνίες αλεύθησαν και ανεστάλλει η γη από προσώπου αυτού η σύμπασα και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Από προσώπου οργής αυτού τις υποστήσετε και τις αντιστήσετε εν οργή θυμού αυτού. Ο θυμός αυτού τι και αρχάς και επέτρε διαθρύβησαν από αυτού. Χριστός Κύριος της υπομένους είναι αυτών εν ημέρα θλίψεως και γινώσκον τους ευλαβουμένους αυτών. Και εν κατακλυσμό πορεία συντέλειαν ποιήσετε τους επεγυρωμένους και τους εχθρούς αυτού διώξετε σκότος. Τι λογίζεστε επί των Κύριων? Συντέλειαν αυτός ποιήσετε, ούκ εκδικήσει δεις επί το αυτό εν θλίψη. Ότι έως θεμελίου αυτού χερσοθήσετε και ως σμήλαξ περιπλεκομένη βρωθήσετε και ως καλάμι ξηρασίας μεστή. Και εξού εξελεύσετε λογισμός κατά του Κυρίου πονηρά βουλευόμενος εναντία. Τα δε λέγει Κύριος κατάρχων υδάτων πολλών και ούτως διασταλίσονται και ακοή σου ούκαν ακουστιστήσετε έτη. Και νυν συντρίψω τη ράβδον αυτού από σου και τους δεσμούς σου διαρρήξω. Και εντελείτε περί σου Κύριος, ους παρήσετε εκ το ονόματός σου έτη. Εξήκου Θεού σου εξολοθρεύσω τα γλυπτά και χωνευτά. Θύσω με ταφήν σου ότι ταχύς.

Και τώρα με απλά λόγια, εκείνη η απειλή την οποία έλαβε η Νινεβή πάρα του Κυρίου εκτίθεται στο βιβλίο αυτό των προφητικών οραμάτων του Ναούμ του Ελκεσαίου έτσι. Ο Κύριος είναι Θεός ζηλότυπος και τιμωρός. Τιμωρών ο Κύριος τιμωρεί με τα θυμού. Ναι, τιμωρεί ο Κύριος τους εναντιωμένους εις αυτόν και αφανίζει αυτός ο ίδιος τους εχθρούς του. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος, αλλά και η τιμωρητική δύναμή του είναι μεγάλη. Δε θα αφήσει ατιμώρητο τον αμαρτωλό. Ο Κύριος θα έλθει εν μέσω σεισμών και πλήρους καταστροφής, αφήνοντας πίσω του νεφέλες κονιορτού. Ο Κύριος απειλεί οι θάλασσες και αυτές ξηραίνονται και ποταμούς οι οποίοι γίνονται έρημοι. Εκ της παρουσίας του λιγόστευσε η χώρα Βασάν και το όρος Κάρμυλος και όλη η πλούσια ευλάστησης του όρους Λιβάνου εξέλιπε. Λόγω της παρουσίας του όρια σύστησαν από σεισμό και λόφοι διεσελεύθησαν. Η γη ολόκληρος συνεστάλλει ενώπιόν του και όλη η κατοικοί της. Ποιος λοιπόν μπορεί να αντέξει ενώπιον της οργής του? Πολύ δε περισσότερο, ποιος μπορεί να αντισταθεί στην εξωτερική εκδήλωση του εσωτερικού θυμού του στην έξπαση της οργής του? Ο τέτοιος θυμός του λιώνει μεγάλες αρχές και εξουσίες και αυτοί οι βράχοι γίνονται θρύψαλα ενώπιόν του. Εξάλλου όμως ο Κύριος είναι καλός στους παραμένοντας πλησίων του κατά τις ημέρες των δοκιμασιών τους και γνωρίζει με πολύ συμπάθεια εκείνους οι οποίοι τον σέβονται. Εναντίον όμως εκείνων οι οποίοι γύρονται εναντίον του θα ορμήσει σαν κατακλυσμός προς πλήρη καταστροφή και τους εχθρούς του θα καταβάλει στο σκοτάδι. Πώς τον εκλαμβάνεται αυτόν τον Κύριο? Αυτός θα καταστρέψει με το πρώτο χτύπημα. Δεν χρειάζεται να δευτερώσει την πληγή. Η Νινεβή θα καταστραφεί εκ θεμελίων και θα εξαφανιστεί όπως ο αναρριχόμενος σμήλαξ μαραίνεται και όπως καίγεται η κατάξυρος καλαμιά. Αυτά θα γίνουν, διότι εξού εξήλθε σκέψεις πονηρά κατά του Κυρίου, συλλογιζομένη αντίθετα πράγματα, ο Νινεβή. Αυτά λοιπόν λέγει ο Κύριος σε σένα την Νινεβή, η οποία είσαι αρχόντισσα πολλών υδάτων. Τα υδατά σου αυτά θα διαιρεθούν ενώπιον του Κυρίου, διαβαίνοντος δι' αυτόν. Θα καταστραφείς και θα πάψει η μεγάλη σου φήμη. Ω λαέ μου Ισραηλιτικέ, θα συντρίψω την ράβδο του Ασσυρίου από σένα και θα σπάσω τους δεσμούς του ζυγού του από πάνω σου. Ω Ασσύριε, ο Κύριος θα δώσει τη διαταγή του για την καταστροφή σου. Κανένας από γονός σου δεν θα μείνει πλέον φέροντας το όνομά σου. Εκ των ναών σου των ιδωλολατρικών θα εξολοθρεύσω τα ειδωλά σας, τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θα ετοιμάσω τον τάφο σου, διότι σπέβδεις στον θάνατο.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί μας φίλοι, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Ανοίγουμε αμέσως στο συναξάρι της Εκκλησίας μας και διαβάζουμε ότι σήμερα τιμούμε τον Όσιο Ονούφριο τον Αιγύπτιο. Μια από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες της Αιγυπτιακής ερήμου. Ακόμη τον Όσιο Πέτρο τον Θεοφόρο που ασκήθηκε στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, την Αγία Αντωνίνα, τον Άγιο Ιωάννη τον Ενασπροκάστρο, νεομάρτυρα, τον Άγιο Παύλο τον Έωσιο Μάρτυρα από τα Ιωάννινα, και πάλι νεομάρτυρα. Ακόμη ο Άγιος Τιμόθεος ο νέος Έωσιο Μάρτυρας που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη και αυτός το 1821, και ο Άγιος Βενέδικτος που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη και αυτός από τους νεομάρτυρες, εντάξει, των νέων μαρτύρων. Πολλοί οι νεομάρτυρες που περιλαμβάνονται σήμερα στο συναξάρι μας. Άπειροι άλλωστε είναι καθημερινότητα σε όλο το, στον ετήσιο αγιολογικό μας κύκλο. Οι νεομάρτυρες που με πολλά μαρτύρια, με πολλή υπομονή όμως, ομολόγησαν τον Χριστό και έχασαν μαρτυρικά τη ζωή τους από τους κατακτητές Τούρκους. Τις πρεσβείες των Αγίων που σήμερα τιμούμε, αγαπητοί μας φίλοι, ας επικαλούμαστε του Αγίου Ονουφρίου ιδιαιτέρως και του Αγίου Πέτρου του Ενάθου, των πιο γνωστών Αγίων. Και φτάσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, στην Παρασκευή, στην τελευταία μέρα έτσι, της εργάσιμης εβδομάδας, της σχολικής εβδομάδας, και είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο η Παρασκευή που μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε μέσα στην εβδομάδα τι καταφέρουμε και να προγραμματίσουμε κάπως το Σαββατοκύριακό μας.
0: Όντως οι μέρες πέρασαν με τις χαρές, με τις δυσκολίες τους, με τις επιτυχίες τους, με τις απογοητεύσεις τους, γενικά με τους αγώνες και τις μικρές ή μεγάλες νίκες που ο καθένας από μας, σε όποια ηλικία και αν είμαστε, στον αγώνα που έδωσε στο δικό του το μετερίζει. Και όντως ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο μας δίνεται η ευκαιρία έτσι να δούμε λίγο καλύτερα την πορεία μας, να την κοιτάξουμε και να αναζητήσουμε, αν είναι δυνατόν, εκείνα που να δούμε και να κάνουμε ένα μοίρασμα στα λάθη, στα σωστά που κάναμε. Γιατί πολλές φορές οι ρυθμοί της καθημερινότητας μας παρασύρουν και δεν προλαβαίνουμε να δούμε πότε έρχεται το βράδυ.
1: Το Σαββατοκύριακο ως περίοδος αργίας είναι μια αφορμή για να διορθώσουμε πολλά που δεν προλάβαμε μέσα στην εβδομάδα, κάποια λάθη που έγιναν, κάποιες φορές ακόμα και αναπληρώνουμε δουλειά από τις ώρες που χάσαμε στην καθημερινότητα. Οτιδήποτε μπορεί να αναπληρώσουμε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί όμως, όπως είπες αδερφή Αθηνά, ναι, και στα πνευματικά λίγο να χωλέναμε μέσα στην εβδομάδα, να από το πρωί να έφτανε το βράδυ χωρίς να το καταλάβουμε με τη δουλειά. Οπότε τώρα το Σαββατοκύριακο, που θα έχουμε λίγο περισσότερο την ηρεμία μας, μπορούμε και σε αυτό να αναπληρώσουμε το χρόνο που χάσαμε.
0: Να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στην προσευχή, να συναντήσουμε τους ανθρώπους, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους συζύγους, τους γονείς μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μακάρι να έχουμε στο νου μας το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε μια επίσκεψη, ένα τηλέφωνο, μια επικοινωνία, μια ζεστή ανθρώπινη επικοινωνία με τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα στον κόσμο αυτό, τα πρόσωπα που μας έφεραν στη ζωή.
0: Και μακάρι να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και στον εσπερινό, ας πούμε, του Σαββάτου. Δεν έχει και μεγάλη διάρκεια, μια να πάμε ως την εκκλησία, στο ναό της ενορίας μας.
1: Πολύ ωραίο, γιατί θα μας βάλει στο κλίμα αυτό της επόμενης ημέρας. Από τον Εσπερινό, όπως ξέρουμε, ξεκινάει κάθε γιορτή. Πολύ περισσότερο ο Εσπερινός του Σαββάτου έχει τη βαρύτητά του, το ιδιαίτερο νόημά του, γιατί μας εισάγει σιγά σιγά, ομαλά και ήρεμα, στο μεγάλο πανηγύρι της αναστάσιμης γιορτής της Κυριακής.
0: Στο χέρι μας είναι να μην αφήσουμε έτσι τις μέρες αυτές να περάσουν μόνο με διασκέδαση ίσως. Όχι ότι δεν θα χαλαρώσουμε ή δεν θα το αξιοποιήσουμε ίσως σε κάποια ενασχόληση την οποία θέλουμε, εννοείται.
1: Κάποιο χόμπι δηλαδή, ναι, κάποια δραστηριότητα.
0: Αλλά όχι μόνο αυτό.
1: Καλά είναι να τα συνδυάζουμε όλα, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί έτσι γεμίζει η ψυχή μας. Μόνο με τα χόμπι, όσο και να τα αγαπούμε και να τα λατρεύουμε όπως λέμε, δεν γεμίζει η ψυχή μας, νομίζουμε. Και να θυμηθούμε και τις 7 λίρες που μας χάρισε ο Θεός, όπως λέει μια σοφή ιστορία. Ένας πλούσιος άρχοντας 6 λίρες ήθελε να χαρίσει στον σε ένα φτωχό άνθρωπο, αλλά και κράτησε μία για τον εαυτό του. Και τι έκανε ο φτωχός? Πήγε και τον απείλησε και τον σκότωσε για να πάρει αυτή την μία. Η μία λίρα είναι η Κυριακή που την κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του και θέλει να τη γεμίσουμε και με τον εκκλησιασμό και με πράξεις θεϊκές, αγάπης, φιλανθρωπίας. Ας κρατήσουμε εμείς τις 6 λίρες, τις 6 μέρες, να τις κάνουμε ό,τι θέλουμε από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, αλλά θυμηθούμε και τον μεγάλο βασιλιά και πατέρα μας, το Θεό μας που κρατάει μια λίρα και τι θέλει για τον εαυτό του. Μακάρι να μπορούμε όλοι να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας τον Κυριακάτικο Εκκλησιασμό, αν δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο κόλλημα, πρόβλημα, θέμα υγείας ή κάποια ιδιαίτερη διακονία. Εκεί είναι που θα ηρεμήσει η ψυχή μας, θα γαλινέψει και θα κάνει και την επανεκκίνησή της. Θα πάρει τις δυνάμεις που χρειάζεται για να ξεκινήσει την νέα εβδομάδα ξεκούραστη και δυνατή.
0: Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας συντροφιά, στη σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε μαζί μας για την επόμενη μία και ώρα και

0: Ένα τέταρτο περίπου, για να μοιραστούμε μαζί σας τα όσα ετοιμάσαμε για σας, τις συνεντεύξεις μας, τις σκέψεις μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήδη έχετε έρθει στη συντροφιά μας όλοι
0: και που μένετε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Με χαρά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ακούγοντας την καλημέρα σας στο 2310 735 970, ή αν θέλετε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Συνεχίζουμε τώρα, φίλοι μας, με ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για τους τίτλους της επικαιρότητας.

Έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που έρχονται. Πολύ κοντά σε συμφωνία είναι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του εχθές το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Φωτογράφησε χώρα της Ευρώπης στην ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει για σήμερα. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μία ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα χθες το βράδυ και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, τα λεγόμενα ήρεμα νερά και τις σχέσεις των δύο χωρών, στη συνέντευξή του είπε ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι, της αιτίας πολέμου, μέσα στην Τουρκία. Ενώ μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει το δικό του πολιτικό κόμμα, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκια της επικράτειας σηματοδότησε το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Ολοκληρώνονται τις εξετάσεις τους και οι μαθητές των γυμνασίων σήμερα, αλλά και τη Δευτέρα σε κάποια από τα σχολεία. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης σηματοδοτεί μια νέα περίοδο ακριβότερου χρήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές κυρίως σε όσους διαθέτουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο ή σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέα χρηματοδότηση. Εκεί θα πραγματοποιηθεί στις Καριές του Αγίου Όρους η τελετή αλλαγής της σειράς επιστασίας σύμφωνα με τα θέσμια του Αγίου Όρους κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου. Με το παλαιό ημερολόγιο πραγματοποιείται καθιερωμένη τελετή εγκαθίδρυσης της σειράς επιστασίας. Την αγιολαυρίτικη επιστασία αναμένεται να διαδεχθεί η Βατοπεδινή. Το Αγρίνιο τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό. Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια η πόλη τίμησε την επέτειο εχθές Πέμπτη στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωδόχου Πηγής Αγρινίου, όπου τελέστηκε η επίσημη δοξολογία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της πόλεως και των τοπικών αρχών. Με μεγάλη επιτυχία στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου η χορευτική παράσταση «Χαίρε Μεσολόγγι» του γένους «Η Λαμπάδα» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 11ης Ναυτικής Εβδομάδας που διοργανώνει Μαγνήτων Κιβωτός, ο πολιτιστικός φορέας της σειράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Η τελετή λήξης τώρα της ναυτικής εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο την Κυριακή. Μετατίθεται λόγω των καιρικών φαινομένων, ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Και έτσι λοιπόν την Κυριακή 14 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση λήξης της φετινής ναυτικής εβδομάδας. Κατά το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας, κ. Θεοδόσιος, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης της Λάρισας της σειράς Μητρόπολης Κύτρους, που λειτουργεί στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μητροπολίτης είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιεραποστολικού Συλλόγου Απόστολος Βαρνάβας Λαρίσης. Πραγματοποιήθηκε η επιστροφή των οστών του Παύλου Μελά και της Ναταλίας Μελά Δραγούμη στο κοινό τάφο τους που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη της Μητρόπολης Καστορίας. Τα οστά του ήρωα είχαν

χρειαστεί να μετακινηθούν λόγω των εργασιών συντήρησης του Βυζαντινού Ιερού Ναού που πραγματοποιήθηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Καστοριάς. Στη λιτή και σεμνή τελετή συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Καλλίνικος, ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος και κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και τοπικοί άρχοντες. Με τον μεθεόρτιο αρχαιρατικό Εσπερινό ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής της οσιακής κοιμήσεως του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βερίας, καθώς και εκδηλώσεις της 8ης Ιατρικής Εβδομάδας του Αγίου Λουκά. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό στις 2 το μεσημέρι την ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με το Θανάση Κλιματσίδα και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Και επίσης στις 3 το μεσημέρι στην 4Ε μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεφημερίδα. Για την δική σας ενημέρωση πάντα. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία λίγο πριν το μεσημέρι, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι, στην Ανατολική Στερεά από το απόγευμα, στις Σποράδες και την Εύβοια το βράδυ. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και τις Ποράδες και την Εύβοια ως λίγο πριν το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση. Ενώ την Κυριακή σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις, μόνο στην Πελοπόννησο θα υπάρχουν λίγες τοπικές βροχές. Αυτά για την Κυριακή.

Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς. Στο Ηράκλειο της Κρήτης 27, 22 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, 24 στη Χίο και 25 στη Σάμου. 20 βαθμούς έχει η Κοζάνη, 22 η Καβάλα, όπου βρέχει αυτή την ώρα, και 24 η Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού, αγαπητοί ακροατές. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και δεκαετίες, οι εκκλησίες συχνά κλείνουν ή συγχωνεύονται, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί πιστοί ή οικονομικοί πόροι για να συντηρηθούν. Οι γυρεότερες γενιές που στήριζαν τις ενορίες μειώνονται και ταυτόχρονα στις μέρες μας αρχίζεται να διαφαίνεται ένα αντίστροφο φαινόμενο, αγαπητοί ακροατές. Μια απρόσμενη μετατόπιση καταγράφουν πρόσφατες έρευνες των YouGov και Bible Society από τα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026, αποτυπώνοντας μια ήσυχη μέσα σε εισαγωγικά αναβίωση της θρησκευτικότητας της Generation Z, της Gen Z, τη γενιά δηλαδή που γεννήθηκε μετά το 2000, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαβάζουμε. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πίστη στο Θεό και η εκκλησιαστική συμμετοχή των νέων αυξάνονται με ρυθμούς που ευνηδιάζουν. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 45% των νέων ηλικίας 18 έως 24 δηλώνει πλέον ότι πιστεύει στο Θεό, ποσοστό τριπλάσιο σε σύγκριση με το 16% του 2021. Μιλάμε για 5 χρόνια διαφορά. Παράλληλα, η μηνιαία εκκλησιαστική παρουσία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε από μόλις 4% του 2018, δηλαδή που ήταν, σε 16% στις αρχές του 2025. Κεντρικός παράγοντας αυτής της τροφής φαίνεται να είναι η ανάγκη για σκοπό και σταθερότητα. Η Gen Z μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, μέσα στην πανδημία, στον πληθωρισμό, στο κόστος της ζωής, τους πολέμους, τη γεωπολιτική δηλαδή αβεβαιότητα, γεγονός που ενίσχυσε τα επίπεδα ανασφάλειας. Παράδοξα, οι νέοι βρίσκουν μέσα από το διαδίκτυο το πρώτο σημείο επαφής με τη χριστιανική πίστη και αρκετοί οδηγούνται στο επόμενο βήμα, δηλαδή να χτυπήσουν την πόρτα μιας τοπικής θρησκευτικής κοινότητας. Η τάση αυτή, είτε πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο είτε για μακροπρόθεσμη αλλαγή, αναδιαμορφώνει ήδη το θρησκευτικό τοπίο της Βρετανίας.

έχει λοιπόν να πει η μεταστροφή αυτή των νέων για μας? Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει νόημα σε μια ζωή χωρίς Θεό. Δεν μπορεί να βρει νόημα στην ανηθικότητα, ακόμη και στην τεχνολογία, στην ύλη. Αλλά πάντα αναζητεί κάτι βαθύτερο που να νοηματοδοτεί το υπαρξιακό του κενό. Απέναντι σε αυτή τη στάση της νέας γενιάς οφείλουμε ιδιαιτέρως εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, αντί να καταδικάζουμε απροβλημάτιστα τα παιδιά μας, τους νέους, να τους αγκαλιάσουμε, να τους δείξουμε με το λόγο μας και τη ζωή μας κυρίως το δρόμο προς την Εκκλησία. Να τους δείξουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα ίδρυμα τελετών, αλλά μια ζωντανή κοινότητα αγάπης, μέσα στην οποία ο άνθρωπος βρίσκει τον ίδιο το Θεό και ενώνεται μαζί του. Να προσφέρουμε δηλαδή στα παιδιά μας την ουσία της ορθόδοξης πνευματικότητας και της εν Χριστώ ζωής, που δεν αποτελεί καθήκον, αλλά μια απόλαυση στην κυριολεξία, που δεν συνιστά μόνο θεραπεία ψυχής, αλλά και εμπειρία χαράς. Και μάλλον ήδη έχουμε αργήσει πολύ.

Αυτά διαβάσαμε πρόσφατα, αγαπητοί ακροατές, και μοιραζόμαστε μαζί σας. Με πολλή αγωνία για τα παιδιά μας, τα οποία αναζητούν και τις πιο πολλές φορές δεν τους αφήνουμε να βρουν ή δεν τους δείχνουμε το σωστό δρόμο. Και ο δρόμος είναι ένας, αυτός που οδηγεί στο Θεό, αυτός που οδηγεί στην Εκκλησία.

Αναφέρουμε και κάτι που διαβάσαμε, το οποίο αφορά και πάλι τα παιδιά μας, που διαβάσαμε στο news.tv4y.gr.

Οι πανελλαδικές ανήκουν πλέον στο χθες. Και οι μαθητές σχεδόν ιδρωμένοι, όχι μόνο λόγω ζέστης, ύστερα από μια απαιτητική και γεμάτη αγωνία και άγχος χρονιά, βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη περίοδο αναμονής. Χρόνια γεμάτα κόπο πέρασαν με αποκορύφωμα αυτή την τελευταία σούπερ απαιτητική χρονιά. Προηγήθηκαν θυσίες πολλών ετών. Τώρα τα παιδιά μας περιμένουν τα αποτελέσματα που θα τους δείξουν την επόμενη στάση στο πολύ όμορφο ταξίδι που λέγεται ζωή.

Αυτές οι μέρες δεν πρέπει να είναι μέρες άγχους, είναι μέρες ανάπαυλας. Μια πολύτιμη παύση μετά από μια μακρά διαδρομή. Οι νέοι μας αξίζουν να ξεκουραστούν. Να χαρούν το καλοκαίρι, να βρεθούν με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα. Να γεμίσουν εικόνες, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η ένταση των προηγούμενων μηνών ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και τώρα είναι η ώρα της ηρεμίας. Άλλωστε η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με έναν αριθμό, αγαπητοί ακροατές, με μια σχολή, αγαπητά μας παιδιά. Επιτυχία είναι το γεγονός ότι έφτασαν ως εδώ. Ότι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Ότι πάλεψαν με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Ξεπερνώντας δυσκολίες, αμφιβολίες και κούραση. Η διαδρομή που ακολούθησαν τους έχει ήδη προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και ωριμότητα που θα τους συνοδεύσουν σε όλη τους τη ζωή. Μπροστά στα παιδιά μας ανοίγονται πολλοί δρόμοι. Κάποιοι θα οδηγήσουν στις σχολές που ονειρεύτηκαν, άλλοι ίσως σε διαφορετικές διαδρομές. Όμως κάθε δρόμος κρύβει ευκαιρίες, νέες γνωριμίες, γνώσεις και εμπειρίες. Το μέλλον δεν καθορίζεται από μία μόνο στιγμή, αλλά από τη θέληση και τη δύναμη με την οποία συνεχίζει κανείς να προχωρά. Όταν θα έρθει και ο Αύγουστος, πρώτο ο Θεός, ο μήνας της Παναγίας μας, θα έρθει και η ώρα των απαντήσεων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και οι κόποι θα βρουν τον προορισμό τους. Μέχρι τότε ας κυριαρχήσουν η ηρεμία, η αισιοδοξία και η προσευχή. Ας αφήσουν τα παιδιά το μυαλό και την ψυχή τους να ξεκουραστούν. Γιατί το αξίζουν. Γιατί σας αξίζουν, παιδιά. Μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας, αυτό το καλοκαίρι είναι δικό σας. Ένα καλοκαίρι ανάσας, ελπίδας και προσμονής. Για όσα όμορφα βρίσκονται μπροστά σας. Μόνο μία παράκληση, μία θερμή παράκληση από εμάς τους μεγαλύτερους. Αυτό το καλοκαίρι, όπως και κάθε καλοκαίρι και κάθε στιγμή της ζωής σας, να έχετε και το Χριστό συντροφιά. Μην αφήσετε το χέρι του Θεού ποτέ στη ζωή σας.

0: Νέες διακοπές πλησιάζουν για πολλούς, όχι μόνο για τους μεγάλους όμως, αλλά και για τους μικρούς. Στο στούντιό μας έχουμε την κυρία Ελένη Κοτανίδου, νηπιαγωγό, η οποία θα μας μιλήσει γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Καλοκαιρινές διακοπές. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Κυρία Ελένη, είπαμε πολλά θέματα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το καλοκαίρι. Τελειώνουν σιγά σιγά και οι εκπομπές μας, θα αρχίσουν οι επαναλήψεις. Και το θέμα μας θα είναι σήμερα λοιπόν οι καλοκαιρινές διακοπές. Τι ακούτε στο νηπιαγωγείο από τα παιδιά, τις περιμένουν?
1: Μάλιστα. Να σας πω, αδελφή Μάρθα, έχει τώρα λίγες μέρες. Τα παιδιά είναι ξεσηκωμένα. Ο νους τους είναι στη θάλασσα, στην παραλία, στο εξοχικό, στον παππού, στη γιαγιά. Με δυσκολία κάθονται μέσα στην τάξη και όλο θέλουν να είμαστε έξω στο διάλειμμα, να παίζουμε, να κάνουμε παιχνίδια με το νερό, με το σκηνάκι, με τα άλλα όργανα της γυμναστικής. Έτσι έχει και ζέστη, ξέρετε, τώρα και μέσα στις σχολικές τάξεις κάνει ζέστη και τα παιδιά έχουν μπει ήδη στο κλίμα και στο ρυθμό του καλοκαιριού. Ενώ αγαπούν το σχολείο, το αγαπούν πάρα πολύ και πολλές φορές έτσι έρχονται και μου λένε: «Αχ κυρία, θα μας λείψουν οι φίλοι μας τώρα που θα κλείσει το σχολείο για πολύ καιρό». Όμως από την άλλη μεριά ονειρεύονται τις καλοκαιρινές διακοπές. Τις περιμένουν με πολύ χαρά και με πολύ αγωνία. Προχθές έτσι που τους ρώτησα να μου πούν τις σκέψεις τους, πώς σκέφτονται έτσι, τι θα ήθελαν φέτος το καλοκαίρι να κάνουν, κάτι καινούριο να μάθουν, κάτι καινούριο να κάνουν. Έτσι πήρα πολλές και διάφορες απαντήσεις και το χάρηκα κι εγώ έτσι με τις σκέψεις τους. Η θάλασσα μάλλον επικεντρώνει το ενδιαφέρον των περισσότερων παιδιών. Όλοι μου μίλησαν για τα κουβαδάκια τους, για τα μπρατσάκια τους, για τις βαρκούλες τους, για τα παιχνίδια που θα κάνουν στην παραλία με τους φίλους τους. Κάποια άλλα παιδιά ονειρεύονται να πάνε σε μακρινά νησιά, να εξερευνήσουν καινούριους τόπους, να δουν καινούριους ανθρώπους. Άλλα παιδιά θα ήθελαν να πάνε στα βουνά, να δουν, λέει, τα ποτάμια, τις πηγές, να ανεβούνε σε κορυφές και από εκεί να θαυμάσουν κάτω την ομορφιά των τοπίων και των μικρών χωριών. Διάφορες απαντήσεις, έτσι, διάφορα πράγματα. Το παιδάκι μου είπε: «Θα ήθελα πολύ να μάθω καλό κολύμβι φέτος το καλοκαίρι, να με βοηθήσει η μαμά και ο μπαμπάς να μάθω να κολυμπάω μόνος μου. Γιατί δεν μπορώ, δυσκολεύομαι και ακόμη είμαι με τα μπρατσάκια και θα ήθελα μόνος μου να κάνω μακροβούτια και να μπορώ να κάνω τα παιχνίδια μου στη θάλασσα». Έτσι έχουν διάφορες σκέψεις και διάφορες επιθυμίες για το καλοκαίρι. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίοδος ιδιαίτερη αγαπητή, όχι μόνο στα παιδιά και σε εμάς τους μεγάλους. Γιατί όλοι μας κάποια στιγμή θέλουμε έτσι λίγο να ξεφύγουμε από το πρόγραμμα, από την ένταση της εργασίας. Θέλουμε να νιώσουμε την αίσθηση της χαλάρωσης, της ξενασιάς, χωρίς την αυστηρότητα των υποχρεώσεων που έχουμε να υποστούμε όλοι τον υπόλοιπο χρόνο στο σπίτι και στη δουλειά μας και στην εργασία μας. Έτσι, πολύ σοφά νομίζω το Υπουργείο Παιδείας έθεσε έτσι τις διακοπές αυτές για τα μικρά παιδιά και πολύ σωστά και όλες οι υπηρεσίες κανονίζουν άδειες για τους εργαζόμενους, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ξεκούραση. Όπως μια μηχανή, αν δουλεύει συνεχώς, κάποια στιγμή θα χρηστέψει, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Και το σώμα του και το πνεύμα του και η ψυχή του έχει ανάγκη από λίγη ψυχαγωγία, από λίγη ξεκούραση, από λίγη χαλάρωση.
0: Και από διακοπή, να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό που κάνει όλο τον χρόνο. Μια αλλαγή χρειάζεται.
1: Έτσι, μια αλλαγή, καινούργια ερεθίσματα, καινούργια βιώματα, καινούργιες παραστάσεις, καινούργια ενδιαφέροντα. Έτσι αυτό ξεκουράζει το μυαλό του ανθρώπου, οπότε μετά από την ξεκούραση αυτή του καλοκαιριού και από όλα αυτά τα καινούργια που με χαρά, στο καινούριο πάντα όλοι με χαρά τρέχουμε, θα γεμίσουν οι μπαταρίες μας που λέμε και το Σεπτέμβριο ξεκούραστοι και ανανεωμένοι, με πολλή ενέργεια θα γυρίσουμε πίσω όλες τις δουλειές μας και τα παιδιά μας στο σχολείο τους με πολύ χαρά και με πολύ λαχτάρα.
0: Βέβαια, οι διακοπές δεν είναι για όλους τους εργαζομένους όλο το καλοκαίρι, ίσως είναι λίγες μόνο μέρες.
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο να είναι αρκετές οι μέρες των διακοπών μας. Αλλά όπως λέτε, υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι μετρημένες οι μέρες τους. Γιατί τα ίσως δεν είναι τα επαγγέλματά τους, έτσι προβλέπεται από την νομοθεσία. Αλλά έστω και αυτοί τις ημέρες που δικαιούνται, και αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν έτσι μια ανάπαυλα και μια χαλάρωση στο πρόγραμμά τους.
0: Τι θα μας προτείνετε λοιπόν σήμερα, πώς θα γίνουν οι διακοπές μας, οι διακοπές των παιδιών μας ευχάριστες και δημιουργικές, ωφέλιμες δηλαδή?
1: Ωφέλιμες, έτσι. Οι γονείς πάντα μαζί με τα παιδιά στις διακοπές. Έτσι πρέπει. Γιατί τα παιδιά, για τα παιδιά το μεγαλύτερο δώρο και το ωραιότερο, οι ωραιότερες αναμνήσεις και οι ωραιότερες στιγμές είναι όταν είναι μαζί με τους γονείς τους, όταν περνούν το χρόνο τους μαζί με τους γονείς τους. Τι να προτείναμε λοιπόν, πόσα πράγματα έχουμε να προτείνουμε και πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας σαν γονείς και σαν παππούδες και σαν γιαγιάδες. Πρώτα απ' όλα, και μόνο που θα ξεφύγουν από την πόλη και θα πάνε

και μόνο αυτή η αλλαγή είναι πολύ σημαντική για την, για τη ζωή του παιδιού και για, γενικά και για τη ζωή του ενήλικα. Θα έχουν την ευκαιρία τώρα τα παιδιά μας να πλησιάσουν στη φύση, να πάνε στο βουνό, να πάνε στη θάλασσα, να πάνε στην εξοχή, να περπατήσουν στην παραλία. Και εκεί μέσα στη φύση πόσα πράγματα μπορούν να διδαχτούν. Και εκεί είναι η ευκαιρία, οι γονείς, η μητέρα, ο πατέρας, να μέσα από τη δημιουργία, μέσα από την ομορφιά της φύσης, να μιλήσει στο παιδί για τον Θεό Δημιουργό, για τον Θεό Πατέρα που έφτιαξε την κτήση αυτή, την όμορφη, τη δημιουργία αυτή για τον άνθρωπο, και όχι μόνο την έφτιαξε, αλλά και τη συντηρεί και την προνοεί για αυτήν, και ιδιαίτερα

0: για το αγαπημένο του πλάσμα που είναι ο άνθρωπος. Βλέποντας λοιπόν τα λουλουδάκια του βουνού, τα κοχύλια της θάλασσας, τα πουλάκια, θα μιλήσουμε εκεί και θα πούμε και αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο, ότι είδετε τα κρίνα του αγρού δεν φροντίζουν και τα πουλάκια του δεν φροντίζουν, ο ουράνιος πατέρας τα τρέφει και τα ντύνει τόσο όμορφα τα λουλούδια που ούτε ο Σολομώντας δεν ήταν ντυμένος τόσο όμορφα, ο περίφημος αυτός βασιλιάς. Μέσα λοιπόν έτσι από απλά πράγματα θα έχουμε την ευκαιρία να διδάξουμε στα παιδιά μας και να εμφυτεύσουμε μέσα στην καρδούλα τους την έννοια του Θείου, την έννοια του Θεού, ο οποίος έφτιαξε, δημιούργησε, αλλά και προνοεί και φροντίζει για τη δημιουργία του και για το πλάσμα του. Ένα λοιπόν είναι αυτό, μέσα από τη φύση να διδάξουμε τα παιδιά μας και να έχουμε τις ευκαιρίες και να έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε μαζί τους κοντά στη φύση.
1: Πολύ ωραία, στη φύση λοιπόν. Κάτι έτσι, άλλο, κάποια άλλη ευκαιρία.
0: Αν θα είχαν οι γονείς τη δυνατότητα να κάνουν ένα ταξιδάκι με τα παιδιά, έστω και ένα μικρό κοντινό ταξίδι. Ξέρετε, εκεί οι επιστήμονες λένε ότι το ταξίδι, έστω και μικρό όταν είναι, είναι ένα βιωματικό μάθημα γεωγραφίας, ιστορίας, ανάγνωσης και γραφής. Είναι μια εκπληκτική ευκαιρία για να γνωρίζουν τα παιδιά καινούριους τόπους, καινούριους ανθρώπους, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, θρησκευτικούς χώρους, να ξεναγηθούν σε μοναστήρια, σε εξοκλήσια, να δουν αυτά που μάθανε όλη τη χρονιά στο σχολείο τους, μέσα από το μάθημα της ιστορίας, μέσα από το μάθημα της μελέτης του περιβάλλοντος, να γνωρίσουν τα παιδιά από κοντά πράγματα που σχετίζονται με την ιστορία μας, με τα ευρήματα τα αρχαιολογικά, με την παράδοσή μας, με τη θρησκεία μας. Πόσο όμορφο είναι. Και μάλιστα να έχουν τα παιδιά μαζί τους ένα σημειωματάριο που θα μπορεί να λειτουργεί έτσι σαν ημερολόγιο, που θα καταγράφουν κάθε μέρα τις εντυπώσεις τους, τι είδανε, που πήγανε, και θα έχουν έτσι την ευκαιρία όταν θα επιστρέψουν να αφηγηθούν και στον παππού και στη γιαγιά και στους συμμαθητές τους. Ξέρετε, όταν γυρνάμε από τις διακοπές του καλοκαιριού, τα παιδιά θέλουν να διηγηθούν και στη δασκάλα και να μοιραστούν δηλαδή τα βιώματά τους, τις εντυπώσεις τους από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρετε πόσο όμορφο, θυμάμαι ένα κοριτσάκι που μου είχε πει: «Κυρία, πήγα εκεί στο Ζάλογο και είδα τις σουλιώτισες που πέσανε στο...» Είχαν πάει με τους γονείς της και θυμήθηκε που είχαμε, είχαμε συζητήσει στην γιορτή της 25ης για την θυσία για τις σουλιώτισες γυναίκες, και όταν γύρισαν το Σεπτέμβριο με πολύ χαρά ήρθε και μου το είπε. Έτσι άλλα παιδιά που πήγανε στη Βεργίνα με τους γονείς τους έτσι και είδανε τα παλάτια εκεί, τα διαδήματα, τα στεφάνια, τα χρυσά από το Μέγα Αλέξανδρο, με πολύ χαρά έρχονται ύστερα να το πούνε στους συμμαθητές τους και στη δασκάλα. Και εκτός αυτού είναι και ένας άλλος τρόπος μάθησης. Δηλαδή το παιδί δεν μαθαίνει μόνο μέσα στην τάξη, καθισμένο στο θρανίο ή στην παρεούλα συζητώντας με τη δασκάλα και βλέποντας βιβλία ή βλέποντας τόπους και ανθρώπους μέσα από το διαδίκτυο, αλλά με ένα ταξίδι, έστω και κοντινό, με τη μαμά και με τον μπαμπά, έχει τόσα πολλά να μάθει. Είναι ένα δημιουργικό σχολείο, θα λέγαμε, οι καλοκαιρινές διακοπές. Και τώρα, στα χωριά τους ιδιαίτερα, πάντα σε όλα η ελληνική φύση είναι γεμάτη με μοναστήρια, με ξοκλήσια, με παραδοσιακούς ναούς. Έτσι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία εκεί να ξαναγηθούν σε κάποιο μοναστήρι, να ακούσουν την ιστορία του.

να γνωρίσουν τη ζωή κάποιου Αγίου στο οποίο έχουν σε κάποιο ξοκλήσι, σε κάποιο πανηγύρι που έχει το χωριό τους, να συμμετέχουν στις δράσεις κάποιου πολιτιστικού συλλόγου λόγω της γιορτής, λόγω του πανηγυριού, να συμμετέχουν σε έναν εσπερινό που το χειμώνα δεν δίνεται η ευκαιρία ούτε στους γονείς ούτε στα παιδιά έτσι τόσο πολύ. Ενώ τώρα το καλοκαίρι που έχει τόσες πολλές γιορτές, το καλοκαίρι είναι κατάσπαρτο από γιορτές και από μνήμες Αγίων. Και σε πολλά μέρη της πατρίδας μας γίνονται, υπάρχουν όμως

0: παραδόσεις και όμορφα πανηγύρια έτσι, θρησκευτικού χαρακτήρα. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν εσπερινό, ίσως σε μια περιφορά εικόνων, να προσκυνήσουν λείψαν Αγίων. Και μέσα από αυτά, πόσα μηνύματα έχουν να πάρουν τα παιδιά μας και πόσα καινούργια πράγματα έχουν να δούνε και να μάθουνε. Και ιδιαίτερα να αναφερθώ και στο Πάσχα του καλοκαιριού, στην περίοδο του 15 Αυγούστου. Βλέπετε, είναι μια ευκαιρία το καλοκαίρι, η οικογένεια, όλοι μαζί να εκκλησιαστούν στις καλοκαιρινές διακοπές. Αφού είναι όλοι μαζί ελεύθεροι, όλοι μαζί θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις παρακλήσεις της Παναγιάς. Και τώρα δίνεται και ευκαιρία στη Μανούλα στις 15 μέρες του 15 Αυγούστου να μιλήσει στα παιδιά της για την νηστεία, ότι κάνουμε αυτόν τον κόπο της νηστείας για το χατήρι της Παναγιάς μας. Θυμάμαι όταν ήμουν πρωτοδιόριστη στην Χίο, έτσι, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό το γεγονός. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προσκυνήματα της Παναγιάς. Είναι η Παναγιά η Βοήθεια, η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, η Παναγία στη Νέα Μονή, έτσι, πάρα πολύ όμορφα προσκυνήματα. Μόλις ερχόταν η περίοδος του 15 Αυγούστου, οι γυναίκες φορούσαν μαύρα ρούχα. Και μου έκανε εντύπωση και ρώτησα για ποιο λόγο και μου είπανε ότι για το χατήρι της Παναγιάς μας, λέει, πάντα μαυροφορούμε τις ημέρες αυτές, αυστηρά νηστεύουμε και μαυροφορούμε για το χατήρι της Παναγιάς μας. Και έτσι συνήθιζαν και τα μικρά τους παιδιά. Τα παιδάκια δηλαδή που τα είχα εγώ στο δημοτικό, στον νηπιαγωγείο, εκείνη την περίοδο οι μανούλες όλες τα νήστευαν. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που φρόντιζαν να ελαφρύνουν το τραπέζι, το νηστίσιμο, με γλυκά νηστίσιμα, με γλυκά του κουταλιού, με δροσιστικά, με διάφορους ζελέδες, με τάρτες καλοκαιρινές, με φρούτα και τέτοια. Και πόσο ωραία τα παιδιά παίρναν και το μήνυμα, περνούσαν στα παιδιά το μήνυμα της νηστείας στην περίοδο αυτή. Και ξέρετε, αυτά θα μείνουν στα παιδιά. Και αύριο μεθαύριο που θα κάνουν τις δικές τους οικογένειες, θα θυμούνται ότι η μαμά αυτή την περίοδο πάντα μας νήστευε για την Παναγιά μας. Και θα κάνουν και αυτά το ίδιο στη δικιά τους οικογένεια αύριο μεθαύριο. Είναι πολύ όμορφα βιώματα αυτά και καλλιεργούνται στα παιδιά στάσεις ζωής.
1: Όπως όλα άλλωστε, ό,τι διδάσκουμε στα παιδιά από μικρά, εντυπώνεται μέσα τους, τα παιδιά το ρουφάνε. Έτσι. Πολύ περισσότερο και τα θρησκευτικά βιώματα.
0: Έτσι, τώρα το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος που χαλαρώνουν και οι γονείς και ξεκουράζονται κι αυτοί. Είναι μια πολύ καλή περίοδος να περάσουν οι γονείς έτσι, να έχουν μια ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά τους. Να αφιερώσουν χρόνο, να ακούσουν τις σκέψεις τους, να ακούσουν σε ποιο μήκος κύματος εκπέμπουν τα παιδιά τους. Έχουν το χρόνο τώρα να κάνουν συζητήσεις, να τα συμβουλέψουν και όχι μόνο να τα συμβουλέψουν, να δράσουν και μαζί, να οργανώσουν μαζί έτσι την οικογενειακή ζωή. Και ξέρετε, λέμε ότι τώρα χαλαρώνει το πρόγραμμα, αλλά εντάξει, θα υπάρχει και έτσι ένα ευέλικτο πρόγραμμα. Μια ώρα για παιχνίδι, ώρα για μπάνιο, ώρα για φαγητό, ώρα για χαλάρωση. Εκεί στην ώρα της χαλάρωσης μπορούν να ξαπλώσουν μαζί οι γονείς με το παιδί, να του πούνε μια ιστορία από τον αναβίο ενός Αγίου, να πάρουν τη βίβλο να διαβάσουν, ίσως να εντάξουν εκεί και το διάβασμα έτσι ενός λογοτεχνικού βιβλίου. Και πόσο δημιουργικό θα είναι αυτό, και συναισθηματικά δένονται με το παιδί και γεμίζουν το μυαλουδάκι του έτσι και τη φαντασία του με πολλά πράγματα, με πολλά ερεθίσματα που θα του φανούν χρήσιμα και στη σχολική του ζωή και στην κοινωνική του ζωή.
1: Μήπως αντιδράσουν οι γονείς που μας ακούνε και πούνε ότι και τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να συνεχίζεται αυτός ο βομβαρδισμός με γνώσεις και με βιβλία στο παιδί.
0: Όχι τόσο με γνώσεις, δεν θα έλεγα με γνώσεις. Έτσι, ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, ας πούμε. Μια ευχάριστη διήγηση που θα είναι επικοδομητική και για τον γονιό και για το παιδί.
1: Ωραία.
0: Τώρα βέβαια λόγω των τα τελευταία χρόνια λόγω κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων όλο και πιο πολλές οικογένειες, αδερφή Μάρθα, δεν έχουν την δυνατότητα ίσως να πάνε έτσι οργανωμένες διακοπές και αναγκάζονται να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού ίσως και στην πόλη. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν χωριό και είναι πολύ δύσκολο για αυτούς το καλοκαίρι. Βέβαια και αυτοί έτσι με μια μικρή προσπάθεια υπάρχουν έτσι ευκαιρίες. Μπορούν να επισκεφτούν πιο συχνά το πάρκο, και να παίξουν μαζί με το παιδί τους, να οργανώσουν ημερήσιες αποδράσεις, έτσι να πάνε σε ένα ζωολογικό κήπο, να επισκεφτούν ένα μουσείο, ένα θεματικό πάρκο, μια κοντινή παραλία, και αν μπορέσουν και ένα Σαββατοκύριακο έτσι να πεταχτούν σε μια κοντινή παραλία, θα ήταν το ιδεατό. Αλλά μπορούν να διαθέσουν το χρόνο τους, να παίξουν περισσότερο με τα παιδιά τους, να χαρούν αυτήν έτσι, την επικοινωνία μαζί τους, να ουσιαστικά και πώς να το πω έτσι, να απολαύσουν ωραίες οικογενειακές στιγμές οι γονείς μαζί με τα παιδιά, και να μην ξεχνάμε και τις επισκέψεις στους παππούδες. Έτσι, το καλοκαίρι οι παππούδες πάντα περιμένουν τα εγγόνια τους με πολύ χαρά, αλλά και τα εγγόνια πώς περιμένουν να πάνε στον παππού και στη γιαγιά, γιατί ξέρουν ότι ο παππούς και η γιαγιά δεν χαλνάν χατήρια και πάντα κάτι έχουν φροντίσει να έχουν στην άκρη, ένα χαρτζιλίκι, κάποιο δωράκι, κάποια έκπληξη για το εγγονάκι τους, και τα παιδιά τα ξέρουν αυτά και ιδιαίτερα αγαπούν τώρα να επισκέπτονται το καλοκαίρι τον παππού και τη γιαγιά. Και μερικοί γονείς, όπως είπατε, έτσι που οι διακοπές τους είναι πολύ περιορισμένες, αφήνουν τα παιδιά το καλοκαίρι στον παππού και στη γιαγιά, και αυτοί γυρίζουν πίσω για να πάνε στη δουλειά τους, και αυτό, ξέρετε, είναι ένα πολύ ωραίο σχολείο, να μένουν τα παιδιά λίγο κοντά στον παππού και στη γιαγιά, κοντά στην πείρα και στη σοφία του παππού και της γιαγιάς. Μόνο καλά πράγματα έχουν να πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά τα παιδιά μας.
1: Αλλά και είναι πολύ κοντινά συγγενικά πρόσωπα και έτσι, πολύ πολύ αγαπημένα.
0: Πολύ αγαπημένα του παιδιού μου, το παιδί δύο φορές παιδί. Παιδί μου, λέει η παροιμία, λέει ο θυμόσοφος λαός μας, και πραγματικά έτσι είναι. Με πόση χαρά περιμένουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τα εγγόνια, και πόσο τα περιποιούνται οι γιαγιάδες, παρόλο που μπορεί να είναι μεγάλοι στην ηλικία, πόσο φροντίζουν να τους φτιάξουν πίτες, γλυκά, όμορφα εδέσματα για να τα ευχαριστήσουν τα εγγόνια τους. Και αυτά με πόση χαρά τα δέχονται αυτά από τον παππού και τη γιαγιά, και πόσο έτσι ωραίες αναμνήσεις έχουν ύστερα στην περίοδο του χειμώνα.
1: Για να περιμένουν έτσι
0: για
1: με λαχτάρα,
0: ξανά με λαχτάρα το να τους δούνε. Ναι. Και ίσως θα ήταν παράληψη αν δεν μπούμε και αν δεν βάλουμε έτσι μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές και τη χριστιανική κατασκήνωση, αδελφή Μάρθα. Και αυτό είναι από τη μεριά των γονέων μια πολύ μεγάλη προσφορά στα παιδιά τους. Γιατί η χριστιανική κατασκήνωση βοηθάει το παιδί να μπει μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, να ακούσει και να δει πράγματα που ίσως δεν είχε την ευκαιρία στην καθημερινή του ζωή μέσα στο σπίτι. Στη χριστιανική κατασκήνωση θα υπάρχει πρωινή και βραδινή προσευχή, θα υπάρχει προσευχή στο τραπέζι, θα υπάρχουν κάποιο ανάγνωσμα από τους βίους των Αγίων, από την εκκλησιαστική μας ζωή, από τη λατρευτική μας ζωή, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια θεία λειτουργία, ίσως θα έχουν την ευκαιρία να εξομολογηθούν για πρώτη φορά, να συναντηθούν με τον πνευματικό. Αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία εφόδια που ίσως το παιδί δεν θα τα είχε μέσα στην οικογένειά του, και ξέρετε πόσες οικογένειες έχουν βοηθηθεί επειδή πήγαν τα παιδιά τους σε μια χριστιανική κατασκήνωση. Θυμάμαι κάποια μητέρα το καλοκαίρι που είχε έρθει στην κατασκήνωση και έλεγε ότι κοντά στο παιδί μας μάθαμε και εμείς να κάνουμε προσευχή στο τραπέζι. Δεν ξέραμε, δεν συνηθίζαμε. Όταν γύρισε όμως το παιδί από την κατασκήνωση, μαμά, μπαμπά, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι χωρίς να κάνουμε την προσευχή μας. Και ήταν ευχαριστημένοι οι γονείς με τα χριστιανικά τραγούδια, με τις κατασκευές τους, με τα παιχνίδια τους το βράδυ, με τις δράσεις τους στη θάλασσα, με τις αποδράσεις τους στο βουνό. Τόσο ωραία, με τις φιλίες τους θα αναπτύξουν εκεί, υγιείς φιλίες. Έτσι θυμάμαι πόσες φορές συζητάμε με την κόρη που τώρα είναι πολύ μεγάλη και είναι και η ίδια μητέρα, και μου λέει ότι οι πιο όμορφες αναμνήσεις της είναι από τη ζωή της κατασκήνωσης, και οι πιο δυνατές φιλίες. Από εκεί γίνανε κουμπάρες, πάνε τα παιδιά στο πάρκο μαζί, πάνε μαζί στο κατηχητικό, έτσι, με κορίτσια που από άλλες πόλεις μακρινές που γνωρίστηκαν και διατηρούν τώρα έτσι μια όμορφη συντροφιά, και τα παιδιά τους βρίσκονται έτσι και κάνουν και αυτά έτσι μια όμορφη παρέα. Πόσο όμορφα είναι στη χριστιανική κατασκήνωση, και τυχερά τα παιδιά που οι γονείς τους φροντίζουν να τα στείλουν σε μια χριστιανική κατασκήνωση.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Ελένη, μας γεμίσατε ιδέες και ωραίες εικόνες και μας παρουσιάσατε ένα δεύτερο σχολείο στην ουσία.
0: Έτσι είναι, οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ένα δημιουργικό, ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό κομμάτι της ζωής μας. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
1: Έστω και κάποια μόνο από όσα μας είπατε να κάνουν οι γονείς, η ζωή του παιδιού θα γεμίσει μέσα στο καλοκαίρι και δεν θα είναι τελικά μόνο παιχνίδι και
0: ναι, έτσι πρέπει να υπάρχει έτσι ένα, να μην φτάσουμε από το πρόγραμμα στην, μετά στην, στην τέλεια, στην, αυτό που λέμε ασυδοσία, ύστερα πώς να το πω. Υπάρχει ένα ευέλικτο, ένα ευέλικτο πρόγραμμα έτσι που να μην κουράζει τα παιδιά, να είναι ευχάριστο, με πολλές χαρές, με πολλές εκδρομές, με πολλές δράσεις έτσι από αυτές που αρέσουν στα παιδιά.
1: Και με πολύ παιχνίδι,
0: με πολύ παιχνίδι
1: και με πολύ αγάπη και με τους γονείς.
0: Έτσι, με γεμάτη την παρουσία των γονέων. Δηλαδή αυτό είναι που ευχαριστεί την ψυχή του παιδιού. Ότι πολλές μέρες, για πολύ καιρό θα είμαι μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν θα πάει στη δουλειά η μαμά και ο μπαμπάς. Θα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική ισορροπία του παιδιού.
1: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και σε εσάς.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και να ευχηθώ και στους γονείς και στα παιδιά να έχουν ένα χαρούμενο, δημιουργικό καλοκαίρι μέσα στην χάρη του Θεού και η Παναγιά μας να προστατεύει όλα τα παιδιά και όλους τους γονείς να τους φωτίζει να περάσουν δημιουργικές και όμορφες τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Μακάρι. Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
1: Αγαπητοί ακροατές, για τις καλοκαιρινές διακοπές μας μίλησε η νηπιαγωγός κυρία Ελένη Κοτανίδου.

αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή θα μάθουμε την αξία και τη χρησιμότητα του χρησιμοποιημένου καφέ. Αν αγαπάτε τον καφέ, τότε παράγετε μια γενναία ποσότητα χρησιμοποιημένου καφέ καθημερινά και κατά πάσα πιθανότητα την πετάτε στα σκουπίδια. Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε πως το πιο ακατάλληλο σημείο για να πετάξετε τον καφέ σας είναι ο μεροχήτης της κουζίνας σας. Ο καφές είναι άλλωστε από τους νούμερο ένα λόγους που βουλώνουν τα σιφόνια της κουζίνας. Ωστόσο, σας προτρέπουμε να μην το πετάτε ούτε

ας δούμε τώρα το γιατί. Στο καθάρισμα, ο καφές είναι ιδανικός για να τρίψετε τα τηγάνια και τις κατσαρόλες σας, αλλά και για να τον χρησιμοποιήσετε για να απομακρύνετε ξεραμένο φαγητό από ράφια και πάγκους. Επίσης, είναι κατάλληλος για να καταπολεμήσετε τις άσχημες μυρωδιές. Βάλτε τον στον κάδο απορριμμάτων μαζί με μαγειρική σόδα ή διατηρήστε τον σε ένα βαζάκι στο ψυγείο για να απορροφήσει τις μυρωδιές από τα τρόφιμα. Όταν ετοιμάζεστε για έξοδο, αν αδυνατείτε να απομακρύνετε από τα χέρια σας τη μυρωδιά του σκόρδου ή του κρεμμυδιού, μαντέψτε πώς μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα. Ακριβώς τρίβοντας τα χέρια σας με ένα χρησιμοποιημένο καφέ. Αναμίξτε τον με λάδι καρύδας και θα δημιουργήσετε ένα ισχυρό προϊόν απολέψεις για τον ντουζ. Επίσης ιδανικός για να καθαρίσετε τα μαλλιά σας.

για το σπίτι. Θέλετε να καθαρίσετε τη στάχτη από το τζάκι σας χωρίς να σηκωθεί σύννεφα από σκόνη? Ρίξτε στη στάχτη λίγο καφέ. Θέλετε να εξαφανίσετε τις γρατζουνιές από τα έπιπλα? Αναμίξτε χρησιμοποιημένο καφέ με ελαιόλαδο σε αναλογία 1:1 και απλώστε το μείγμα πάνω στη γρατζουνιά, σκουπίζοντας ό,τι περισσεύει. Στον κήπο ή την βεράντα, ρίξτε καφέ για να απομακρύνετε τα μυρμήγκια από διάφορους εξωτερικούς χώρους. Αναμίξτε τον με ξερά χόρτα, φύλλα κλπ. Και ρίξτε τον σε φυτά, όπως η αζαλέα, η καμέλια και τα τριαντάφυλλα. Απομακρύνετε τα φίδια και τα σαλικάρια, ρίχνοντας χρησιμοποιημένο καφέ στην περίμετρο του κήπου σας. Τέλος, ο καφές ελκύει τα σκουλίκια που είναι ιδανικά για την κομποστοποίηση και το χώμα σας.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα. Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας μαζί με τον πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδόνη, ιεροκήρυκα και πρωτοσύγκυλο της Ιεράς Μετροπόλειος Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Είναι γνωστός και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το πρόσωπό του. Στην προηγούμενη μας εκπομπή κάναμε λόγο για το μυστήριο του γάμου και είπαμε τα δέοντα. Όμως όχι απλώς για το μυστήριο του γάμου, αλλά για το γάμο το χριστιανικό. Δύο παιδιά της Εκκλησίας, πιστά παιδιά της Εκκλησίας, αποφασίζουν να συνδέσουν τη ζωή τους και να πάρουν την ευλογία και τη χάρη της Εκκλησίας κάτω από τον πολυέλιο του Ιερού Ναού. Τι θα πρέπει αυτά τα παιδιά, Πάτερ Χρυσόστομε, να γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν για να συνδέσουν τη ζωή τους και να φτιάξουν μια χριστιανική οικογένεια?
1: Καλά είπατε, Γιάγατα, ότι χρειάζεται μια προετοιμασία. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας χρειάζονται μια προετοιμασία. Δεν ενεργούν τα μυστήρια μαγικά. Για όλα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να προσλάβουμε και τη χάρη του Θεού.
0: Ναι.
1: Έτσι και στο μυστήριο του γάμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στο οποίο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, χρειάζεται και η κατάλληλη προετοιμασία. Η προετοιμασία για τον γάμο ξεκινάει από την παιδική, από την εφηβική ηλικία, μέσα ήδη από την οικογένεια που ζει το παιδί, ο νέος, ο έφηβος. Μέσα από την οικογένεια στην οποία ζει, παίρνει τα πρώτα μηνύματα για το τι είναι η οικογένεια και τι είναι ο γάμος. Και ανάλογα με την εικόνα που έχει μπροστά του, της δικιάς του της οικογένειας, των γονιών του μέσα στην οποία ζει, αποκτάει την εικόνα,
0: ναι, για την εμπειρία.
1: Την εμπειρία της οικογένειας. Και στη συνέχεια βεβαίως αυτό το παιδί πλέον, ο νέος, το μαθαίνει και από το πεζοδρόμιο. Το μαθαίνει και από την κοινωνία τι είναι ο γάμος και την οικογένεια, και εκεί αρχίζει
0: το
1: η παραμόρφωση.
0: Το μαθαίνει και από την τελειόραση.
1: Ναι. Και εκεί αρχίζει η παραμόρφωση όλου αυτού του τόσο ιερού μυστηρίου, του μεγάλου μυστηρίου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν, και στη συνέχεια το σχολείο, η Εκκλησία, όλα όσα κάνουν για την ανατροφή του νέου, του παιδιού, του εφήβου, του νέου, που τον παραδίδουν στην κοινωνία, τον προετοιμάζουν και για την οικογένεια. Τον προετοιμάζουν για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως για εκείνο το μεγάλο γεγονός, να δημιουργήσει οικογένεια και να οδηγηθεί στο μυστήριο του γάμου.
0: Πάτε Χρυσόστομε, ανάμεσα στο νέο και στη νέα υπάρχει μία αμοιβαία έλξης. Ναι. Είναι θεϊκό στοιχείο αυτό, δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς. Ένας νέος αναζητάει μία νέα και μία νέα αναζητάει ένα νέο. Όταν νιώθουν αυτήν την αμοιβαία έλξη, σκέφτονται το γάμο, ή μήπως είναι άλλα τα ελαττήρια που τους σωθούν προς την κατεύθυνση αυτή? Και το πρώτο και το δεύτερο, Πάτερ Χρυσόστομε, από πότε αρχίζει στο νέο η αναζήτηση, ή στη νέα η αναζήτηση ενός προσώπου για να οδηγηθούν στο γάμο? Από ποιες ηλικίες και σε ποιο χρόνο θα αποφασίσουν να αναζητήσουν ο ένας τον άλλο για γάμο?
1: Ήδη από την εφηβική ηλικία, μόλις μπαίνουν τα παιδιά στην εφηβική ηλικία, αρχίζουν και ενδιαφέρονται για το άλλο φύλο. Γενικώς για το άλλο φύλο. Έτσι τα έχει βάλει ο Θεός. Μέσα στην ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος, ο νέος, φτιάχνει την ταυτότητά του. Λέγει το αγόρι, μαθαίνει το αγόρι ότι είναι αγόρι, ότι είναι άνδρας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στην εφηβική ηλικία να μάθει ότι είναι άνδρας. Και σε σχέση με το κορίτσι που έχει απέναντί του. και το κορίτσι μαθαίνει ότι είναι γυναίκα. Αλίμονος αν στην εφηβική ηλικία μάθουν το αντίθετο και διαστραφεί η ταυτότητα, τότε έχουμε, έχουμε διαστραφή.
2: Μιλάτε για τη διαστροφή αυτή που την νομιμοποιούν στις ημέρες μας και θεωρείται απαραίτητο στοιχείο να μπούμε και στην ΕΟΚ και στα σύγχρονα κοινωνικά συστήματα.
1: Να έχουμε και γάμους ομοφυλοφίλων και να νομιμοποιείται η διαφορά και η διαστροφή, η ομοφυλοφιλία. Που είναι φοβερή έκπτωση του πολιτισμού.
2: Και η απαξίωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Συμβαίνει από το Πάτερ Χρυσόστομε μια κοπέλα να πάρει ένα αγόρι που δεν είναι άντρας. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
1: Στην εποχή μας όλα είναι δυνατά.
2: Και όλα επιτρέπονται.
1: Πιστεύουμε όμως ότι δεν υπάρχουν διαστραμμένες φύσεις, υπάρχουν διαστραμμένες θελήσεις. Αυτό να το τονίσουμε ή να το υπογραμμίσουμε. Υπάρχουν διαστραμμένες θελήσεις, όχι διαστραμμένες φύσεις. Έτσι λοιπόν η οικογένεια βοηθάει. Ο πατέρας βοηθάει το αγόρι. Το πατέρα έχει σαν πρότυπο το αγόρι. Και το κορίτσι έχει σαν πρότυπο τη μάνα. Στη συνέχεια υπάρχει αυτή η αμοιβαία έλξη ανάμεσα στα δύο φύλλα. Έχουμε την ενηλικίωση και σωματικά και ψυχολογικά. Οριμάζει ο νέος, μεταβαίνει από την παιδική στην όριμη ηλικία, στην ενηλικίωση, γίνεται νέος, περνάει αυτή την δύσκολη περίοδο της εφηβικής ηλικίας και μετά αρχίζει να προβάλλει σε κάποιο πρόσωπο αυτή την έλξη. Στο πρόσωπο του περιβάλλοντος, στα πρόσωπα του περιβάλλοντος. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η παιδαγωγία που, για την οποία μιλάει τόσο πολύ ο μεγάλος πατέρας μας της Εκκλησίας, ο Ιερός Χρυσόστομος, να παιδαγωγηθεί ο νέος στο να μάθει να σέβεται. Το να μάθει να αντιθασεύει τα ένστικτά του και τις επιθυμίες του. Ο άνθρωπος γεννιέται βασικά με τρεις τάσεις και επιθυμίες. Τον εγωισμό από την πρώτη στιγμή της γεννήσεως μέχρι που θα πεθάνει, με την κτητικότητα, με την φιλοχρηματία, την οποία αποκτάει στη συνέχεια όταν μαθαίνει ότι μπορείς κάποια πράγματα να τα χρησιμοποιείς, και η φιλιδονία, που όταν ότι μπορείς σε κάποια πράγματα να ευχαριστιέσαι. Εδώ όμως
2: ειδονές του Σαρκικούβιου.
1: Του Σαρκικούβιου, ναι. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η διαπαιδαγώγηση να μπορέσει να δαμάσει την φύση, η οποία δεν είναι
2: εύκολο πράγμα.
1: Δεν είναι καθαρή. Δεν είναι λευκή, δεν είναι ταμπουλαράζα. Έχει ο άνθρωπος τις προδιαθέσεις για την αμαρτία. Έχει την κονκουμπισκέντια, την τάση προς την αμαρτία. Και όλα αυτά η διαπαιδαγώγηση βοηθάει στον άνθρωπο, να δαμάσει την φύση του και να γίνει πρόσωπο. Να γίνει πρόσωπο, να μπορεί να ελέγχει τις σκέψεις του, τα λόγια του, τις πράξεις του. Και να ολοκληρωθεί, να γίνει ολόκληρος και σώος άνθρωπος. Βοηθάει όλο το σύστημα, το παιδαγωγικό, και πρέπει να βοηθάει σε αυτό το σκοπό. Η μόρφωση δεν είναι μονάχα μόρφωση του νου, δεν είναι των γνώσεων, αλλά είναι μόρφωση ολόκληρου του χαρακτήρα του νέου. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε νέους με ολοκληρωμένους που κυριαρχούν πάνω στην εαυτό τους και πάνω στα ένστικτά τους, τα ένστικτα είναι του ζώου. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, έχει ψυχή, λογική, μπορεί να κυριαρχεί πάνω στον εαυτό του και να παράγει πολιτισμό. Από την ζωή λοιπόν και την ενστικτόδη κατάσταση στην οποία υπάρχει η ανθρώπινη φύση, ο άνθρωπος με την διαπαιδαγώγηση και κυρίως με την Χριστό παιδεία παιδαγωγείται στο να μη χρησιμοποιεί όλα αυτά εγωιστικά και ναρκισιστικά, δηλαδή στο να ευχαριστιέται μόνο ο ίδιος, το να αποκτάει μόνο ο ίδιος, μαθαίνει να δίνει, μακάρι να διδώνει μάλλον ή λαμβάνει, μαθαίνει ότι η ειδονή είναι η πρόκληση του πειρασμού που θα πρέπει να αντισταθεί, θα πρέπει να μείνει καθαρό στη ζωή του. Η αγνότητα και η εγκράτεια, όλα αυτά τα οποία μιλάει η Εκκλησία μας, και δυστυχώς κάποιοι εξυπνάκηδες θέλουν να τα διακομωδούν, δεν πειράζει. Η Εκκλησία θα τα λέει και θα λέει ποιο είναι το φυσικό, ποιο είναι το καταφύσιν, και ότι μπορεί αυτό να είναι δυνατόν μέσα στη χάρη του Χριστού, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν προετοιμάζεται ο νέος.
2: Ναι.
1: Προετοιμάζεται όταν...
2: Ποιος τον προετοιμάζει, Πατέρ Χρυσόστομο, όλα αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία θεωρητικά, αλλά ποιος είναι αυτός ο παράγοντας που θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην πορεία των παιδιών, των εφήβων μας? Θα είναι η μάνα, θα είναι ο πατέρας, θα είναι το σχολείο, θα είναι η κοινωνία, η ειδική ψυχολόγη, η ειδική παιδαγωγή? Ποιος είναι, οι ιερείς?
1: Για να πούμε την πραγματικότητα,
2: ναι,
1: ότι σήμερα τα παιδιά μας μεγαλώνουν από το πεζοδρόμιο. Τους μεγαλώνει,
2: ναι.
1: ούτε ο γονιός έχει τη δύναμη, ούτε το σχολείο, ούτε ο παπάς, και παίζουν σήμερα ιδιαίτερα, είναι οι παιδαγωγικοί φορείς έχουν μεγάλο αντίζωλο, που είναι η κοινωνία, που είναι το πεζοδρόμιο, που είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνουν αντιεκπαίδευση, κάνουν αντικατήχηση και προσπαθούν να παρασύρουν το νέο σε μια έξαλλη ζωή, που αυτή η έξαλλη ζωή του νέου και του εφήβου δεν τον προετοιμάζει για σωστή οικογένεια, τον προετοιμάζει για ήδη για να έχει προβλήματα, και θα πάει με προβλήματα προς την οικογένεια. Ενώ η οικογένεια είναι δόσιμο, είναι να δοθεί κανείς στον άλλον, είναι η αγάπη χωρίς όρια, είναι θυσία, είναι ταπείνωση. Όταν λοιπόν έχει μάθει αυτός ο νέος να ικανοποιεί όλα τα ενστικτά του, όταν δεν έχει μάθει να υποτάσσεται, όταν δεν έχει μάθει να συνεργάζεται με τον άλλον, όταν θέλει μόνο να ευχαριστείται ο ίδιος, τι οικογένεια θα κάνει? Ο άλλος τι υποφέρει που θα ζήσει μαζί του? Και αργά ή γρήγορα θα το διαλύσουν.
2: Μάλιστα.
1: Κάνουμε εγωιστές ανθρώπους, οι οποίοι θα ζητάνε μόνο τα δικά τους στη συνέχεια μέσα στην οικογένεια, και ουσιαστικά αυτό το δικό μου και το δικό σου είναι εκείνο, όπως λέει ο Χρυσόστομος,
2: ναι,
1: που καταστρέφει το γάμο και τη συμβίωση.
2: Πατέρ Χρυσόστομε, στην αμοιβαία έλξη και την αναζήτηση του ενός προς το άλλο πρόσωπο, το έτερο πρόσωπο, ήδη δρομολογείται από μόνο του.
1: Ναι.
2: Έτσι, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο να δρομολογείται από μόνο του. Από πότε μπορεί το παιδί να αρχίσει να σκέπτεται το γάμο? Γιατί οπωσδήποτε η αλληλοσυμπάθεια, η αλληλογνωριμία, ο δεσμός, γιατί φτάνουν σε ένα σημείο που δημιουργείται ένας ισχυρός δεσμός.
1: Ναι.
2: Και να της λέει ο νέος ότι εγώ, ξέρεις, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς σένα. Ή και η κοπέλα του λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Εκείνη την ώρα μπαίνουμε στην αναζήτηση του γάμου ή ζητούμε κάτι άλλο?
1: Πρέπει να πούμε από μία έρευνα που έχει γίνει, Γέροντα, ότι στους νέους μας, τους νέους τους Έλληνες, τους ορθόδοξους νέους Έλληνες, η οικογένεια στέκεται πάρα πολύ ψηλά. και θέλουν να κάνουν οικογένεια, θέλουν να κάνουν ελληνική, χριστιανική οικογένεια. Εδώ όμως στην πορεία μπλέκονται τα πράγματα. Κυρίως τα κορίτσια έχουν την τάση να αναζητούν σύντροφο για γάμο. Ενώ τα αγόρια όχι τόσο, γιατί δεν οριμάζουν τόσο.
2: Θα σας το αμφισβητήσω λίγο, Πάτερ Χρυσόστομε. Όταν της λες την κοπέλα ότι ξέρεις, ο δεσμός τον οποίο δημιούργησες οδηγεί στο γάμο. Πηγαίνετε, είναι ώρα του γάμου σου, δεν τελείωσες ακόμη το σχολείο σου. Δεν πήρες το πτυχίο σου από το ανώτερο πανεπιστήμιο. Δεν αποκαταστάθηκες επαγγελματικά. Πώς θα πας για γάμο?
1: Εσύ που λέτε, ναι, συμφωνώ ότι σήμερα πολλοί νέοι είναι ανώριμοι για το γάμο, δεν σκέπτονται γάμο και σκέπτονται μονάχα πώς θα περάσουν,
2: πώς θα περάσουν ευχάριστα τη ζωή τους.
1: Πώς θα ευχαριστηθούν και θα ικανοποιηθούν.
2: Μάλιστα.
1: Και θα ικανοποιήσουν τις αισθήσεις τους. Πώς θα κερδίσουν ο ένας τον άλλον και γιατί η κοινωνία σήμερα έχει κάνει έτσι τα πράγματα που τα παιδιά να μην σκέπτονται το γάμο. Τους καθυστερεί στο να κάνουν γάμο. Και ενώ παλαιότερα στις αγροτικές οικογένειες, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, από 18 χρονών πρέπει να παντρεύονται τα παιδιά, πού να παντρευτούν σήμερα από 18 χρονών? Είναι ανώριμα πλέον. Λόγω των σπουδών αργούν να μπουν μέσα στην κοινωνία. Και η ίδια η κοινωνία δεν θέλει τους νέους μέσα στην κοινωνία. Οι μεγάλοι δεν τους θέλουν τους νέους. Γι' αυτό προσπαθούν όσο μπορούν να τους καθυστερήσουν τους νέους. Να μην μπουν μέσα στην κοινωνία, μέσα στα πράγματα. Και όπως είπαμε, πρέπει να σπουδάσουν, πρέπει να, πρώτα να αποκατασταθούν εργασιακά, επαγγελματικά. Τα αγόρια πρέπει να πάνε και στο στρατό. Έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Και αργούν πλέον οι νέοι να κάνουν οικογένεια. Γι' αυτό και οι σχέσεις τις οποίες συνάπτουν, οι γνωριμίες, είναι προσωρινές, είναι εφήμερες και για ικανοποίηση μόνο των εστίκτων.
2: Δεν έχω υπόψη μου καμία στατιστική. Αλλά από επικοινωνία με τα παιδιά έχω διαπιστώσει ότι τις περισσότερες φορές οι κοπέλες δεν θέλουν να δεσμευθούν με τις αλυσίδες του γάμου. Και σου λέει αργότερα, από τώρα θα παντρευτώ. Ενώ άλλοτε έχουν ανατραπεί αυτά.
1: Ναι.
2: Παλαιότερα οι κοπέλες θέλαν να γνωρίσουν έναν νέο, να τον περδικλώσουν κάπου, να βάλουν τα στέφανα στο κεφάλι και να τον παντρευτούν. Αυτό σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό από τις κοπέλες. Δεν ξέρω αν έχετε τις υπόψεις τοποθέτηση έχουν οι νέοι έναντι του γάμου και του δεσμού που δημιουργήσαν.
1: Θέλω να πω ότι οι νέοι φοβούνται επίσης να έρθουν σε γάμο, επειδή βλέπουν και την ανοημότητα του άλλου προσώπου. Και όταν βλέπουν ότι πολύ εύκολα τα φτιάχνουν, αλλά και πολύ εύκολα τα χαλούν και προδίδονται οι αγάπες και έχουμε ναυάγια ως προς την αγάπη, τότε διστάζουν στο να συνάψουν μόνιμη σχέση η οποία θα οδηγήσει στο γάμο. Διστάζουν οι νέοι να έρθουν σε γάμο, γιατί βλέπουν την ανοριμότητα και κατέγραφουν και ναι, των κορίτσιων και των αγωγιών.
2: Η τοποθέτηση των γονέων έναντι των παιδιών εκείνων που τυχόν αποφασίζουν πριν οριμάσει η ώρα του γάμου, πώς τοποθετούνται, τι πληροφορίες έχετε, ποια είναι η άποψή σας και η εκτίμησή σας?
1: Ναι, ακόμη τουλάχιστον η κοινωνία που υπάρχει είναι στην επαρχία ανθίσταται. Και σχεδόν η κοινωνία ανθίσταται, αλλά στην αρχή, μετά συμβιβάζεται και συγκαταβαίνει και πλέον και επευλογεί και την συγκατοίκηση και τη συμβίωση των παιδιών πριν από το γάμο.
2: Μιλάμε για χριστιανικό γάμο. Να εξηγούμαστε. Μιλάμε για χριστιανικό γάμο. Μία χριστιανή νέα που θέλει να δημιουργήσει χριστιανική οικογένεια, πού θα αναζητήσει το μέλλοντα σύζυγό της, σε ποιο χώρο και με ποια κριτήρια?
1: Για μας, Γιάροντα, το να βρει ο ένας τον άλλον είναι θαύμα. Και είναι μυστήριο. Ούς ο Θεός συνέζεψε αυτούς που θέλησε ο Θεός να συζευχθούν άνθρωπος μη χωρίζατο. Άρα, η συνάντηση δύο παιδιών, ένα παράδειγμα. Μια κοπέλα από τάδε, από τη Μακεδονία, συναντάει ένα αγόρι από την Πελοπόννησο, συναντούν σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια παρέα, σε μια εργασία και συνάντουν σχέση. Και γνωρίζονται, πού να ξέρουν αυτά ότι κάποια στιγμή η πορεία τους θα συναντιόταν. Και έτσι θα μάζει κανείς την πρόνοια και τη σοφία του Θεού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι νομίζω λοιπόν ότι καταρχάς πρέπει να πιστέψει, και αυτό λέμε στα παιδιά μας, ότι παιδιά να προσεύχεστε, γιατί η υπόθεση αυτή είναι πολύ μεγάλη, όπως και η έβρεση εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική για το νέο σήμερα, έτσι και η έβρεση κατάλληλου συζύγου που θα ζήσουν μαζί τα παιδιά είναι ένα μυστήριο, είναι ένα θαύμα, και να προσεύχεστε γι' αυτό, να είναι έτοιμα προσευχής και να προσέχει κανείς με την πρώτη γνωριμία να μην αμέσως έρχεται στο
2: ενδίδει.
1: Γνωριμίες να υπάρξουν πολλές. Όταν η Εκκλησία μας λέει προσέχετε, μην βιάζεστε, δεν είναι πρώτα η σωματική ένωση και η σωματική ικανοποίηση ένδειξη και απόδειξη ότι υπάρχει αγάπη. Σώματα υπάρχουν, ενώνονται, αλλά βλέπει μια στιγμή ενώνονται σώματα και την άλλη στιγμή χτυπιώνται και χωρίζουν και μαλώνουν. Δεν είναι λοιπόν το θέμα η σωματική ένωση όπως παρουσιάζεται χρονικά σαν το πιο απαραίτητο και πιο αναγκαίο για τη σύναψη γάμου και σχέσεως, αλλά πρώτα είναι η ψυχική επικοινωνία, να ταιριάζουν οι χαρακτήρες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βεβαίως για μας τους χριστιανούς το πρώτο είναι ο άνθρωπος που θα γνωρίσουμε, το αγόρι ή η κοπέλα, να είναι μέσα στην Εκκλησία. Να είναι χριστιανοί, να πιστεύουν στον Χριστό, να εκκλησιάζονται, να έχουν πνευματικό, να εξομολογούνται και στη συνέχεια να είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
2: Ωραία.
1: Να ταιριάζουν ψυχολογικά.
2: Η νέα θα πρέπει να φροντίσει ο νέος να έχει ένα ψυχικό κόσμο που στο χαρακτήρα δηλαδή να ταιριάζουν οι δυο τους. Να έχει και πιστεύω όπως και το δικό της. Μπορεί να επαναπαύεται σε έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό, που να είναι ετερόδοξος, να είναι αλλόδοξος, να είναι αιρετικός, να είναι Ινδουιστής, Βουδιστής. Μπορεί μια τέτοια νέα να κάνει χριστιανική οικογένεια, χριστιανικό γάμο.
1: Μα ήδη ξεκινάει με πρόβλημα. Ήδη ξεκινάει με μια πολύ σημαντική διαφορά. Ότι το άλλο μέρος δεν πιστεύει στη χάρη του Θεού. Δεν πιστεύει στο μυστήριο.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, Πατέρα Χρυσόστομε?
1: Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν βρέθηκαν κάποιοι χριστιανοί ή κάποιες χριστιανές και είχαν το άλλο το τέρι, ο άλλος συντρόφος ήταν άπιστος, λέει ο Απόστολος Παύλος μην το χωρίσετε. Ναι. Αλλά κρατήστε εκεί με την πεποίθηση και με την πίστη ότι μπορεί να πιστέψει και ο άλλος. Όπως και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Ο άντρας να κάνει τη γυναίκα χριστιανή ή η γυναίκα να κάνει χριστιανή τον άνδρα, χριστιανό τον άνδρα. Όμως σε μια χριστιανική κοινωνία την οποία ζούμε και στην οποία μπορούμε να βρούμε χριστιανούς και να συνάψουμε γάμο, είναι εκ των προτέρων αποτυχία το να συνάψουμε γάμο με κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει σε αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς. Διότι η πίστη, πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία δεν είναι στο περιθώριο. Η Εκκλησία δεν είναι

0: και είπες δεν είναι μόνο για το ναό. Δεν είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά ευλογεί και αγιάζει ολόκληρη τη ζωή μας, κάθε πτυχή της ζωής μας, ολόκληρη την ύπαρξή μας. Το ζευγάρι θα πρέπει να έχει όσο δυνατόν λιγότερες διαφορές. Να ταυτίζεται όσο δυνατόν περισσότερο. Το κυριότερο στο οποίο θα πρέπει να ταυτίζεται είναι η πίστη.
1: Μάλιστα. Επομένως, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια χριστιανική οικογένεια και να συνάψουμε ένα χριστιανικό γάμο, πρέπει αμφότεροι, τόσο ο νέος όσο και η νέα, να πιστεύουν στο Θεό και να είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Και εάν αυτό δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να μιλούμε για χριστιανικό γάμο. Είμαι θα σύμφωνη μέχρι εδώ. Οι χριστιανοί ή ο νέος πρέπει να έχουν ένα πνευματικό, ναι, που εξομολογούνται. Θα τον ενημερώσουν ή θα τον αφήσουν απληροφόρητο?
0: Δεν είναι δυνατόν να τον ενημερώνουν για μικρά θέματα της ζωής τους και να μην τον ενημερώσουν για το μεγάλο αυτό γεγονός, ναι, σταθμό στη ζωή τους που είναι ο γάμος τους, που είναι
1: θα πρέπει επομένως να πάρουν την ευλογία.
0: Να πάρουν την ευλογία και στην πορεία θα τους καθοδηγεί και θα τους βοηθεί, θα προσέρχεται για εκείνους, θα τους συμβουλεύει, θα τους συμπαρασταθεί. Χρειάζονται βοηθό.
1: Επομένως, ένας βασικός παράγοντας για μια χριστιανική οικογένεια είναι η παρουσία του πνευματικού ανάμεσα στο ζευγάρι, ο οποίος θα παρεμβαίνει πότε? Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, μία διαφορά ανάμεσά τους, γιατί ο πνευματικός θα είναι η πιο ειλικρινή φωνή, διότι θα τους πει την αλήθεια, το πνευματικό του συμφέρον πρώτα και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Επομένως, είναι εκ των προτέρων δεδομένων ότι ο πνευματικός και πριν από το γάμο και μέσα στο γάμο έχει λόγο και η παρουσία του είναι απαραίτητος για να κατευθύνει τη σωστή πορεία του ανδρογίνου, του νέου ζευγαριού.
0: Σήμερα οι άνθρωποι είναι πάνω στο πνευματικό, πηγαίνουν στο σύμβολο γάμου, λέει.
1: Ναι. Τι είναι αυτό, Πατέρα?
0: Υπάρχει
1: σύμβολο γάμου? Δηλαδή, μιλάμε για τι γάμο?
0: Όταν έχει κάποιο πρόβλημα, θα πα σε σύμβολο γάμου, ειδικό σου, για σύμβολο γάμου. Ενώ η Εκκλησία μας, η παράδοσή μας, έχει τον άνθρωπο ο οποίος θα σταθεί δίπλα σου. Έχει τον πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα σου συμπερασταθεί, θα σε βοηθήσει στη δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Ο ιερεύς δεν είναι μονάχα για να ευλογεί το γάμο, αλλά και να στηρίζει και να βοηθεί το γάμο. Αυτό λέμε στα παιδιά. Παιδιά, δεν θα έχετε στους πατέρες, στους ιερείς, μόνο για να σας στελούν το γάμο και ή να σας υπογράφουν με τα διαζύγια. Όχι. Οι πνευματικοί πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να στηριχθεί ο γάμος σας. Οι πνευματικοί πατέρες έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν στην εξομάλυνση των διαφορών. Δεν είναι εύκολο το ζευγάρι να προχωρήσει. Δύο παιδιά τα οποία ήταν από διαφορετικές οικογένειες, διαφορετικό τρόπο μεγαλώματος, διαφορετική μόρφωση, διαφορετική κοινωνική τάξη, ζουν μαζί. Για να μάθουν να συμβαδίζουν μαζί στη ζωή τους, χρειάζεται βοηθός, χρειάζεται συμπαραστάτης. Υπάρχουν αθλήματα που χρειάζονται τον προπονητή. Και ο προπονητής, ο οποίος βοηθάει και συμπαρίσταται
1: την ομάδα για να βγει η νικήτρια και να πάρει το...
0: Το μεγαλύτερο άθλημα είναι το άθλημα της αγάπης. Και επιτελείς μέσα στο γάμο. Γι' αυτό και η Εκκλησία στεφανώνει. Με τα στεφάνια της νίκης στεφανώνει τους νεόνιμους.
1: Και με λευκά στεφάνια.
0: Βέβαια. Είναι οι νικητές της ζωής. Κατάφεραν να ξεπεράσουν τον εγωισμό τους και έφτασαν στην αγάπη. Όταν έρχονται τα παιδιά και μας λένε ότι αγαπιούνται, χαιρόμαστε. Νίκησε η αγάπη. Πρέπει να έχουμε όμως και τη χάρη του Θεού, γιατί ο άνθρωπος μόνος του βρίσκεται σε αδιέξοδο. Θα φτάσει ένα σημείο και δεν θα μπορεί να το βγάλει πέρα.
2: Στέφεται ο δούλος του Θεού Βασίλειος και η δούλη του Θεού Δήμητρα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Βασίλειος και η δούλη του Θεού Δήμητρα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Δήμητρα, των δούλων του Θεού Βασίλειον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Δήμητρα, των δούλων του Θεού Βασίλειον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Δήμητρα.

0: Πέρα από τον πνευματικό, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, ναι. Πάτερ Χρυσόστομε, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με τους γονείς. Γνωρίστηκαν στον τόπο της εργασίας, στον δρόμο, στο γλένι, όπου γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν και δεν θέλουν να χωρίσουν. Έχουμε την παρέμβαση των γονέων και λέει, όχι παιδί μου, αυτή δεν θα την πάρεις, θα σε πούμε εμείς ποια θα πάρεις. Ή και το αντίθετο στο έτερο νήμιση. Πώς βλέπετε αυτή την παρέμβαση, τη δυναμική των γονέων, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Υπάρχουν παιδιά που αναγκάζονται να κάνουν το γάμο τους χωρίς την παρουσία των γονέων. Εννοώ το θρησκευτικό γάμο. Να, ναι. Τι συνιστάτε στους γονείς για την τοποθέτησή τους αυτή και για την άρνησή τους?
1: Βλέπουμε, Γέροντα, από τα αποτελέσματα ότι μία από τις βασικότερες αιτίες των διαζυγίων είναι το ανεκάτεμα τρίτων προσώπων μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό και λέμε στα νέα τα παιδιά, παιδιά, ήδη από την περίοδο του αραβώνα θα πρέπει να τακτοποιήσετε κάποια θέματα. Και ένα από τα θέματα που θα τακτοποιήσετε πριν να πάτε στο γάμο είναι οι σχέσεις σας με τα τρίτα πρόσωπα. Όχι μονάχα με τους φίλους και τους γνωστούς, αλλά και με τους συγγενείς και με τους γονείς σας. Εάν εσείς είστε αγαπημένοι και συμφωνείτε και ταιριάζετε, δεν θα επιτρέψετε σε κανέναν να μπει μέσα στην οικογένειά σας και να σας ανακατέψει και να σας διχάσει. Λέγει ο Ιωσή Χρυσόστομος αυτό το πράγμα. Όπως ενώνουμε τις δύο πέτρες με το τσιμέντο και δεν μπορεί να μπει κανένας τίποτα μέσα, έτσι ενωθείτε με την αγάπη του Χριστού. Ναι. Τονίζει ο Ιωσή Χρυσόστομος, ούτως ώστε να μην μπορεί κανένας, ούτε άνθρωπος ούτε διάβολος, να μπει ανάμεσά σας. Αν θυμάστε το τέλος του γάμου, χωρίζουμε τα χέρια των παιδιών με το Ευαγγέλιο. Και λέμε αυτό το πράγμα. Κανένας άνθρωπος ούτε διάβολος ανάμεσά σας, ναι, αλλά μόνο ο Χριστός. Όταν λοιπόν είναι ενωμένοι με την αγάπη, την αμοιβαία, αλλά και την αγάπη προς τον Χριστό, τον νηφίο της κάθε μιας ψυχής, τότε δεν θα μπορεί να χωρέσει κανένας. Τι συνιστάμε? Θα σέβεστε τους γονείς του άλλου παιδιού. Αυτό το παλικάρι και αυτό το κορίτσι δεν βγήκαν έτσι από μια πέτρα, βγήκαν από κάποιους γονείς. Κάποιοι γονείς κουράστηκαν και ίδρυσαν για το μεγαλώσω. Δεν μπορείς εσύ να κατηγοράσεις τους γονείς του άλλου του παιδιού, διότι είναι φυσιολογικό ο άλλος να παρεξηγηθεί. Όταν παντρεύεσαι το άλλο μέρος, ναι, παντρεύεσαι και την οικογένειά του.
0: Ναι, είναι η μητέρα σου, είναι ο πατέρας σου, γιατί δημιουργείται πλέον πνευματική συγγένεια. Αλλά εγώ θέλω να επανέλθω στην παρέμβαση, τη δυναμική των γονέων, οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι υπερβαίνουν τα εσκαμμένα όταν έχουν όριμα παιδιά μπροστά τους και αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα το θέμα του γάμου. Έρχεται στιγμή και του λέω, όχι, δεν θα προχωρήσετε. Έχουν το δικαίωμα να τους πούν, εμείς παιδί μου θα σου πούμε για το πρόσωπο αυτό ότι είναι κουτσό, είναι στραβό, είναι λεπρό, είναι ανάποδο, είναι... Άμα θέλεις όμως εσύ να συναντηθείτε και να συμπορευτείτε, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Θα βρεθούμε και στο γάμο σου και θα σε στηρίξουμε. Αλλά να μην μας πεις αύριο, ξέρεις, ναι, υποφέρω και βασανίζομαι. Εμείς στα είπαμε τότε και δεν μας άκουσες. Θέλω να πούμε στους καλούς γονείς που τα αγαπούν όντως τα παιδιά, να λένε τη γνώμη τους και να αποφασίζουν μόνο τα παιδιά περί του πρακτέου, ναι, αν θα, ναι, προχωρήσουν ή θα...
1: Επειδή το θέμα της απόφασης είναι πάρα πολύ σοβαρή και τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν πολλές φορές να πάρουν απόφαση σωστή, έχουν ανάγκη και τη συμβουλή και τη γνώμη των γονιών.
0: Να την ακούσουν.
1: Να την ακούσουν.
0: Όχι όμως να παρέμβουν δυναμικά και να χωρίσουν τα παιδιά.
1: Από τη στιγμή όμως που θα αποφασίσουν τα παιδιά, από εκεί και πέρα πρέπει να συγκατευθύνουν και να δώσουν την ευχή τους.
0: Ναι.
1: Να μην μένουν πεισμωμένοι και γυνατεμένοι και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στα παιδιά. Να μην επεμβαίνουν μέσα στην οικογένεια. Ας πούμε, μαλώνουν μαλώνει το ζευγάρι μεταξύ. Είναι και φυσιολογικό να έχει κάποιες διαφορές, έτσι. Και πηγαίνει το αγόρι στη μάνα του. Και λέει αυτό και αυτό. Τι θα πρέπει να κάνει η μάνα. Επί, φύγε από εδώ πέρα. Να πας στη γυναίκα σου. Μην ξανάρχεσαι με να μου πεις παράπονα για τη γυναίκα σου. Θα τα λύσετε και θα τα βρείτε μόνοι σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτά κάποιοι γονείς κτητικοί που θέλουν να επεμβαίνουν και να χώνονται εκμεταλλεύονται αυτά τα πράγματα.
0: Την εξάρτηση.
1: Με εξάρτηση και χώνονται. Α, έσθετη σφαιρή. Το ίδιο και το κορίτσι όταν πηγαίνει στους δικούς της. Θέλουν να ανακατευθούν στη συνέχεια. Οι γονείς όμως, αν είναι σωστοί, θα πούν στον άντρα σου. Μόνοι σας, εσείς θα τα βρείτε. Γι' αυτό και
0: λέμε. Μην ξανάρθεις για τέτοια θέματα προσωπικά σας.
1: Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να πηγαίνουν στο πνευματικό. Διότι εάν πάνε στο γονιό, ο γονιός τα βλέπει από δική του πλευρά και θα χωθεί μέσα στην οικογένεια. Ενώ όταν θα πάει στο πνευματικό, ο πνευματικός δεν έχει κανένα συμφέρον υπέρ του ενός ή του άλλου για να ανακατευτεί μέσα στην οικογένεια, αλλά θα επέμβει σωτήρια και θα βοηθήσει τα παιδιά. Εάν λοιπόν τα παιδιά από την αρχή αποφασίσουν ότι αποφασίζουμε εμείς αυτό θα είναι και είναι τέλεια η αγάπη τους και η ενότητά τους, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα ξένον να επέμβει. Είτε είναι συγγενείς, είτε είναι φίλοι, οι οποίοι και αυτοί επεμβαίνουν και επηρεάζουν πολλές φορές, είτε γνωστοί. Αλλά σήμερα έχουμε προβλήματα. Τα νέα τα ζευγάρια για να φτιάξουν την οικογένεια εξαρτώνται πολλές φορές οικονομικά από την πατρική οικογένεια. Αυτό δημιουργεί μια εξάρτηση. Και δίνει και το δικαίωμα στους γονείς να επεμβαίνουν.
0: Παρέμβαση, ναι.
1: Επίσης, όταν το αγόρι ή το κορίτσι, συνήθως τα αγόρια, έχουν εργασία μαζί με το γονιό τους. Και δεν έχουν ξεχωρίσει τις εργασίες τους. Οπότε υπάρχει μια σχέση και εργασιακή. Και η εργασιακή, αυτή η σχέση που έχει ο άνδρα, το αγόρι, με το γονιό του, με τον πατέρα του, έχει σαν επακόλουθο να ανακατεύεται και η οικογένεια μέσα στη νέα οικογένεια. Οι οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές νέες οικογένειες γίνονται αιτία για να ανακατεύονται οι γονείς.
0: Οι γονείς ανάμεσα στο ζευγάρι. Ναι. Ξέρετε όμως, πάντα Χρυσόστομε, πέραν από το αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Γι' αυτό λέμε ότι η πολιτεία πρέπει σχέσεις. Να βοηθήσει. Η πολιτεία να βοηθάει τα νέα τα ζευγάρια, τις νέες οικογένειες. Να τα χρηματοδοτεί οικονομικά για να στηρίξουν τα νέα νοικοκυριά τους όπως γίνονται σε άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Έχουμε και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Αναμίξιος των γονέων στη ζωή του ζευγαριού. Ο γιος έχει μια μεγάλη αδυναμία στη μητέρα ή η μητέρα έχει μια συναισθηματική φόρτιση και εξάρτηση με το γιο. Τι γίνεται τότε, πού πάμε, ή και η κόρη με τη μητέρα της και ούτω καθεξής. Τότε πού πάμε, πώς προχωρούμε, πού στηριζόμαστε, τι λύση θα δώσουμε.
1: Πρέπει να βοηθηθεί ο σύζυγος ή η σύζυγος που έχει εξάρτηση από να απεξαρτηθεί από την πατρική οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Αυτά πρέπει να κάνουν οι νέοι. Αυτά πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
0: Σου λέω ότι μάλλον με το αντίστοιχο χώρο, κυρία μου, για σένα.
1: Ναι.
0: Η σύζυγός του βλέπει ότι κάτι γίνεται. Και διαφωνεί. Το εκφράζει σαν παράπονο. Αλλά ο άντρας της δεν δέχεται σε καμιά περίπτωση να τα χαλάσει είτε με τη μητέρα του είτε με τον πατέρα του. Δεν λέμε να τα χαλάσει, αλλά πρέπει να τα βάλουν σε μια σωστή γραμμή.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει ο άντρας, να ξεκαθαρίσει ότι άλλο η μάνα του και άλλο η γυναίκα του.
0: Τι μας λέει το Ευαγγέλιο σε αυτή την περίπτωση, μου φαίνεται στην προηγούμενη που μας το επενθυμίσατε. Εν εκατό του καταλήψει.
1: Άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και προσχολείται στη δία γυναική και έστω οι δύο ισά καμία.
0: Πέστε μας πιο απλά να τα καταλάβουμε.
1: Ότι όταν ένας άνδρας θέλει να παντρευτεί, θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι του πατέρα του και της μάνας του, όχι μόνο τοπικά αλλά και τροπικά. Γιατί μπορεί να είναι και μακριά και πάλι να ανεκατεύονται.
0: Ναι.
1: Να εγκαταλείψει το σπίτι του πατέρα και της μάνας του και να προσχοληθεί στη γυναίκα του και να είναι οι δύο σαν καμία. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να απεξαρτηθεί από την οικογένειά του και να προσχοληθεί στη γυναίκα του. Οι πατέρες συστήνουν και το εξής. Όταν παρατηρηθεί διαφορά ανάμεσα στη γυναίκα και στη μάνα και στο γονιό γενικώς,
0: ναι.
1: Ο σύζυγος, ακόμη και αν έχει άδικο η γυναίκα, θα πάρει το μέρος της γυναίκας. Διότι εάν τα χαλάσεις με το γονιό σου, κάποιος να τα φτιάξεις. Εάν όμως τα χαλάσεις με τη γυναίκα σου και σφραγίσει το γυαλί, πώς τα φτιάχνεις? Δεν θα πρέπει οι γυναίκες να βάζουν τους, η μάνα και η γυναίκα να βάζουν τον άνδρα στη μέση? Ο άνδρας θα πρέπει να ιεραρχήσει. Άλλο η αγάπη του στη μάνα του και άλλο η αγάπη του στη γυναίκα του. Με τη γυναίκα του δεν έχει κανένα βαθμό συγγενείας, είναι μηδέν. Ενώ με τη μάνα του, με τους γονείς του, έχει ένα βαθμό συγγενείας. Με τη γυναίκα του είναι ολοκληρωμένος. Ενώ με τους γονείς του έχει ένα βαθμό συγγενείας, είναι πιο μακριά. Βεβαίως θα σέβεται και θα αγαπάει και θα εκτιμάει τους γονείς του και θα τους κοιτάξει και στα γεράματα.
0: Τώρα είπατε μεγάλο λόγο, πάτε, χρυσόστομε.
1: Αλλά
0: θα διάσουν τα γεροκομεία τότε, τι θα γίνει.
1: Ναι. Παραπάνω όμως να αγαπάει τη γυναίκα του και να την προστατεύει. Το ίδιο και η γυναίκα.
0: Ναι, αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση του όλου προβλήματος. Εάν αγαπάει τον άνδρα της, θα αγαπάει και τη μάνα του.
1: Βεβαίως.
0: Που τον γέννησε και τον πατέρα του που τον μεγάλωσε και τον ανέθεψε.
1: Έχουμε την περίπτωση της Ρουθ, χαρακτηριστικό παράδειγμα σεβασμού προς την πεθερά, και είναι ευλογία Θεού. Αλλά αυτό θα το κάνει κάποιος που έχει πίστη, που έχει αγάπη Θεού. Καμιά περίπτωση δεν βλέπει αντιπαλότητα, αλλά βλέπει πρόσωπο Θεού στο πρόσωπο του άλλου. Έτσι, μέσα από την αγάπη του Χριστού, ο χριστιανός, ο σύζυγος και η σύζυγος θα τα βάλουν τα πράγματα σε σειρά μέσα στην οικογένειά τους. Δεν θα τα μπερδεύουν. Και αν πάνε να τα μπερδέψουν, θα τους βοηθήσει σε αυτά ο πνευματικός. Για να μπει μια ιεράρχηση και μια σειρά μέσα στην οικογένεια.
0: Ωραία. Να προχωρήσουμε και να πούμε, οδηγηθήκαμε στο γάμο, τελέσαμε το μυστήριο, ευλογηθήκαμε από την Εκκλησία και αρχίζει η ζωή μέσα στο σπίτι. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να κρατήσουν για να βιώσουν αυτό που λαχταρούν και που επιθυμούν, να δημιουργώντας τη χριστιανική οικογένεια? Γιατί μόνο το μυστήριο του γάμου δεν αρκεί, αλλά πρέπει η πορεία τους να είναι μια πορεία χριστιανική μέσα στην οικογένεια. Πείτε μας για τα στοιχεία ενός χριστιανικού γάμου.
1: Είπαμε για το θέμα της φλογερής, ναι, και ακράτητης πίστης στο Θεό, στο Σωτήρα Χριστό, για την σχέση τους, για τη θέση τους μέσα στην Εκκλησία, για τη σχέση τους με τον Πνευματικό. Αλλά πρέπει να πούμε και για το τέργεσμα το ψυχικό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλοί νέοι οποίοι να αγαπούν τον Χριστό, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν τον Πνευματικό, αλλά να μην ταιριάζουν. Το δεύτερο το οποίο θα ζητήσουν είναι το τέργεσμα το ψυχικό. Να ταιριάζουν συναισθηματικά, ψυχολογικά, ψυχικά. Και εδώ χρειάζεται πολύ αναζήτηση. Γι' αυτό δεν πρέπει να βιάζονται. Ακόμα και αν δουν την ταμπέλα χριστιανός, πάλι δεν θα πρέπει να βιαστούν. Να δουν αν ταιριάζουν. Δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε αν ο άλλος είναι χριστιανός ή άλλοι είναι χριστιανοί. Χρειάζεται δοκιμή. Ο ένας να δοκιμάσει τον άλλον και τότε να προχωρήσουν στην αγάπη, να καλλιεργήσουν την αγάπη, να καλλιεργήσουν το σεβασμό. Τους χαρακτήρες θα τους δοκιμάσουν στις δύσκολες στιγμές, την ώρα του εγωισμού, την ώρα της διεκδίκησης, την ώρα της απόφασης. Αυτό θα το δοκιμάσουν ήδη από την περίοδο του Αραβώνα. Στην περίοδο του Αραβώνα, εκεί θα βλέπουν τους χαρακτήρες τους. Και λέγαμε προηγουμένως ότι η Εκκλησία μας, όταν λέει στα παιδιά, παιδιά, μην έρχεστε σε σαρκική σχέση πριν την ώρα σας, πριν από το γάμο. Γιατί? Γιατί η σαρκική σχέση και η σωματική σχέση τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν βλέπει τον άλλον πώς είναι. Και ενώ του λένε, είναι στραβή, είναι έτσι, δεν την βλέπει. Το ίδιο και η κοπέλα πάλι, δεν βλέπει ότι έχει κάποια κουσούρια αυτό το παιδί.

0: πιο ψηλά. Η αγάπη υπάρχει εκεί που υπάρχει ο σεβασμός, γιατί η αγάπη είναι σεβασμός, είναι ταπείνωση, είναι θυσία. Τα παιδιά θα μάθουν στην περίοδο αυτή του αραβώνα και όταν θα προσπαθούν να δουν αν ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους, θα μάθουν να λένε όχι μονάχα αγαπώ, αλλά να μπορούν να λένε και τα αρνητικά. Να μπορούν να λένε αυτό που έκανες με πίκρανε, αυτό που έκανες με στενοχώρησε. Να μπορεί να λένε και τα αρνητικά του αισθήματα. Και εκεί θα δοκιμαστεί η αγάπη και αν πραγματικά ταιριάζουν οι χαρακτήρες.
1: Δυστυχώς, Πάτε Χρυσόστομε, στην περίοδο του αραβώνος ή της γνωριμίας, όπως λένε σήμερα τα παιδιά, είναι περίοδος υποκρισίας. Ο καθένας προσπαθεί να δείξει τον καλύτερο εαυτό του.
0: Εμείς λέμε ότι πρέπει να δείξει τον πραγματικό εαυτό σας.
1: Όχι.
0: Τον αληθινό. Και ο άλλος να μην το ξέρει, θα το πεις. Εγώ έχω αυτά τα κουσούγια. Πρέπει να το μάθεις.
1: Μα θα τον χάσω αν δείξω τον πραγματικό εαυτό μου. Θα τον χάσω.
0: Αυτό που ενώ
1: εάν τον πραγματικό εαυτό μας, έχω την εντύπωση, Πάτερ Χρυσόστομε, ότι τον δείχνουμε μετά από τα στέφανα. Γιατί νιώθει και η γυναίκα και ο άντρας μια σιγουριά και τώρα σου λέει σε πήρα και θα σε δείξω ποιος είμαι.
0: Οπωσδήποτε αλλάζει η ζωή μετά από το μυστήριο, αλλά προηγουμένως πρέπει να είναι σίγουροι ότι ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους, ότι μπορούν ο ένας να ανέχεται τους θυμούς, τα πείσματα, τις ζήλιες, τις αντιθέσεις του
1: αγώνου. Βέβαια, αυτό θα το πετύχει με την αγάπη. Δεν θα τα βλέπει. Η αγάπη είναι τυφλή και δεν βλέπει ελαττώματα, βλέπει μόνο αρετές.
0: Η αγάπη όμως πρέπει να είναι ειλικρινής, διότι αν δεν είναι αληθινή, δεν είναι αγάπη. Έτσι. Αγάπη και αλήθεια συμβαδίζουν. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αλήθεια στις προθέσεις και τις διαθέσεις, δεν είναι αγάπη. Άρα λοιπόν γι' αυτό θα λέμε ότι πρέπει να δοκιμάζεται, να δοκιμάζεται η αγάπη των παιδιών και ο χαρακτήρας τους. Και να μην σπέβδουν στην εύκολη δίθεν αγάπη, την ικανοποίηση των σεξουαλικών ενστίκτων και της σωματικής ευχαρίστησης.
1: Πάτε Χρυσόστομε, επειδή ο χρόνος μας πλησιάζει, στείλτε ένα χαιρετισμό στα παιδιά μας, τα καλά μας τα παιδιά, και ό,τι συζητούμε, το συζητούμε όχι για να τα κρίνουμε ή να τα απογοητεύσουμε ή να τα καταδικάσουμε, αλλά τα λέμε από αγάπη, και γιατί αυτή είναι και η θέση τις εκκλησίες μας έναντι του μυστηρίου του γάμου.
0: Θέλω να πω ότι τα καταλαβαίνουμε, τα κατανοούμε, έχουν πολύ μεγάλο κόπο, έχουν πολύ μεγάλο αγώνα για να πραγματοποιήσουν την αγάπη τους, να πραγματοποιήσουν το γάμο τους και την οικογένειά τους. Οι πνευματικοί πατέρες και η εκκλησία μας, όταν μιλάει, τα μιλάει από αγάπη, από ενδιαφέρον και από εμπειρία. Αυτά τα οποία λέμε, δεν τα λέμε επειδή τα διαβάσαμε κάπου απλώς, αλλά επειδή συναστραφήκαμε με πολλές οικογένειες και γνωρίσαμε οικογένειες, νέα παιδιά, και μέσα από αυτή την εμπειρία καταλάβαμε την αξία που έχει ο Λόγος του Θεού, η παρηγοριά της Εκκλησίας μας στα νέα τα παιδιά μας, τα οποία πρέπει να τα βοηθήσουμε, πρέπει να σταθούμε δίπλα τους. Δεν τα κατηγοράμε, δεν τα καταδικάζουμε, τα κατανοούμε και τα βοηθούμε. Και προσευχόμαστε ο Χριστός και η Παναγία μας να στηρίζουν τις οικογένειές τους, να τα βοηθάνε να ξεπερνούν τις αδυναμίες τους και να αναδεικνύονται ολυμπιονίκες της αγάπης.
1: Μάλιστα. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Ο Πατήρ Χρυσόστομος μας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τα παιδιά εκείνα που θέλουν να προσέλθουν στο γάμο και να δημιουργήσουν χριστιανική οικογένεια. Βεβαίως, τη χριστιανική οικογένεια τη χαρακτηρίζει το πιστεύω αμφωτέρων. Πρώτον. Δεύτερον, ο πόθος και η λαχτάρα να ενώσουν τις καρδιές των και τις ψυχές των κάτω από τους στόλους των ιερών ναών και κάτω από τον πολυέλαιο της Εκκλησίας, με το μυστήριο του γάμου. Αλλά η χριστιανική ζωή δεν σταματάει εδώ, στο σπίτι που ανοίγουμε το καινούριο. Να έχουμε το Θεό μας, να έχουμε το εικονοστάσι μας, να προσευχόμαστε μαζί,

το ζευγάρι να μελετούμε μαζί το Λόγο του Θεού, να έχουμε λατρευτική ζωή, να έχουμε μυστηριακή ζωή και προπαντός συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που θα μας ενώνει περισσότερο, θα μας αγιάζει και θα μας κατευθύνει τα βήματα εισοδών σωτηρίας και προπαντός θα μας χαριτώνει και θα μας θωρακίζει στο δύσκολο έργο που έχουμε να λάβει να φτιάξουμε χριστιανική οικογένεια. Αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Μας θωρακίζει. Οι πειρασμοί είναι πολλοί. Σήμερα ο γάμος διέρχεται μια φοβερή και δεινή κρίση και τα διαζύγια αυξάνονται και πληθαίνουν. Όμως εμείς πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε χριστιανική οικογένεια. Ζητούμε το φωτισμό, τη χάρη, το έλεος, την ευσπλαχνία και την αγάπη του Θεού να μας σκεπάζουν και να μας συνοδεύουν στη ζωή μας. Εδώ να σας ευχαριστήσουμε που μείνετε μαζί μας και ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και στην ερχόμενη εκπομπή να πούμε τα δέοντα. Σας ευχαριστούμε Πάτερ Χρυσόστομε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να έρθετε και πάλι παραμερίζοντας τον κόπο και κάνοντας τη θυσία για να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή.

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελίτε ρένε σύνσου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν με κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάριτο γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες του νερόδινος κληρόδιμη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρισθέντε σε βόω προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφία κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή νύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσχυ σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του αφού οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν της ήγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητο Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη του Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσου σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόπων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκουτινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρης ήμιν ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεοτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι

0: εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
1: Αιωνίε μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτών. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιή οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημής τα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών μισούντες αλλήλους φθονούντες αλλήλεις οργιζόμενοι καταλήλων την αγάπην αποσάμεθα την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς, και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το συμβούλιο έληξε αργά, σε πολύ προχωρημένη ώρα. Και όσοι βγήκαν από το παλάτι ένιωσαν την παγωνιά που σκέπαζε τη βασιλεύουσα. Μια παγωνιά που τρυπούσε τα κόκαλα και τις ψυχές. Γιατί κοντά στο κρύο το υλικό φυσομανούσε. Και ο βοριάς του φόβου και της αγωνίας. Πότε θα χτυπήσουν οι αγαρινοί τη βασιλεύουσα? Πόσο θα αντέξουν τα θεοδοσιανά τείχη που απλώνονταν 30 ολόκληρα χιλιόμετρα και προστάτευαν την Εφτάλοφη από το ένα άκρο της ως το άλλο? Άρχισαν από τη δυτική πλευρά της, όπου βρισκόταν η αποβάθρα της πηγής. Ανέβαινε ως την κορφή του Τριγώνου, στην πύλη των Βλαχερνών και την Ξυλόπορτα. Έφτανε ως τη γέφυρα του Αγίου Καλλινίκου και ύστερα προχωρούσε ως κάτω, στον Κεράτιο Κόλπο, εκεί που ήταν η μεγάλη αλυσίδα. Από εκεί συνεχίζονταν σε όλη την νότια και παραθαλάσσια πλευρά και ξανάφθανε ως την αποβάθρα της πηγής. Η μέρα της Μεγάλης Παρασκευής ξεκίνησε συννεφιασμένη, κρύα και βροχερή. Η εορταστική παράδοση δείχνει και παληθεύεται πάντα ότι πενθήκε η φύση για το μέγα, το κορυφαίο κακούργημα των ανθρώπων. Σταύρωσαν τον ίδιο το Θεό τους και σωτήρα τους, που εμφανίστηκε σαν άνθρωπος για να πάρει πάνω του τις αμαρτίες όλες και τον χειρότερο εχθρό της ζωής, το θάνατο, και να μας δώσει ως υπόδειγμα βίου τη θυσία του εγωισμού και την ανθοφορία της αγάπης μέσα στην καρδιά. Και συστενάζει και υποφέρει και πενθεί μαζί με τους πιστούς και την άψυχη φύση. Ηλιού το πάσα κτίσεις, πάθη το σώ.

0: Το τι θα γίνει η αυτοκρατορία μήτε που τους ένοιαζε. Να σώσουν το τομάρι τους θέλανε και τα γυναικόπαιδά τους και τα πλούτη τους. Οι άλλοι ας πεθάνουν, ας κόψουν το λαιμό τους.
1: Ο σώζονε αυτό ο θήτο,
0: λέγανε για να ησυχάσουν τη συνείδησή τους και να δικαιολογηθούν για τον εγωιστικό φιλοτομαρισμό τους. Και φαίνεται ότι η συνείδησή τους ήταν ναρκωμένη από τα πάθη και γονάτιζε πολύ εύκολα στην πρώτη δικαιολογία και πρώτη δυσκολία. Και ενώ οι πολλοί πενθούσαν και αγωνιούσαν και τρέχανε στις εκκλησίες για να παρακαλέσουν και να προσκυνήσουν τον εσταυρωμένο, εκείνοι κουβαλούσαν δέματα και μπόκους και μπαούλα στο λιμάνι για να φύγουν το γρηγορότερο από τη βασιλεύουσα. Και ο λαός θρυνούσε με αληθινά δάκρυα και έλεγε με σπαραγμό τον επιτάφιο θρήνου, που ήταν και δικός τους επιτάφινος θρήνος. Η ζωή εν τάφο κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιέ εξεπλήτοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσε την σύν. Ο Θεέ και λόγε, ο χαράι εμή, πώς εν έγκω σου ταφήν την τριήμερον, εις παρά το μετασπλάχνα μητρικός. Ως περπελεκάν τετρωμένος στην πλευρά σου λόγε, σου σθανώντας πέδασε ζώο σας, επιστάξα ζωτικούς αυτής κρουνούς. Και ανάμεσα στους στίχους του επιταφείου που έλεγαν, ακολουθώντας την πομπή της περιφοράς γύρω από τους ναούς, έκαναν και μικρές παρακτικές επικλήσεις για το θείον έλεος. Σώσε μας, Χριστέ Σωτήρ, σώσε μας, Κύριε. Από νωρίς είχε αρχίσει το ψιλόβροχο και έκλαιγε η Παναγιά κάτω από το σταυρό για το μονογενή της και έκλαιγαν τα σύννεφα της πόλης και ο απλός λαός σκούπιζε και ξανασκούπιζε τα μάτια του και όλοι θρυνούσαν για το θάνατο που δρασκέλιζε αθέατο στους δρόμους και τις πλατείες και ετοίμαζε τα μαχαίρια του για το μεγάλο θερισμό. Πάνω από 200.000 ψυχές βρίσκονταν κλεισμένες στο τριγωνικό εκείνο κομμάτι της βασιλεύουσας που διατηρούσε μια και μόνη ελεύθερη επαρχία, την Πελοπόννησο, αλλά και αυτή ήταν μακριά και ανήμπορη να βοηθήσει τον αυτοκράτορά της. Και ξάφουν, μέσα στην πανεγερή νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, έμεινε ο Χριστός ολομόναχος μέσα στην εκκλησιά, γυμνός, πληγωμένος με τον ακάνθινο στέφανο στη γερμένη κεφαλή του. Και η επτάλοφη πρωτεύουσα του βασιλείου έγινε με μιας μονόλοφη. Ένας σκληρός και απότομος λόφος, και ήταν ολόιδιος ο Γολγοθάς, και στην κορφή του φαινόταν καθαρά οι τρεις μεγάλοι ξύλινοι σταυροί. Ένας για τον Χριστό στη μέση, ένας για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο δεξιά, και ένας άλλος για τον λαό της πόλης αριστερά. Και πέφταν αστροπελέκια και λυσομανούσαν οι άνεμοι, και περνούσαν χαμηλά τα μαύρα σύννεφα. Και μέσα στην άγρια εκείνη ώρα η φωνή ακούστηκε δυνατή να βγαίνει από τα πληγωμένα σπλάχνα του Χριστού που έλεγε «Διψώ». Και απόκριση δεν δόθηκε καμιά. Και ύστερα έγινε άλλη φωνή, πιο δυνατή, πιο σπαρακτική από τον μόνο αθώο. «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Και δυνάμωσε η βροχή και αγρίεψε ακόμη πιο πολύ η νύχτα. Και εκεί γύρω στα μεσάνυχτα της άρρωστης βασιλεύουσας η τελευταία φωνή ακούστηκε σαν δυνατή τσεκουριά και έκοψε στα δυο το κορμί της ιστορίας. Τετέλεστε. Ανατρίχεσε η γη και σκίστηκε σαν από σεισμό και τραντάχτηκαν τα σύμπαντα και ταράχτηκαν τα όνειρα των ανθρώπων που κοιμούνταν την ώρα εκείνη πάνω στο στρώμα της τυφλής αμαρτίας. Εφιάλτης πρωτόφαντος που ξύπνησε πολλούς και άνοιξαν λαχανιασμένοι τα μάτια τους, αλλά δεν είδαν τίποτα. Ξύπνησε και ο πατρί Λάζαρος στο κελί του, ταραγμένος από ένα φοβερό γι' αυτόν όνειρο και σταυροκοπήθηκε.
1: Ήμαρτον, Κύριε,
0: είπε αυθόρμητα και πρόσθεσε.
1: Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
0: Γιατί είδε στο λίγο ύπνο του να πέφτει μεγάλη φωτιά εξ ουρανού και να κατακαίει τα σπίτια, τους ανθρώπους, τα δέντρα και ό,τι άλλο βρισκόταν στη μεγάλη πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου. Και όλο φούντωνε η φωτιά και όλο θέργευε και τίποτε δεν γλίτωνε για τις ουρανοκατέβατες φλόγες. Και ο ταπεινός καλογερόπαπας απορούσε και έβηχε. Πήρα αμέσως το μεγάλο κομποσκίνι στα χέρια του και άρχισε να λέγει την ευχή για να δυναμώσει το μέσα του και να ηρεμήσει η καρδιά του. Αυτό ήταν το όπλο του.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον.
0: Και όπως έλεγε την ευχή, έβαλε τον μπρίκι στη φωτιά του τζακιού να κάνει ένα ζεστό για να σταματήσει το βήχα του. Φαίνεται ότι το κρύο του μαρτιού τον πείραξε πάλι και παίρνε κάπου κάπου μια κουταλιά μέλι για φάρμακο. Κινήθηκε πέρα, δόθεσε μικροδουλειές και την ευχή την έλεγε. Και ξαστέρωσε ο νους του και άρχισε να σκέφτεται μια το ζωντανό και τόσο άγριο όνειρο που τον ξύπνησε και μια τα γεγονότα. Γιατί όλοι πια το κουβέντιαζαν φανερά και ήξεραν ποιες ήταν οι προοπτικές και ότι τα επερχόμενα θα ήταν μαύρα και απελπισμένα. Δεν ήξεραν μονάχα πότε θα γίνουν. Σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα.

κάμποση ώρα προσευχή με το κομποσκήνι του. Μετάνισε 12 φορές και άναψε το τρίφωτο λιχνάρι του για να γράψει στη φυλάδα του και να ξεδώσει ο καημός που τον έπνιγε. Είχε μέρες να γράψει και το θέλε πολύ, γιατί φτάνανε πολλά στα αυτιά του και άλλα στη σκέψη του και ήθελε να τα βγάλει από μέσα του να ξαλαφρώσει. «Άνθρωπο, δεν έχω να μιλήσω, κύριε, και ξεσπώσω αυτή τη φυλάδα που δεν ξέρω αν θα σωθεί και αν θα διαβαστεί κάποια μέρα από άλλες ψυχές. Όμως εγώ τα καταγράφω για να λιγοστέψω την ταλαιπωρία μου, αν και ώρες-ώρες αναρωτιέμαι μήπως είναι μάταιος ετούτος ο κόπος που κάνω και γράφω και ιστορώ τη ζωή μας. Μήπως η σιωπή είναι καλύτερη, δεν ξέρω. Άλλοτε λέγω ναι και άλλοτε όχι. Συγχώραμαι, κύριε, που νιώθω αυτόν τον καημό και το βόγκο μέσα στα σπλάχνα μου. Άνθρωπος αδύναμος είμαι, καθώς καλά το ξέρεις. Και αυτό το ράσο που φορώ δεν σκεπάζει την ανυμπόρια και τους φόβους μου. Μα πιο πολύ γυμνό με δείχνει στα υπεράγια μάτια σου. Συγχώραμαι και πάλι συγχώραμαι. Σου φωνάζω κι είμαι ανάξιος και χειρότερος από όλους αυτόν τον κόσμο. Έρχονται σε μένα οι άνθρωποι και λένε τα αμαρτήματά τους και ζητούν συγχώριο και έλεος και δεν ξέρουν πως κι εγώ είμαι πληγωμένος και λερωμένος λόγω έργο και διανία. Και προπαντός διανία, Χριστέ μου, γιατί τα λόγια και τα έργα μου είναι λίγα και ελάχιστα. Στη διάνοια όμως κονταροχτυπιέμαι νυχτοήμερα με φόβους και αγωνίες και ερωτηματικά. Φόβος πρώτος και μεγάλος είναι μέσα μου το τι θα ξημερώσει με τούτους τους Ασιάτες που μας κύκλωσαν και είναι έτοιμοι να ρίξουν πάνω στη βασιλεύουσα φωτιά και θάνατο. Και δεν με νοιάζει, κύριε, για μένα και το πόσο θα ζήσει ακόμη τούτο το αμαρτωλό κουφάρι μου. Εγώ την ελπίδα μου την έχω κρεμάσει πάνω στο δικό σου έλεος. Αν η χάρη σου με λυπηθεί, σώζομαι. Αλλιώς κατρακυλώ στα τάρταρα της κολάσεως. Νοιάζομαι όμως και πονώ για τις ψυχές του λαού που θα σφαχτεί και θα βασανιστεί και θα ετοιμαστεί από τους απίστους. Το ξέρω πως έχουν αμαρτήσει πολύ και σε πολλά και ξέρω πως τους νοιάζεσαι όλους σαν καλός πατέρας. Δεν γίνεται όμως να μακροθυμήσεις άλλη μια φορά, να μακροθυμήσεις και να σβήσεις τα κρίματα όλων μας όπως έκανες και τότε που σταυρώθηκες. Ανθρώπινα σου μιλώ, Χριστέ μου, και παρακαλώ να με συγχωρήσεις για αυτό που κάνω. Το καημό μου λέγω, κύριε, γιατί νιώθω προδομένο τούτο το λαό από τους αρχοντές του. Αν όχι όλους, αλλά από τους πιο πολλούς εξ αυτών. Είναι άξιο παλικάρι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ακόμη πιο καθαρός και γενναίος, ο μεγάλος δούκας Νοταράς. Είναι και άλλοι καλοί και άξιοι, μα υπάρχουν και πολλοί ολιγόπιστοι και φοβητσιάριδες. Και αυτοί είναι που ανάγκασαν τον βασιλέα να δεχτεί την ψευτοένωση και να κάνει τη μεγάλη αυτή βεβήλωση της Αγίας Τριάδος, η λειτουργία της 12ης Δεκεμβρίου 1452. Με έργα το κακόν και η βλασφημία κατά της Εκκλησίας σου, Χριστέ μου. Δίκαιη και όποια τιμωρία μας έλθει τώρα. Σταμάτησε να γράφει και αναστέναξε από καρδιάς λέγοντας «Δόξα να έχει ο Θεός, δόξα σε, Κύριε». Σταύρωσε το στόμα του. Αυτό το έκανε κάθε φορά που αναστέναζε για να διώχνει από μέσα του το γογγισμό. Ύστερα έμεινε για ώρα συλλογισμένος και όταν ξανάπιασε το φτερό για να γράψει άκουσε 3 χτυπήματα στην πόρτα του. Ο γέροντας ξαφνιάστηκε. «Ποιος να είναι τέτοια ώρα?» Ξανάκανε το σταυρό του και σηκώθηκε. Πήγε κοντά στην πόρτα και ρώτησε ποιος είναι, αλλά δεν πήρε καμιά απόκριση. Ξανάπε μια προσευχή ψιθυριστά και άνοιξε την πόρτα. Η παγωνιά το χτύπησε στον πρόσωπο σαν αόρατο χαστούκι. Δεν ήταν κανείς. Κοίταξε δεξιά-αριστερά, δεν είδε κανέναν. Σταύρωσε με το χέρι του τον ορίζοντα και ξανάκλεισε την πόρτα σκεφτικός και απορριμμένος. Έβαλε και το μάλλον για πιο πολύ σιγουριά. Τι ήταν όμως το χτύπημα της πόρτας? Το άκουσε καθαρά, δεν ήταν τρίξιμο. «Δεν θα έκλεισα καλά την πόρτα και με τον αέρα χτύπησε μόνη της». Μονολόγησε με πνεύμα αυτομεμψίας. Πήρε το φτερό, το βούτυξε στο μελανοδοχείο και άρχισε να γράφει. «Πρέπει να καταγράψω εδώ και αυτό που έγινε». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και ξανακούστηκε το ίδιο τριπλό και πεντακάθαρο χτύπημα στην πόρτα. «Νηστητή μου, κύριε», είπε ξαφνιασμένος ο πατήρ Λάζαρος. «Τι είναι πάλι τούτο, αφού έκλεισα καλά και έβαλα και το μάνταλο?» «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ποιος είναι?»

Στάθηκε λίγο να ακούσει την απάντηση, αλλά πάλι δεν πήρε απόκριση. Τότε άνοιξε θαρετά την πόρτα ξαναρωτώντας. «Ποιος είναι?» Πάλι δεν ήταν κανείς, όπως και την πρώτη φορά. Και άρχισε να υποψιάζεται και να απορεί πιο πολύ με τούτο το δεύτερο χτύπημα. Και πάλι τον τύλιξε η πανογωνιά στο πρόσωπό του και τεντώθηκαν μέσα του οι λογισμοί και τα ερωτηματικά. Τι να είναι αυτό το χτύπημα? Όλα τα παράξενα του συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Να είναι πειρασμοί, να είναι θεοσημείες και προαγγέλματα. Πάντως στοιχεία δεν μπορεί να είναι, μήτε παρεξηγήματα. Ξανάκλεισε προσεκτικά την πόρτα του κελιού. Έσυρε καλά και το σύρτη που είχε για μάνταλο και ξανάκατσε στο σκαμνί του για να συνεχίσει το γράψιμό του. «Έχει γούστο να ξαναχτυπήσει η πόρτα», μονολόγησε. Και όπως το είπε, έτσι έγινε. Δεν πρόλαβε να μελανώσει το φτερό που χρησιμοποιούσε για πένα και ξανακούστηκε για τρίτη φορά το ίδιο χτύπημα στην πόρτα. Και αυτή τη φορά το χτύπημα ήταν πιο δυνατό. «Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου», είπε ο ασπρομάλης καλογερόπαπας και σηκώθηκε βιαστικά να ανοίξει την πόρτα, σταυρώνοντας τον εαυτό του για προστασία. Άνοιξε την πόρτα. Πάλι δεν ήταν κανείς μπροστά της. Μονάχα η σκοτεινή παγωνιά που τον άρπαξε ολόκληρο και τον έκανε να καταλάβει ότι κάτι ξεχωριστό σημαίνουν τούτα τα χτυπήματα. Και μάλιστα τρία κάθε φορά και τρεις φορές στη σειρά. Σταυροκοπήθηκε πάλι με κατάνοιξη και ευλόγησε τον ορίζοντα, μοιράζοντας παντού τη χάρη και το έλεος του υψίστου. Γιατί αυτό είναι το χρέος του αληθινού ιερωμένου, να ευλογεί τα πάντα και τους πάντας, όπως κάνει και ο ίδιος ο Θεός. «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς». Έκλεισε καλά την πόρτα και άρχισε να γράφει με τη βεβαιότητα ότι δεν θα ξανακουστεί χτύπημα στην πόρτα. «Κρότον τη σωσήν». «Άκουσα και αυτή τη φορά τα χτυπήματα, Κύριε. Και αυτή τη φορά κατάλαβα ότι ήταν δικό σου σημάδι το τριπλό του το χτύπημα. Με ειδοποιείς να μείνω ξάγρυπνος, εγρηγορών και να ετοιμαστώ το κατά δύναμη για το τέλος. Ποιο τέλος όμως, Χριστέ μου? Το δικό μου ή της βασιλεύουσας ή και των δυών μας, μια και καλή? Δεν ξέρω να τα ξεδιαλύνω τα σημάδια και να πω τι μήνυμα είναι. Συγχώρα με την ανημπόρια μου. Εσύ ξέρεις πόσο είμαι ανίκανος. Είμαι ένα μηδαμινό και αχάριστο σκουλίκι που τόσα μου έδωσες και μου δίνεις. Κυγωμένο κούτσουρο άκαρπο και πέτρα σκληρή πάνω στα στήθια. Πέφτω στα γόνατα και σου φωνάζω, συγχώρησέ με, συγχώρησέ με. Και άφησε με μια στο φτερό και το γράψιμο και πέσε στα γόνατα δακρυσμένος και φώναζε. Συγχώρησέ με. Συγχώραμε. Πολύ έλεη, Κύριε. Κάμποση ώρα έμεινε γονατισμένος και με στεναγμούς από τα φιλοκάρδια του και μυστικές επικλήσεις που έλεγε και ξανάλεγε για τον εαυτό του και την εφτάλοφη πόλη του τσακισμένου Βυζαντίου. Ύστερα ξανακάθισε στο σκαμνί, έπιασε την πένα για να συνεχίσει το γράψιμο.

πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανήξεως να συγκρατήσετε.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φίλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα κλείσουμε σήμερα αυτό τον κύκλο εκπομπών με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία, αρχίζοντας με ένα χειρουβικό σε ήχο πρώτο, σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγκου. Θα το ακούσουμε από την χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα.

Θα συνεχίσουμε με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Θρασίβουλο Στανίτσα και Χαρίλαο Ταλιαδόρο, όπου θα ακούσουμε το Δύναμις, σύνθεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασίβουλου Στανίτσα.

Τελειώνουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη του Πατριαρχικού Ναού Παναγιώτη Νεοχωρίτη και θα ακούσουμε την Γάσιν Μήτραν του αρχαίου σε ήχο πρώτο. Την Γάσιν Μήτραν θρόνον επίησε και το ακούμε αντί του άξιον εστί της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Ας το απολαύσουμε.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, τη μελέτη του Λόγου του Θεού και έχουμε την τιμή να κρατούμε στα χέρια μας ένα ιερό γράμμα που έγραψε σε όλους μας ο Απόστολος Παύλος και το οποίο για όλους μας αποτελεί ένα πολύτιμο θησαυρό. Βεβαίως η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη έχει πολλούς θησαυρούς. Ο ωραιότερος όλων των θησαυρών είναι η τιμία επιστολή, τα ιερά γράμματα που μας στέλνει ο Απόστολος Παύλος από την Κόρινθο.

Είμαστε όλοι εμείς οι Θεσσαλονικείς ιδιαίτερα ευτυχισμένοι, γιατί μας χάρισε δύο επιστολές, δύο γράμματα προσωπικά, τόσο ωφέλιμα και επικοδομητικά, τα οποία ενώ γράφτηκαν πριν από 2000 περίπου χρόνια, αποδεικνύονται τόσο επίκαιρα που νομίζει πως χθες γράφτηκαν και στάλθηκαν από την Κόρινθο κατεπηγόντως εις τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς τους στίχους 2 και 3 του πρώτου κεφαλαίου. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Ευχαριστούμεν το Θεό πάντοτε περί πάντων ημών, μνήαν ημών ποιούμενη επί των προσευχών ημών, αδιαλείπτος. Μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Με πιο απλά λόγια, ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για όλους σας όταν σας αναφέρομαι στις προσευχές μας ενθυμούμενοι συνεχώς έμπροσθεν του Θεού και Πατέρα μας, ότι η πίστη σας εκδηλώθηκε σε δράση, η αγάπη σας σε κόπους και οι ελπίδες σας για τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν εις υπομονή. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής ακροατέ, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις εγκάρδιες ευχαριστίες των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, γι' αυτό που πληροφορείται σχετικά με την πνευματική πρόοδο των μελών της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Ευχαριστεί τον Θεόν, διότι διαπιστώνει με ιδιαίτερα χαρά τον ένθεον ζήλων των χριστιανών και την αλματικήν πρόοδον εις την εν Χριστώ ζωήν. Η πίστης ριζωμένη βαθιά ανθή και καρποφορεί. Ευχαριστεί τον Θεόν, διότι η αγάπη των Θεσσαλονικαίων δεν περιορίζεται σε λόγους και νους, αλλά μεταβάλλεται σε καθημερινή πράξη θυσίας. Ευχαριστεί τον Θεόν, διότι η ελπίδα των Θεσσαλονικαίων εις τον Κύριον αποδίδει τον εκλεκτόν καρπόν της υπομονής, η οποία τρέφει το γενναίον και ηρωικόν φρόνημα κάθε χριστιανού. Ευχαριστεί τον Θεόν, διότι οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης υπομένουν με καρτερία της θλίψης και αντιμετωπίζουν με θάρρος και ηρωικό φρόνημα τους διωγμούς που ξέσπασαν στην πόλη τους. Ευχαριστεί ο γίγαντας της πίστεώς μας ο Απόστολος Παύλος των Θεών, και αυτό δεν το γράφει στην επιστολή του μόνον, αλλά το μεταφέρει και στο θρόνο του Θεού με τις προσευχές του. Το ρήμα ευχαριστώ οφείλει να λέγει και κάθε εργάτης του Ευαγγελίου που εργάζεται εις τον αμπελώνα του Κυρίου. Υψηλών το υπούργημα του λειτουργού του υψίστου. Όποιος αισθάνεται το μεγαλείον της αποστολής του, προσεγγίζοντας το φρικτόν θυσιαστήριον ή το διακόνημα του κηρύττην των λόγων του Θεού και διδάσκην και κατηχήν αθάνατες ψυχές, οφείλει και με τη γλώσσα και με την καρδιά και με τη ζωή του να ευχαριστήσει.

ευχαριστούμε τον Κύριο, τον δοτήρα και χορηγό όλων των αγαθών πνευματικών και υλικών. Ευχαριστίες οφείλουμε εις τον Κύριον για τον ήλιο που μας στέλνει κάθε ημέρα και μας φωτίζει και μας ζωογονεί και μας θερμαίνει. Ευχαριστίες οφείλουμε εις τον Κύριον για το αεράκι που αναπνέουμε και για το οξυγόνο που απολαμβάνουμε. Ευχαριστίες οφείλουμε στον Κύριο για το νεράκι που πίνουμε και σβήνουμε τη δίψα μας. Ευχαριστίες οφείλουμε στον Κύριο για τα πλούσια υλικά αγαθά που μας χάρισε. Ευχαριστίες οφείλουμε στον Κύριο για την υγεία που μας δίνει. Πόσοι άνθρωποι στερούνται αυτού του πολυτίμου αγαθού. Άλλοι δεν έχουν μάτια, άλλοι δεν έχουν αυτιά, άλλοι δεν έχουν χέρια, άλλοι δεν έχουν πόδια, άλλοι δεν έχουν λαλιά. Πολλοί οι ασθενείς, γεμάτα τα νοσοκομεία και ένα πλήθος ανθρώπων πάσχουν και υποφέρουν από ένα πλήθος ασθενειών. Χρέος μας να ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό που είμεθα. Έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε την εργασία μας. Πόσοι άνθρωποι σήμερα είναι άστεγοι, πόσοι άνθρωποι είναι έρημοι από παιδιά, πόσοι άνθρωποι είναι άνεργοι και αναζητούν μια εργασία για να βγάλουν τα έξοδα για τα απαραίτητα της ζωής. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι όλοι εμείς που γεννηθήκαμε Έλληνες και ανήκουμε στο ελληνικό έθνος πρέπει να ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Κύριο, γιατί η Ελλάς είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, είναι ο τόπος και ο χώρος όπου αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα γράμματα και γεννήθηκε το ιδεώδες πολίτευμα της δημοκρατίας, το οποίο προσπαθούν όλοι οι λαοί της γης να εφαρμόσουν. Και λέγοντες αυτά, δεν είμαι θα σοβινιστέ, αλλά υπογραμμίζομαι το προνόμιο που έχουμε να είμαστε Έλληνες, χωρίς να υποτιμούμε κανένα άλλο λαό και κανένα άλλο έθνος της γης. Αλλά προσφυλής ακροατέ, πώς να λησμονήσουμε και ένα άλλο προνόμιο το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητός μας? Είναι η Ορθόδοξος πίστης, είναι ο θησαυρός της Ορθοδοξίας μας. Είναι προνόμιο που γεννηθήκαμε από Ορθοδόξους γονείς και είμαι θα μέλη της μιας Αγίας Αποστολικής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και δεν περιπλανόμεθα εις το πλήθος των αιρέσεων και κάθε είδους θρησκευτικής πλάνης. Κρατούμε με καμάρι το θησαυρό της Ορθοδοξίας και δεν τον ανταλλάσσουμε με όλο το χρυσάφι του κόσμου. Προσφυλής μας ακροατέ, ευχαριστίες οφείλουμε εις τον Θεόν για αυτό που είμεθα. Ο Θεός μας έδωσε τόσα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Ας μάθουμε πάντα να λέμε το ευχαριστώ πρώτα στον Κύριο και ύστερα σε κάθε άνθρωπο που μας έδωσε ένα ποτήρι νερό, που μας χάρισε ένα χαμόγελο, που μας παρηγόρησε στη θλίψη, που μας συμπαραστάθηκε στις δυσκολίες της ζωής μας. Ένα ευχαριστώ στη μάνα μας και στον πατέρα μας που τόσο κοπίεσαν για μας. Ένα ευχαριστώ στους συγγενείς μας που στάθηκαν κοντά μας σ' όλες τις δύσκολες ώρες. Ένα ευχαριστώ στο δάσκαλό μας που μας έμαθε γράμματα. Ένα ευχαριστώ στον πνευματικό μας που μας δείχνει πάντα το δρόμο

για τον ουρανό και μας χαρίζει τα άχραντα μυστήρια. Ένα ευχαριστώ στο γιατρό που στάθηκε με τόση στοργή και αγάπη στην αρρώστια μας. Ένα ευχαριστώ στο γνήσιο και τίμιο φίλο μας. Ένα ευχαριστώ στον αδελφό μας. Και πάνω απ' όλα, ένα ευχαριστώ στο Θεό που είναι ο χορηγός όλων των υλικών και πνευματικών αγαθών. Με το ευχαριστώ στα χείλη και με το ευχαριστώ στην καρδιά, ας ευχαριστούμε πάντοτε τον Κύριό μας σε όλη μας τη ζωή.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί φίλοι, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να παρακολουθήσετε στη συνέχεια τον παρακλητικό κανόνα αφιερωμένο στην Αγία Ακυλίνα της Αγγλιβερινή. Ψάλουν οι πατέρες Αθανάσιος και Δημήτριος Κατσιγκάς.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κομοπόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βραβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου και πάντων των συνευχομένων ημίν επί τη τελέση της Ιεράς Παραδείσης.

Σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν δικομοπόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βραβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου και πάντων των συνευχομένων ημίν επί τη τελέση της Ιεράς Παρατήρησης.

Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών 6.

εδέμορε πεσπρονιμής υπόν, δότε ημιν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβένιντε. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μη ποτέ που καρκές ημιν και ημιν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εαυτές. Απερχομένων δε αυτών αγοράσε, ήλθε πονηφίος και έτοιμη εις ήλθον μεταβολή.

Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εν Αγίης Πατέρων ημών.

Ήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας και Θεώνα Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Ιερομαρτύρων Μοδέστου Χαραλάμπους Ελευθερίου και Κοσμάκου Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αργυρίου του Επανομήτου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολητρίας, όσιο Παρθενομάρτυρος.

της Αγίας ενδόξουμε ο Παρθενομάρτυρος, ακινής της Αντιβερίνης, εις και την ιεράν παράκτησιν επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίον.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

υποδήμου και πάξης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος και υπερπάσης ψυχής χριστιανών θλιβωμένης θε και καταπονουμένης ελέγους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης σκέπης του Αγίου οίκου του των ψαλών των εναυτό και του περιεστώτος λαού ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών υπέρ των απολυφθέντων και των εναποδημιαόντων

Τον ασθενείες κατά κειμένου, υπέραν ρίσεως των εχμαλώτων, των εμφυλακές και περιστασές υπόντων. Και υπέρ των αδελφών ημών, των εκτές διακονίες όντων, και με μνημεύων των πενήτων και πάντων, των απεκδεχών.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κομοπόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου και πάντων των συνευχομένων ημίνων

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αργυρίου του Επανομήτου. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Της Αγίας Ενδόξου Νεοπάρθενο Μάρτυρος Ακυλίνης της Ζανδιβερινής και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε αφήσει τον προσκυνητή μας να συζητά με κάποιον κύριο για να συνταξιδέψουν μαζί μέχρι το Αντζέρσκι, που ήταν ένας τόπος, ένας δεύτερος Άθος. Και λέει ο προσκυνητής μας: «Όταν άκουσα την αναπάντεχη εκείνη πρόσκληση, την επίστευσα ότι ήταν σημείο της Παναγίας στην οποία είχα αφιερώσει το ταξίδι μου αυτό. Χωρίς περισσότερη σκέψη, συμφώνησα αμέσως. Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την επομένη. Περπατήσαμε 3 ολόκληρες ημέρες, ο ένας πίσω από τον άλλο, σύμφωνα με την επιθυμία του πνευματικού φίλου. Εκείνος εδιάβαζε ένα βιβλίο σε όλο το διάστημα, χωρίς να το αποχωριστεί από τα χέρια του, ούτε νύχτα, ούτε ημέρα. Μερικές φορές έκλεινε το βιβλίο για να παραδίδεται σε θείες και ιερές σκέψεις. Το πρώτο βράδυ σταματήσαμε σε ένα μέρος για να φάμε. Την ώρα που ετρώγαμε, ο σύντροφός μου και πάλιν είχε ανοιχτό το βιβλίο εμπρός του και έριχνε ματιές μέσα του. Είδα κι εγώ το βιβλίο και αντελήφθην ότι ήταν Ευαγγέλιο. Τότε του είπα: «Επιτρέπετε να σε ρωτήσω γιατί ούτε μια στιγμή δεν αφήνεις το Ευαγγέλιο από το χέρι σου μέρα και νύχτα? Γιατί συνεχώς το βαστάς και το έχεις μαζί σου?» «Διότι», απήντησεν, «από αυτό και μόνον από αυτό διδάσκομαι συνεχώς». «Και τι διδάσκεσαι ακριβώς?» συνέχισα. «Τη χριστιανική ζωή, αυτή που συνοψίζεται εις την προσευχή. Θεωρώ ότι η προσευχή είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο απαραίτητο πράγμα για τη σωτηρία και το πρώτο καθήκον για τον κάθε χριστιανό. Η προσευχή είναι το πρώτο βήμα εις την αφιερωμένη στο Θεό ζωή. Είναι το στέμα της. Για το λόγο δε αυτόν, το Ευαγγέλιο ορίζει την αδιάλειπτη προσευχή. Οι διάφορες πράξεις ευσεβίας έχουν η κάθε μια τον καιρό της, αλλά όσον αφορά εις την προσευχή, εκείνη έχει ειδικό της τον κάθε είδους χρόνο. Χωρίς προσευχή, κανείς δεν μπορεί να πράξει κανένα καλό, και χωρίς το Ευαγγέλιο κανείς δεν μπορεί να μάθει τέλεια αυτό που είναι σχετικό με την προσευχή. Όλοι όσοι γεύθηκαν της σωτηρίας με τον τρόπο της εσωτερικής πνευματικής ζωής, οι Άγιοι Διάκονοι του Λόγου του Θεού, οι ερημίτες και οι ασκητές και όλοι οι θεοφοβούμενοι χριστιανοί εδιδάχθησαν από την συνεχή και αλάνθαστη απασχόληση με τα βάθη του Θείου Λόγου και από την αγιαστική ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου. Οι πλήστοι από αυτούς είχαν το Ευαγγέλιο συνεχώς στα χέρια τους και η διδασκαλία τους για τη σωτηρία τους επότισε με το δίδαγμα που συνοψίζεται εις το «κάθισε κάτω στη σιωπή του κελιού σου και διάβαζε και ξαναδιάβαζε συνεχώς το Άγιο Ευαγγέλιο». Αυτός είναι ο λόγος που κι εγώ, όπως αυτή, δεν το αποχωρίζομαι ποτέ από τα χέρια μου. Εφράνθηκα πραγματικά με τα τόσο λογικά πράγματα που άκουσα από τον άνθρωπο αυτό και με την πρόοδο που αντελήφθηκα πως είχε εις την προσευχή. Τον ερώτησα σε ποιο από τα 4 Ευαγγέλια βρήκε τη διδασκαλία περί της προσευχής. Και εις τους 4 Ευαγγελιστάς, απήντησε, σε κάθε λέξη όλης της Καινής Διαθήκης, διαβάζοντάς την με τη σειρά. Έχω που διαβάζω πολύ καιρό και φροντίζω να εμβαθύνω εις την έννοια, αλλά έχω ακόμη καταλάβει ότι υπάρχει κάποια προοδευτική γραμμή, κάποια αλυσίδα εις τη διδασκαλία περί προσευχής, που αρχίζει από τον πρώτο Ευαγγελιστή και προχωρεί συστηματικά μέσα σε πλαίσια μιας ορισμένης σειράς. Επί παραδείγματι, εις την αρχή τίθεται η προσέγγισης, η εισαγωγή
όπως θα λέγαμε εις τη διδασκαλία περί προσευχής, και ακολουθεί ο τύπος, δηλαδή η εξωτερήκευσή της με λόγια. Έπειτα έχουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις υπό τις οποίες προσφέρεται η προσευχή. Έχουμε τον τρόπο της διδασκαλίας της, διάφορα παραδείγματα για αυτήν και τέλος την μυστικιστική διδασκαλία περί εσωτερικής πνευματικής και αδιαλείπτου προσευχής εις το ευλογημένο όνομα του Ιησού. Η προσευχή αυτή αποτελεί το υψηλότερο είδος προσευχής, που είναι πολύ καλύτερης μορφής από το συνηθισμένο τύπο. Ακολουθούν τα περί αναγκαιότητος του είδους της νοεράς προσευχής, η ευλογημένη καρπή της δηλαδή. Με ένα λόγο, ευρίσκεται εις το Ιερόν Ευαγγέλιον πλήρης και λεπτομερής γνώσης για την εφαρμογή της προσευχής, με σύστημα και συνέπεια από την αρχή ως το τέλος. Ακούοντας αυτά, απεφάσισα να τον ερωτήσω να μου δείξει όσα μου είπε με περισσότερη ακρίβεια. Του είπα λοιπόν, επειδή ενδιαφέρομαι να ακούω και να μιλώ για την προσευχή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εις αυτόν τον κόσμο, θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν θα μπορούσα να μάθω από σένα με λεπτομέρειες, αν είναι δυνατόν, την μυστική αυτή αλυσίδα της διδασκαλίας περί προσευχής. Για την αγάπη του Θεού σε οικετεύω, δίδαξέ μου την από το Άγιο Ευαγγέλιο. Συνεφώνησε με την παράκλησή μου και είπε, άνοιξε το Ευαγγέλιο σου, κοίταξέ το και σημείωσε ό,τι θα σου πω. Μου έδωσε ένα μολύβι και εξακολούθησε, λάβε την καλοσύνη και άρχισε να κρατήσει σημειώσεις. Προσέθεσε, άνοιξε το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου πρώτα και διάβασε στο έκτο κεφάλαιο από τον έκτο στίχο μέχρι τον ένατο. Βλέπεις ότι εδώ έχουμε την προπαρασκευή ή την εισαγωγή που μας διδάσκει να μην κάνουμε την προσευχή προς χάρη της ματαιοδοξίας και κατά επιδεικτικό τρόπο, αλλά να την αρχίζουμε σε μοναχικό μέρος και ήσυχο και να προσευχόμεθα μόνο για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την καλή μας επικοινωνία με το Θεό, και όχι να την μετατρέπουμε σε ένα σωρό ανώφελα αιτήματα για κοσμικές επιδιώξεις όπως κάνουν οι εθνικοί. Έπειτα διάβασε λίγο πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο από τον ένατο μέχρι τον δέκατο στίχο. Μας δίδεται εδώ ο τύπος της προσευχής, δηλαδή ο τύπος του περιεχομένου και των λέξεων με τις οποίες πρέπει να εκφραζόμεθα κατά την προσευχή. Με μεγάλη σοφία ευρίσκονται εδώ συγκεντρωμένα όλα τα καλά όσα χρειάζονται και όσα είναι επιθυμητά στη ζωή μας. Συνέχεια προχώρησε και διάβασε τους στίχους 14 και 15 του ίδιου κεφαλαίου και θα βρεις εκεί τους όρους υπό τους οποίους η προσευχή καθίσταται αποτελεσματική. Επειδή εάν δεν συγχωρήσουμε αυτούς που μας έβλαψαν, ο Θεός δεν θα συγχωρήσει τα δικά μας αμαρτήματα. Τώρα πέρασε στο 7ο κεφάλαιο και θα ειδείς εκεί στο 7ο και τον 12ο στίχο πώς να επιτύχεις εις την προσευχή, πώς να γίνεις επίμονος εις την ελπίδα από τις εκφράσεις που οδηγούν εις αυτό και λένε «ετείτε, ζητείτε, κρούετε». Αυτές οι ισχυρές εκφράσεις δίνουν το χρώμα της συχνότητος της προσευχής και της αναγκαιότητος της τακτικής εφαρμογής της, εις τρόπον ώστε η δύναμη της προσευχής να μην συμβαίνει μόνον να μας παρακολουθεί, αλλά ακόμη περισσότερο να προπορεύεται πολλές φορές στη ζωή μας. Αυτό αποτελεί την κυριότερα αξία της προσευχής. Θα ειδείς δε ένα παράδειγμα γι' αυτό εις το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Μάρκου εις τους στίχους 32 μέχρι 40, όπου ο ίδιος ο Χριστός επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις
της προσευχής συχνά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 5, δίνει ένα παρόμοιο παράδειγμα προσευχής που επαναλαμβάνεται εις την παραβολή του φίλου του μεσονικτίου. Αλλά και η σταθερά παράκληση της παραβολής της επιμόνου χείρας, όπως διατυπώνεται στο 18ο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 8, διδάσκει καθαρά την προτροπή του Χριστού που λέει ότι πρέπει να προσευχόμεθα πάντοτε, σε κάθε περίπτωση και σε κάθε μέρος, και να μην παραλείπουμε και να παραμελούμε το καθήκον αυτό. Μετά από αυτήν την λεπτομερή διδασκαλία, μας δίδεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου η ουσιώδης και κεντρική διδασκαλία για την μυστική εσωτερική προσευχή της καρδιάς. Στην αρχή μας φανερώνεται στην εμβριθή διήγηση της συνομιλίας του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, όπου αποκαλύπτεται η εσωτερική προσκύνηση του Θεού εν πνεύματι και αληθεία, την οποία ο Θεός επιθυμεί και η οποία είναι η ασίγαστη αληθινή προσευχή που μοιάζει σαν το τρεχούμενο νερό το αλόμενον η ζωή αιώνιον. Παρακάτω, στο 15ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 8, μας εικονίζεται ακόμα τελειότερα η δύναμης, η ισχύς και η αναγκαιότης της εσωτερικής προσευχής, που είναι η παρουσία του Πνεύματος του Χριστού σαν μια ασίγαστη ενθύμηση του Θεού. Τελικά διάβασε τους στίχους 23 μέχρι 25 του 16ου κεφαλαίου του ιδίου Ευαγγελιστού. Θα διακρίνεις δε εκεί ότι η προσευχή στο όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, όταν επαναλαμβάνεται συχνά, έχει μεγίστη δύναμη και ανοίγει πολύ εύκολα την καρδιά για να την ευλογήσει. Αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ καθαρά στην περίπτωση των Αποστόλων, οι οποίοι είχαν ένα χρόνο κοντά στο Χριστό και είχαν ήδη από Αυτόν διδαχθεί την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών, από τους οποίους φυσικά το μαθαίνουμε κι εμείς. Στο τέλος όμως της επιγείου του ζωής ο Χριστός απεκάλυψεν εις αυτούς το μυστήριο που ακόμη οι προσευχές τους εστερούντο. Έπρεπε λοιπόν η προσευχή τους να κάνει ακόμη ένα βήμα προόδου. Γι' αυτό είπε προς αυτούς: «Έως άρτη ου κοιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Αμήν, αμήν λέγω ημήν, ότι όσα αν αιτήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημήν». Έτσι συνέβησαν τα πράγματα με τους Αποστόλους. Από τότε δε που έμαθαν πια οι μαθητές να χρησιμοποιούν την προσευχή που απευθύνεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού, πόσα θαυμαστά και εξαίσια έργα δεν έκαμαν και πόσο θαυμαστό φως δεν έχησαν για την κατανόησή τους. Είδες λοιπόν τώρα την αλυσίδα, την πληρότητα της διδασκαλίας για την προσευχή που είναι τοποθετημένη με τέτοια σοφία εις το Άγιον Ευαγγέλιον. Τώρα, εάν από το Ευαγγέλιο προχωρήσεις ακόμη διαβάζοντας τις επιστολές των Αποστόλων, θα ειδείς εκεί επίσης την ίδια προοδευτική διδασκαλία για την προσευχή. Εάν συνεχίσω να σου αναφέρω τα διάφορα χωρία που ομιλούν για την προσευχή, όπως έκανα με τα Ευαγγέλια, θα βεβαιωθείς ότι και οι πράξεις των Αποστόλων περιγράφουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή την επιμελή και συνεχή εξάσκηση της προσευχής, την οποία εφήρμοζαν οι πρώτοι χριστιανοί που ήσαν εξαιρετικά φωτισμένοι εξαιτίας της πολλής τους πίστεως εις τον Κύριον Ιησούν. Οι καρποί της προσευχής αναφέρονται εδώ. Οι καρποί της συνεχούς προσευχής, που είναι η έκχυση του Αγίου Πνεύματος εις αυτούς που προσεύχονται. Μπορείς να ειδείς κάτι παρόμοιο με αυτό εις τους στίχους 25 και 26
του 16ου κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.